Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Thank you. Merci.
1: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη τι να κάνει με το παλιό νοσοκομείο. Και η τεχνητή νοημοσύνη συμφωνεί με την πρόταση του Κικιδόπουλου. Απίστευτο, δεν πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρε Παναγιώτη, μήπως έχεις τεχνητή νοημοσύνη στο κεφάλι σου?
1: Εγώ άκουσα να δεις.
0: Για πες, μήπως έχεις τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εγώ είμαι ο άνθρωπος.
0: Έχεις τεχνητή νοημοσύνη τελικά, δεν ξέρω.
1: Ασπάζεται τη λογική.
0: Πάμε
1: του,
0: λίγο, κάτσε
1: του
0: να
1: Einstein.
0: Σου πω. Κάτσε, ναι, ναι.
1: Ο Αϊνστάιν είπε: πιο ανώτερη από την τέχνη είναι η φαντασία. Αν δεν έχεις φαντασία, κάτσε στο σπίτι σου. Κάτσε στο σπίτι
0: λοιπόν,
1: σου.
0: Λοιπόν,
1: μην μιλάς.
0: Δεν ξέρω, λένε ιστορικές οι στιγμές που ζούμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να σου πω τι μου είπε η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ό,τι και να είπε.
0: Το κτίριο, άκου, νούμερο ένα επιλογή, πολυχώρος πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Αυτό
1: ακριβώς,
0: δεν είπες και εσύ.
1: Αυτό δεν λέω κι εγώ.
0: Αυτό είπες.
1: 15 δραστηριότητες.
0: Στέγαση μουσείων.
1: Μπράβο.
0: Εκθέσεων. Δημιουργία ενός σύγχρονου μουσείου πόλης ή ενός χώρου αφιερωμένου στην ιστορία της ιατρικής στα Δωδεκάνησα. Παράδειγμα από την Ιπποκρατική παράδοση μέχρι τη λειτουργία του ιδίου του νοσοκομείου.
1: Ωραία νοημοσύνη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, δεν το είπες εσύ. Τεχνητή νοημοσύνη το λέει αυτό, έτσι. Δηλαδή, εγώ το διαβάζω. Εγώ το πιστεύω.
1: Όχι, την ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: που έρχεται στα νερά μου.
0: Κέντρο τεχνών, αίθουσες για εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής και μόνιμα εργαστήρια για ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Α, αυτό είναι.
0: Τι ωραίο, ε.
1: Και μέχρι και σχολή μαρμάρων, αγάλματα, γιατί η Ρόδος ήταν παραδοσιακό μέρος με κατεργασία μάρμαρου, να γίνεται αγάλματα, η Ρόδος. Εκεί ένας χώρος που μπορεί να γίνει ένα σχολείο, να μαθαίνουν νέοι να σκαλίζουν το μάρμαρο και να
0: λοιπόν,
1: γεμίσουμε αγάλματα.
0: Ανοιχτός πολιτιστικός πνεύμονας, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με αμφιθέατρο για θερινές προβολές.
1: Α, το πάλι δικό.
0: Θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις.
1: Α, το πάλι.
0: Και μουσικές εκδηλώσεις.
1: Έτσι, δεν είπα κι εγώ.
0: Ωραίο θα ήταν, και μουσικές εκδηλώσεις εκεί μέσα. Μπράβο. Δεύτερη επιλογή, πρότυπο διεθνές συνεδριακό και εκπαιδευτικό κέντρο. Η Ρόδος αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό, αλλά έχει ανάγκη από υποδομές που θα ενισχύσουν τον συνεδριακό τουρισμό και εκτός high season. Όντως, δηλαδή, στη Ρόδο, ενώ είναι ένα μέρος που γίνονται εκθέσεις, δεν υπάρχει ένα σοβαρό, μεγάλο εκθεσιακό κέντρο για να γίνονται αυτές.
1: Γιατί
0: και... Είναι δηλαδή μόνο σε ορισμένα ξενοδοχεία. Και πάλι δηλαδή έτσι υπό περιορισμούς. Δηλαδή φαντάσου ένα σοβαρό συνεδριακό κέντρο εκεί.
1: Α, και αυτό δεν πρέπει να γίνεται μέσα στην καρδιά της σεζόν. Μπορεί να γίνει το χειμώνα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή η Ρόδος προσφέρεται. Και τα αεροδρόμια έχει. Και την πολυτέλεια των ξενοδοχείων έχει να φιλοξενήσει ανθρώπους συνέδρους. Και μπορεί να έχει εκεί μέσα στο χώρο να γίνονται τέτοια συνέδρια. Μέχρι που να γίνεται και οι G7 να έρθουν εκεί.
0: G7.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι λες τώρα?
2: Δεν βλέπεις τι γίνεται στη Γενέβη?
0: Σήμερα γίνεται σε μια πόλη της Γαλλίας.
2: Τόσο πολύ τους αγαπάνε που κοντεύει να καεί η Γενέβη.
0: Λοιπόν, να το δούμε.
1: Ναι, είναι άλλο μέρος αυτό.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Θα μπορούσαν οι συνεδριακοί χώροι, μετατροπή μεγάλων αιθουσών σε σύγχρονους τεχνολογικά προηγμένους χώρους συνεδρίων. Επίσης, σε συνεργασία με πανεπιστήμια, δημιουργία παραρτήματος ή κόμβου hub σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα για θερινά τμήματα, summer schools, μεταπτυχιακά προγράμματα και ερευνητικά εργαστήρια, προσελκύοντας φοιτητές όλο το χρόνο. Ωραίο και αυτό. Να φέρεις φοιτητές όλο το χρόνο.
1: Και ένα αστεροσκοπείο.
0: Φανταστικό.
1: Να γίνει εκεί μέσα. Ένα αστεροσκοπείο.
0: Εντάξει, περίμενε. Ψηφιακός κόμβος.
1: Να το πει και
0: θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων. Startup incubator. Ένα μέρος του κτηρίου θα μπορούσε να δοθεί στην οικονομία του μέλλοντος. Δηλαδή, κέντρο καινοτομίας, χώροι CEO working για ψηφιακούς νομάδες, digital nomads, ένα κοινό που αναζητά συνεχώς τη Ρόδο ως βάση για εργασία. Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων, στήριξη νέων ανθρώπων του νησιού που θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες γύρω από την τεχνολογία, τον τουρισμό, τη γαστρονομία ή την ναυτιλία. 4. Κέντρο ιατρικού τουρισμού και ευεξίας. Διατηρώντας ένα συνδετικό κρίκο με το παρελθόν του ως χώρος ίασης, θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα high-end κέντρο ευεξίας. Αποκατάσταση και ευεξία, δημιουργία δομών που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού, παράδειγμα κέντρα αποθεραπείας, εναλλακτικών θεραπείων, γυριατρικής φροντίδας υψηλού επίπεδου ή αματικών προγραμμάτων, συνδυάζοντας το κλίμα της Ρόδου με την ευεξία. Και αυτό θα ήταν μια καλή
1: ιδέα. Αυτό που χτύπησες εσύ και βήρηκες τώρα την νοημοσύνη, στείλ το σε παρακαλώ στους υπεύθυνους και στον Υπουργό Υγείας και στο Μητσοτάκη. Στείλ το αυτό ακριβώς που σήμερα διαβάζεις.
0: Στέγαση δημοτικών και διοικητικών υπηρεσιών υπό προϋποθέσεις. Άκου τι λέει γι' αυτό, γιατί εκεί το πάνε τώρα όλοι. Για μια πιο κλασική λύση που συχνά συζητιέται, θα ήταν η συγκέντρωση των υπηρεσιών του Δήμου ή της Περιφέρειας για την αποσυφόρηση άλλων σημείων της πόλης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ωστόσο, αυτή η χρήση ιδανικά θα έπρεπε να καταλαμβάνει μόνο ένα μέρος του κτηρίου, ώστε να μην χαθεί ο δημόσιος ζωντανός χαρακτήρας του για τους επισκέπτες. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η μεικτή χρήση, γιατί και για βιωσιμότητα. Δηλαδή, για να μην καταλήξει ένα τέτοιο έργο που είναι κουφάρι λόγω κόστους συντήρησης, να συνεχίσει στο τέλος μετά από κάποια χρόνια αφόρητη κόστους, η καλύτερη λύση είναι να υπάρξει μια σύμπραξη να μην γίνει κουφάρι ξανά. Ένα μέρος του να αποδίδει έσοδα, παράδειγμα ένα καλέσθητο καφέ, εστιατόριο στον Αυλόγυρο, ένα πολιτήριο ή για παράδειγμα οι συνεδριακοί χώροι ή τα γραφεία ψηφιακών ομάδων, αυτά θα μπορούσαν να αποδώσουν έσοδα. Και αυτά τα έσοδα να χρηματοδοτούν τις δωρεάν πολιτιστικές και κοινωνικές δομές που θα υπάρχουν μέσα.
1: Αυτά δεν έλεγα και εγώ.
0: Μουσεία, εκθέσεις, χώρους νεολαίας που θα στεγάζονται στο υπόλοιπο συγκρότημα. Αυτά είπε η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όταν τα διαβάζεις από την τεχνική νοημοσύνη, τα καταλαβαίνεις. Όταν τα λέω εγώ, ίσως δεν έχω την κατάλληλη μόρφωση για να στα πω, δεν τα καταλαβαίνεις.
0: Δεν έχεις τόσο κύρος εσύ όσο το AI.
1: Έλατε να πιάσουμε και
0: λοιπόν,
1: το AI.
0: Λοιπόν, άκου τώρα για την ιδέα να μεταφερθούν εκεί τα δικαστήρια. Είναι ένα hot αυτό εδώ θέμα, έτσι, και μια hot πρόταση. Συζητιέται έντονα, ειδικά από τον νομικό κόσμο του νησιού. Έχει όμως δύο όψεις όσον αφορά τα υπέρ και τα κατά. Πρώτον, τα υπέρ είναι ότι λύνει δύση στο στεγαστικό πρόβλημα του δικαστικού Μεγάρου, γιατί αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα το κτηρίο του Μανδρακίου. Αντί να χτιστεί ένα νέο Μέγαρο εκτός πόλης, κάτι το οποίο δεν έχει βρεθεί οικόπεδο για πολλά χρόνια, επισκευάζεται και ζωντανεύει ένα τεράστιο κτίριο 50 στρεμμάτων μέσα στον αστικό ιστό που ρημάζει. Είναι κεντρικό, είναι εύκολα προσβάσιμο κοντά στο κέντρο, γεγονός που βολεύει την καθημερινότητα των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων. Στη στέγαση με το κτηματολόγιο, κατά καιρούς έχει συζητηθεί η μεταφορά εκεί του πολύπαθου κτηματολογίου και έχει ένα μέρος του κτηματολογίου ήδη εκεί μετεγκατασταθεί. Ωστόσο, ποια είναι τα κατά? Τα κατά είναι το κυκλοφοριακό και το πάρκινγκ. Πρώτο, η μεταφορά των δικαστηρίων σημαίνει ότι εκατοντάδες άνθρωποι, δικηγόροι, μάρτυρες, αστυνομικοί, πολίτες θα πρέπει να μετακινούνται για να παρκάρουν εκεί καθημερινά. Αν δεν γίνει τεράστια και σωστή παρέμβαση οικοδομής, η περιοχή γύρω από το παλιό νοσοκομείο μπορεί να φρακάρει κυκλοφοριακά.
1: Συγγνώμη, αυτό γιατί δεν το διαβάσανε πριν ξεκινήσουν με τους επίσημους και με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό? Αυτό που διαβάζεις εσύ τώρα, οι δικοί μας γιατί δεν το διάβασανε και άκουσα τα εξαμάξεις από το
0: έλα
1: από
0: τώρα, εντάξει, μην
1: μα είναι δυνατόν να μην το διαβάσουνε?
0: Μην τους υποτιμάς, όλα αυτά θα τα λαμβάνουν υπόψη.
1: Γιατί αυτό το πράγμα βρήκες εσύ τώρα και έχει φανταστικές προτάσεις, δεν έγινανε και στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό?
0: Λοιπόν, απώλεια αμυγός πολιτιστικού αναπτυξιακού χαρακτήρα είναι επίσης ένα κατά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ένα τόσο μεγάλο φιλέτο στο κέντρο της πόλης θα έπρεπε να αποδοθεί αποκλειστικά στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, παράδειγμα επέκταση του πανεπιστημίου, ή τον θεματικό τουρισμό, ώστε να φέρνει άμεσα έσοδα και εξωστρέφεια στο νησί, αντί να γίνει άλλη μια δημόσια υπηρεσία.
1: Μπράβο.
0: Και επίσης το τεράστιο κόστος μετατροπής είναι κατά. Γιατί ένα παλιό νοσοκομείο έχει πολύ συγκεκριμένη διαρρύθμιση, μικρά δωμάτια, θαλάμους. Και η μετατροπή του σε μεγάλες δικαστικές αίθουσες με σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας απαιτεί ριζικές, δύσκολες και πολύ ακριβές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις.
1: Είναι τη γριά που θες να την κάνεις όμορφη.
0: Ειδικά από τη στιγμή που το κτίριο είναι διατηρηταίο. Το ήξερες αυτό, ότι είναι και διατηρηταίο το κτίριο?
1: Μα γι' αυτό δεν πρέπει να πειράξει τα κτίρια, να εκμεταλλευτεί το κτίριο και να βγάζει λεφτά.
0: Λοιπόν, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σήμερα αναλαμβάνει επίσημα την ευθύνη για τη διαχείριση και την εκπόνηση ενός master plan για την αξιοποίηση του χώρου. Και το πιο πιθανό σενάριο που εξετάζεται δεν είναι να γίνει το παλιό νοσοκομείο μόνο δικαστήρια, αλλά να εφαρμοστεί μια αμεικτή λύση. Για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη πτέρυγα ή ένα τμήμα του συγκροτήματος να καλύψει τις ανάγκες της δικαιοσύνης ή του κτηματολογίου και το υπόλοιπο μαζί με τον τεράστιο περιβάλλοντα χώρο να δοθεί σε πολιτιστικές πράσινες και κοινοφιλές χρήσεις για τους ροδίτες.
1: Εγώ αυτό δεν είναι είχα, το πιο... νομίζω που δεν είχα αυτή την
0: άρα,
1: να τα πω, αλλά...
0: Ακριβώς... Άρα δεν εξετάζεται να μεταφερθούν και οι τσιγκάνοι εκεί πέρα.
1: Εντάξει, μ' αρέσει το δούλεμα. Μ' αρέσει το δούλεμα που κάνεις, είσαι πολύ σωστός.
0: Εγώ θα το εξέταζα, να σου πω την αλήθεια.
2: Το πιο σημαντικό από όλα που είπες είναι αυτό το τελευταίο. Δηλαδή, η περιφέρεια αναλαμβάνει μια μειχτή χρήση και να προχωρήσει το θέμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να υπάρξει απόφαση και να τρέξουν τα πράγματα. Αυτό είναι το πιο...
0: Θα γίνει τώρα ένα master plan. Προφανώς αυτό το master plan θα είναι έτσι μια... εξέταση των υπέρ και των κατά όλων των δεδομένων και αυτά εδώ τα οποία σας προείπα σίγουρα θα τα εξετάσουν, εννοείται.
2: Αυτά όλα πρέπει να γίνουν μέσα στον χρόνο αυτό.
0: Και από εκεί και πέρα, εντάξει, αν και για μένα η καλύτερη λύση για αυτό το κτίριο θα ήταν να γίνει όλο ένα πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο όλο, ένα νέο πανεπιστήμιο στη Ρόδο.
2: Δεν αποκλείονται όλες αυτές οι δραστηριότητες που διάβασες προηγουμένως με τις εκμεταλλεύσεις, οι πρώτες που διάβασες. Δεν αποκλείεται να είναι μέσα σε...
0: Δηλαδή να έρθει η περιφέρεια και να πει θέλουμε στη Ρόδο ένα πανεπιστήμιο που να είναι για παράδειγμα μία ναυτιλιακή πρωτοβάθμια, ένα ΑΕΗ που να είναι μία πανεπιστημιακή ναυτιλιακή σχολή. Έχει Ιχείος μία και ο Πειραιάς δύο μόνο όλη η Ελλάδα. Θα μπορούσε και η Ρόδος να ζητήσει ένα πανεπιστήμιο δυνατό, ναυτιλιακό, πάνω στο ναυτικό δίκαιο κτλ.
1: Μπερδεύτηκα, μην πάρετε όσο.
0: Και να γίνει εδώ πέρα η Ρόδος ναυτιλιακό κέντρο παγκοσμίως.
1: Η Ρόδος έχει το προνόμιο να έχει τον ναυτικό νόμο παγκοσμία. Από τη Ρόδο ισχύει ο ναυτικός νόμος. Ισχύει για όλο τον κόσμο.
2: Και
1: αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα κομμάτι εκεί. Όχι όλο.
0: Γιατί ένα κομμάτι μόνο?
1: Δεν μπορεί να γίνει όλο ένα πανεπιστήμιο.
0: Γιατί?
1: Δεν γίνεται. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν ελέγχονται αυτοί οι χώροι όταν υπάρχει φοιτητικός κόσμος μέσα.
0: Λοιπόν,
1: γίνεται αποκλειστικό. Δεν ελέγχεται.
0: Άκου τώρα. Γιατί εδώ πέρα τώρα δεν παίζουμε, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είμαστε και λίγο.
1: Εντάξει, κάνουμε τις προτάσεις με χιούμορ, αλλά υπάρχει μια σοβαρότητα από πίσω.
0: Εννοείται. Λοιπόν, άκου τώρα. Η πρόταση αυτή τώρα που ρίχνω στο τραπέζι για να γίνει ένα πανεπιστήμιο ναυτιλίας στη Ρόδο στο παλιό νοσοκομείο, εντάξει. Τη βάζω στο AI και τι μου λέει. Η ιδέα για πανεπιστήμιο ναυτιλίας είναι ένα ισχυρό διεθνές τμήμα ναυτιλιακών σπουδών στο παλιό νοσοκομείο Ρόδου. Είναι ίσως η πιο αναπτυξιακή και εξωστρεφής πρόταση που θα μπορούσε να πέσει στο τραπέζι. Συνδυάζει τη βαριά ιστορία της Ρόδου στην αυσιπλοεία από τον αρχαίο ροδιακό νόμο μέχρι σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Με τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας, δημιουργώντας κάτι που λείπει από την Ανατολική Μεσόγειο. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, ένα τέτοιο πλάνο παρουσιάζει τεράστια πλεονεκτήματα, αλλά έχει και μια σημαντική ιδιαιτερότητα λόγω της δομής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γιατί ένα ναυτιλιακό πανεπιστήμιο ταιριάζει γάντι εκεί. Σύνδεση με το λιμάνι, πρώτον. Το παλιό νοσοκομείο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το τουριστικό και το εμπορικό λιμάνι της Ρόδου. Η χωροθέτηση αυτή είναι ιδανική για μια σχολή που συνδέεται άμεσα με τη θάλασσα, τα πλοία και την κρουαζιέρα. Προσέλκυση διεθνών φοιτητών, ξενόγλωσσα προγράμματα. Ένα τέτοιο κτίριο θα μπορούσε να στεγάσει αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα executive training για στελέχη ναυτιλιακών εταιρεών από όλο τον κόσμο. Η Ρόδος ως brand name μπορεί να προσελκύσει φοιτητές πολύ πιο εύκολα από άλλες επαρχιακές πόλεις. Η οικονομική ζωή που θα προσφέρει οικονομική ζωή όλο το χρόνο. Αντί για μια δημόσια υπηρεσία όπως τα δικαστήρια που λειτουργεί μόνο τα πρωινά, ένα πανεπιστημιακό κάμπους φέρνει μόνιμη νεολαία, καθηγητές και συνέδρια, κρατώντας την περιοχή ζωντανή 12 μήνες το χρόνο. Συνεργασίες Blue Economy, γαλάζια οικονομία, θα μπορούσε να γίνει ένας κόμβος hub που θα ενώνει την ναυτιλία, τη διαχείριση των λιμένων, το θαλάσσιο τουρισμό γιότινγκ και τις μαρίνες για τις περιβαλλοντικές μελέτες για το Αιγαίο. Και πρόσεξε, υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Εδώ υπάρχει ένα ακαδημαϊκό και γεωγραφικό δεδομένο. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει ήδη ένα εξαιρετικό και παγκοσμίως αναγνωρισμένο τμήμα ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών, το οποίο όμως έχει έδρα τυχείο. Επομένως, το σενάριο να μετακομίσει μια σχολή από ένα νησί σε ένα άλλο είναι δύσκολο και θα προκαλούσε αντιδράσεις, ναι. Ωστόσο, η Ρόδος θα μπορούσε να διεκδικήσει δημιουργία νέου συμπληρωματικού τμήματος, παράδειγμα διαχείρισης θαλασσίου τουρισμού και λιμένων υποδομών, και επίσης και δύο, ένα μεγάλο διεθνές κέντρο μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης. Ιδανικό πάντρεμα, πανεπιστήμιο, δικαστήρια και πολιτισμός, όχι εδώ πέρα, όχι, ξέχασε το. Εντάξει, θα ήταν ένα ιδανικό πάντρεμα, δηλαδή αν το πάρεις να γίνουμε παρακλάδι της Χίου και όχι αυτό, και όχι ένα ατόφιο πανεπιστήμιο. Εντάξει, θα μπορούσε να το δεις, να μπουν και

0: Φόρτ, να έρχονται το κράτος γερόπλια και να μένουν εδώ στο νησί. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η προοπτική της Ρόδου. Η εξωστρέφειά της προς τη θάλασσα, προς την ναυτιλία, προς το θαλάσσιο τουρισμό. Άρα έχουμε μια ιδανική επιλογή και τρομερή ευκαιρία το παλιό νοσοκομείο Ρόδου να το ετηθούμε να γίνει ένα ναυτιλιακό πανεπιστήμιο. Πάμε, σας ακούω κύριε. Τι λέτε, συμφωνείτε? Συμφωνείτε, για πείτε μου.
1: Ασφαλώς, μπορεί να μην συμφωνήσει κανείς, αλλά ευκαιρία λοιπόν τώρα που γίνονται οι προτάσεις και που είναι η περίοδος που είναι, δεσμευτείτε αυτά που είπατε από την κυβέρνηση να τα κάνετε πράξη και δεσμεύσατε και πόρους για να υλοποιηθούν. Ιδού, τώρα είναι η ευκαιρία να γίνουν πράξη όλα αυτά και να δεσμεύσουμε πόρους. Διότι ό,τι ξεκινά, στο τέλος αργά ή γρήγορα θα τελειώσει.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη μου, σ' ακούω.
2: Εγώ είπα ότι από εδώ και πέρα, επειδή βρήκες αυτό το πράγμα στην νοημοσύνη, εγώ δεν ξανακάνω προτάσεις γιατί...
0: Στοπ, δεν το βρήκα στην νοημοσύνη. Άκου, από το μυαλό μου το κατέβασα και λέω, ρε παιδιά, ένα ναυτιλιακό πανεπιστήμιο στη Ρόδο.
2: Οπότε,
0: δεν το είδα, και το ρώτησα στην τεχνητή νοημοσύνη και μου είπε όλα αυτά.
2: Μπράβο, ωραία.
0: Εντάξει, δεν μου το είπε η τεχνητή η νοημοσύνη, πρόσεξε ένα λεπτό, γιατί να τα βάλουμε σε μία σειρά. Εγώ ρώτησα στην αρχή την τεχνητή νοημοσύνη τι να το κάνουμε και μου είπε αυτά που είπες εσύ. Δηλαδή να το κάνουμε θεατράκια, να το κάνουμε μουσεία, να το κάνουμε πολιτιστικό κέντρο.
2: Μην τα μικραίνεις.
0: Δεν τα μικραίνω, είναι πάρα πολλά.
2: Είναι πάρα πολλά. Θεατράκι και τέτοια μην τα μικραίνεις.
0: Όχι.
2: Σοβαρά. Είναι ένας χώρος που δεν τον έχουν και καμία άλλη πόλη.
0: Σοβαρά.
2: Και μετά αυτό που είπες για το πανεπιστήμιο και το σκέφτηκες.
0: Και δεν μου είπε, η τεχνητή νοημοσύνη για ναυτιλιακή σχολή ή για ναυτιλιακό πανεπιστήμιο ΑΕΗ. Εγώ του λέω και αν γινόταν ένα πανεπιστήμιο ΑΕΗ εκεί μήπως ήταν καλύτερα. Και εκεί μου είπε όλα αυτά. Μου λέει είναι ό,τι πιο εξωστρεφές, είναι ό,τι πιο δυναμικό, είναι ό,τι πιο καλό και συνδυάζει τα πάντα.
2: Όταν εγώ έλεγα για 15 διαφορετικές προτάσεις ήταν μέσα και αυτή. Όπως παράδειγμα η ΚΟΣ θα πρέπει να κάνει ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία.
0: Άσε με τώρα με την ΚΟ, θα την κάνει τώρα το πανεπιστήμιο της ΚΟ.
2: Άκουσε με λίγο, γιατί με διακόπτεις. Η ΚΟΣ είναι το νησί του Ιπποκράτη.
0: Ναι, ωραία, τώρα μιλάμε για άλλο. Εγώ σε ρώτησα για πανεπιστημιακή σχολή στο παλιό νοσοκομείο.
2: Βρε, η ΚΟΣ θα γίνει το πανεπιστήμιο παγκόσμιο γιατί είναι του Ιπποκράτη. Στη Ρόδο θα γίνει το εμπορικό ναυτιλιακό πανεπιστήμιο γιατί είναι η Ρόδος η παγκόσμια, ο νόμος της Ρόδου ακόμα και προ Χριστού ισχύει. Καταλαβαίνεις?
0: Δηλαδή τι, για πες μου.
2: Ότι η ναυτιλιακή νομοθεσία ψηφίστηκαν και προ Χριστού ακόμα κάποιες υποχρεώσεις στη θάλασσα με τους ναυτιλόμενους, με τα καράβια. Και αυτός ο νόμος ξεκίνησε από τη Ρόδο και εφαρμόζεται παγκόσμια. Γι' αυτό πρέπει να γίνει αυτό το πανεπιστήμιο στη Ρόδο. Όπως θα γίνει το πανεπιστήμιο ιατρικής στο νησί του Ιπποκράτη, θα γίνει και το πανεπιστήμιο των ναυτιλιακών σπουδών στη Ρόδο.
0: Άρα λοιπόν είσαι υπέρ δηλαδή. Έχουμε
2: βεβαίως, όχι μόνο υπέρ. Βεβαίως, γιατί αυτό περιμένουν οι παλαιοί μετά αυτοί που μας αφήσανε χρόνια. Αυτό περιμένουν να κάνουν οι καινούργιες γενιές. Να επαναφέρουν πάλι τη δόξα και την τιμή που έχει η Ρόδος να είναι το πρώτο νησί με το πρώτο εφαρμοζόμενο νόμο στον κόσμο.
1: Άρα δεν είναι η τεχνική νοημοσύνη, είναι το ανθρώπινο μυαλό και οι προτάσεις και οι ιδέες και η ευληγησία με την οποία μπορεί να σκεφτεί να φέρει στην πράξη αυτά που είπατε. Όπως είπες Παναγιώτη, 10 ρόδι, 10 νίες. 10 ρόδι, 10 καράβια. Αλλά όλα αυτά που κατατίθενται σαν ιδέες κάποτε πρέπει να αρχίσουν να γίνονται πράξη.
0: Ωραία, λοιπόν, μισό λεπτάκι.
1: Χωρίς χρήματα τίποτα δεν γίνεται. Ιδού η ευκαιρία, ξαναλέω. Εδώ δεσμεύστε πόρους για αυτό που πάει να γίνει. Τώρα...
0: Ωραία, άκου. Επειδή πες και για χρήματα και επειδή πρέπει να έχει όφελος και επειδή το κράτος μπορεί να σου πει, ξέρεις κάτι, μου ζητάτε πανεπιστήμιο, ξέρεις τι προϋπολογισμός είναι αυτός, δηλαδή σας φτιάξω ένα κτίριο 50 εκατομμύρια και να πληρώνω μετά και πανεπιστημιακά και τα λοιπά μέσα. Στοπ. Νέα πρόταση, από το μυαλό μου τη βγάζω. Να είναι το πανεπιστήμιο αυτό

0: ΑΕΗ και γιατί όχι και ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Να γίνει ιδιωτικό πανεπιστήμιο για να βγάζει και τα έξοδά του. Οκ, έχει το κράτος δύο δημόσια πανεπιστήμια ΑΕΗ. Ας δώσει το δικαίωμα στη Ρόδο, ας προκηρύξει ένα διαγωνισμό. Η Ρόδος, που είναι το top μέρος λόγω και του ροδιακού νόμου του ναυτικού δικαίου, να αποκτήσει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ανώτατης εκπαίδευσης πάνω στα ναυτιλιακά. Και να έρχονται οι φοιτητές από όλο τον κόσμο και να πληρώνουν. Ας έχει δίδακτρα. Ας έρχονται οι πλούσιοι. Okay, μέσα. Γιατί να πηγαίνουν στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει δίδακτρα 40.000 ευρώ το χρόνο, δολάρια το χρόνο, και να μην έρχονται στη Ρόδο. Ας έρχονται και στη Ρόδο. Συμφωνείτε, δεν θα ήταν, θα βγάζε και τα έξοδά του και θα ήταν και top.
1: Μα πολλά από αυτά τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό που πληρώνουν δεν είναι ιδιωτικά, είναι και δημόσια. Πληρώνουν και στα δημόσια.
0: Δεκτό.
1: Γιατί πρέπει να το δώσουμε σε κάποιον ιδιώτη?
0: Γιατί μπορεί να σου πει, γιατί μπορεί να σου πει το κράτος δεν έχω λεφτά να στο φτιάξω.
1: Γιατί να μου το πει το κράτος όταν ξοδεύει πολλά δισεκατομμύρια όπου θέλει?
0: Γιατί ένα πανεπιστήμιο,
1: στο κέντρο.
0: Γιατί ένα πανεπιστήμιο δεν είναι και ό,τι πιο οικονομικό, έτσι, και ό,τι πιο εύκολο. Και είναι καθαρά
1: όπου,
0: κρατικός προϋπολογισμός.
1: Κάντο, βρίσκει,
0: κάντο και ιδιωτικό στη χειρότερη.
1: Όπου
0: δώστο.
1: Μπορεί, βρίσκει για εκεί που θέλει.
0: Φτιάξε το κτίριο.
1: Άκου
0: Γιάννη, φτιάξε το κτίριο. Φτιάξε το κτίριο. Ενοικίασέ το στη σχολή, την πανεπιστημιακή. Ιδιωτική σχολή, ναυτιλίας να είναι ανώτατης εκπαίδευσης όμως. Να γίνει ό,τι πιο top και φέρε μου καλό κόσμο. Καλούς φοιτητές να μένουν όλο το χρόνο στο νησί. Φέρε μου καλούς καθηγητές. Κάνε μου το top, δώσε μου το σε αμερικανική σχολή. Δώσε μου το στη σχολή της Μασαχουσέτης. Θέλω να γίνει η Ρόδος το νούμερο ένα ναυτιλιακό κέντρο πανεπιστημιακό όλου του κόσμου. Δεν με νοιάζει αν θα είναι για πλούσιους, για φτωχούς, έτσι κι αλλιώς όσοι θέλουν να σπουδάσουν ναυτιλιακά είναι γόνοι πλούσιων οικογενειών, όλων των εφοπλιστών, είναι γόνοι τέτοιοι. Δεν έχουν ανάγκη τα χρήματα. Και 50.000 ευρώ δίδακτρα που λέει ο λόγος τα δίνουν χωρίς να το σκέφτονται. Φτιάξτο. Η Ρόδος είναι ένα κέντρο, το οποίο παγκόσμιο του ναυτιλιακού κέντρο, και έχει γιατί όπως είπαμε έχει φτιάξει το ροδιακό νόμο του ναυτικού. Δεν πρόκειται απλώς για ένα τοπικό κανόνα, αλλά για τον πρώτο ολοκληρωμένο κώδικα ναυτικού δικαίου στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τη Ρόδο, ο οποίος γράφτηκε εδώ, γύρω στο 5ο, από τον 3ο μέχρι και τον 5ο αιώνα, π.Χ. 500 χρόνια π.Χ., όταν τρώγανε βελανίδια στην Ευρώπη και παντού, εδώ πέρα στη Ρόδο έφτιαξαν οι Ρόδοι τον ναυτικό νόμο, τον πρώτο ναυτικό κώδικα. Ακούστε! Με αποτέλεσμα να είναι η βάση για τη διεθνή ναυτιλία μέχρι και σήμερα αυτός ο κώδικας. Η Ρόδος εκείνη την εποχή ήταν μια απόλυτη ναυτική και οικονομική υπερδύναμη της Μεσογείου. Για να προστατεύσει το εμπόριό της δημιούργησε αυτό τον κώδικα που ρύθμιζε τα πάντα. Τα δικαιώματα των ναυτικών, τις υποχρεώσεις των πλειοκτητών, τις ναυλώσεις και τις αποζημιώσεις. Το διαμάντι του νόμου ποιος ήτανε? Ο κανόνας της αποβολής. Lex Rodian de Jactu, έτσι λέγεται. Δεν μπορώ, τι μαθαίνω σήμερα. Η πιο διάσημη διάταξη του ροδιακού νόμου, η οποία ισχύει αυτούσια στο παγκόσμιο ναυτικό δίκαιο, ακόμα και σήμερα, γνωστή ως κοινή αβαρία, προέβλεπε το εξής απλό αλλά δίκαιο. Ακουστά, δεν το έχετε, την κοινή αβαρία? Αν ένα πλοίο κινδύνευε να βουλιάξει λόγω θαλασσοταραχής και ο καπετάνιος έπρεπε να πετάξει στη θάλασσα το φορτίο ενός εμπόρου για να ελαφρύνει το σκάφος και να σωθούν οι υπόλοιποι, η ζημιά δεν βάραινε μόνο αυτόν τον έναν. Όλοι οι υπόλοιποι πλειοκτήτες και έμποροι που σώθηκαν πλήρωναν αναλογικά για να αποζημιώσουν τον άνθρωπο που έχασε το εμπόρευμά του. Τρομερό. Κύριος της θάλασσας. Ο νόμος ήταν τόσο δίκαιος και αποτελεσματικός που οι Ρωμαίοι όταν κυριάρχησαν δεν τον άλλαξαν, αλλά τον υιοθέτησαν αυτούσιο. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αντώνιος Πίος είχε πει μάλιστα την περίφημη φράση: «Εγώ είμαι ο κύριος του κόσμου, αλλά ο ροδιακός νόμος είναι ο κύριος της θάλασσας». Αργότερα οι Βυζαντινοί τον ενέταξαν στα νομικά τους κείμενα, στον Ιουστινιανό κώδικα και στα βασιλικά ως... και στα βασιλικά ως νόμος ροδίων ναυτικός, και μέσω αυτών πέρασε σε όλη την Ευρώπη αποτελώντας το θεμέλιο του σύγχρονου δικαίου της θάλασσας. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, αυτή η ιστορία είναι το ισχυρότερο χαρτί και το τελευταίο επιχείρημα για την ίδρυση μιας ναυτιλιακής σχολής ή ενός διεθνού κέντρου ναυτικού δικαίου στη Ρόδο και γιατί όχι στο συγκρότημα του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου.

0: Αυτά κυρίες και κύριοι, καλημέρα και πάλι, καλή δύναμη σε όλους. Και νομίζω, ρε Γιάννη, ότι είναι και η πιο έτσι μεγαλοπρεπής πρόταση που θα μπορούσε να καταθέσει ο τόπος μας αυτή στο κεντρικό κράτος. Γιατί τώρα να πάμε να τους πούμε, θέλουμε να μεταφέρουμε τα δικαστήρια, θέλουμε να μεταφέρουμε το ΚΕΠ, θέλουμε να μεταφέρουμε υπηρεσίες, θέλουμε να μεταφέρουμε αυτά. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι και λίγο έτσι, πολύ μικροπρεπή δηλαδή, και είναι και, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Τετριμένα, συνηθισμένα.
0: Συνηθισμένα, τετριμένα, και δείχνουν και ότι δεν έχουμε και όραμα. Ναι, έτσι δεν είναι.
1: Αυτό που σου είπα, δηλαδή, κάνουμε την πρόταση. Και ευκαιρία τώρα που έχουν υποθεί αυτά από την κεντρική κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό, ευκαιρία να δεσμεύσουμε έτσι και για τη χρηματοδότηση αυτού που πάει να γίνει.
0: Έτσι.
1: Είναι ευκαιρία να δεσμεύσουμε πόρους και να προχωρήσουμε.
0: Τώρα, η Ρόδος τώρα με τέτοια ιστορία, τώρα σου λέει ο Πρωθυπουργός, πάρε αυτό το κτίριο το τεράστιο στο Δήνο, πες μου τι θέλεις να το κάνουμε. Και απάσα του πεις, θέλω να μεταφέρω τα δικαστήρια, θέλω να μεταφέρω, ξέρω εγώ, οι υπηρεσίες του Δήμου, θέλω να μεταφέρω υπηρεσίες της περιφέρειας. Ενώ μπορείς να πας να του πεις, θέλω να κάνω ένα πανεπιστήμιο, ναυτιλιακή σχολή εδώ πέρα, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, δεν με ενδιαφέρει. Ναυτιλιακή σχολή θέλω. ΑΕΗ, ανωτά της εκπαίδευσης, τέλος. Αυτό θέλω. Αυτή είναι η επιλογή του. Σκέψου η μία πρόταση, πόσο μικροπρεπής είναι, πόσο ταπεινή, πόσο έτσι, ταπεινή είναι ωραία λέξη, πόσο μικροπρεπής όμως είναι η μία πρόταση, η πρώτη, και πόσο μεγαλοπρεπής πρόταση και για το νησί και για την ιστορία του νησιού και για την ανάπτυξη του νησιού είναι η δεύτερη.
1: Ιδού λοιπόν στάδιο δόξης λαμπρών.
0: Έτσι. Και εδώ τώρα πρέπει να φανεί και η διορατικότητα των, δηλαδή οι δικοί μας οι αρχηγοί, εδώ πέρα οι τοπικοί άρχοντες,
1: έτσι,
0: να
1: έτσι
0: δείξουν την... το όραμά τους. Αυτή είναι η πρόταση της Ρόδου. Λοιπόν, ναι.
1: Έχουνε τα κότσια, ας προχωρήσουν.
0: Πιστεύω ότι τα έχουνε. Και αν υπάρχουν δικαιολογίες του στυλ, ξέρεις ποιος θα το λειτουργήσει, επιβαρύνει το προϋπολογισμό το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, δεν μπορούμε. Τότε λοιπόν, έχεις και την αντιπρόταση, δώσ' το να γίνει ιδιωτικό. Πήγαινε στην Αμερική, στη Μασαχουσέτη, και φέρε μου ένα παράρτημα εδώ στη Ρόδο του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης, του ναυτικού δικαίου, εδώ. Να κάνουμε εδώ πέρα ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο παράρτημα στη Ρόδο, στα ελληνικά και στα αγγλικά εννοείται, και να έρχονται εδώ οι top.
1: Έχουμε αξιόλογους πνευματικούς ανθρώπους και πανεπιστημιακούς που μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά
0: και
1: είναι πολύ καλύτεροι και από εκείνα τα πανεπιστήμια της Αμερικής τα φημισμένα, είναι πολύ καλύτερη.
0: Και μπορεί στο
1: απλώς
0: ίδιο.
1: Απλώς εδώ δεν είναι τόσο φημισμένη και διαφημισμένη όπως εκείνη.
0: Και μπορεί και στο ίδιο το κτίριο να κάνεις και εστία, να έχεις και ξέρω εγώ 10-20 δωμάτια για φοιτητές να κοιμούνται. Μπορείς να κάνεις και αμφιθέατρα μέσα εκεί στον εξωτερικό του χώρου. Μπορείς να κάνεις και φαγητό, εστία.
1: Βεβαίως και μπορεί
0: τα πάντα μπορείς να κάνεις εκεί. Είναι δίπλα στο λιμάνι, συνδυάζεται ταυτόχρονα με το master plan για το λιμάνι που πρέπει να κάνει η περιφέρεια και για να γίνει η Ρόδος home port των κρουαζιεροπλοίων. Συνδυάζει τον ιστορικό, τον ροδιακό νόμο, τον πρώτο νόμο του ναυτικού δικαίου που ισχύει και μέχρι και σήμερα που τον έγραψαν οι Ροδίτες. Τέλος, παιδιά, τι άλλο θέλουμε, αυτό είναι. Τι ψάχνουμε τώρα, τα δικαστήρια τώρα, μεταφέρουμε τα δικαστήρια στο παλιό νοσοκομείο τώρα, εντάξει. Εντάξει. Ό,τι να είναι.
1: Κάναμε την πρότασή μας.
0: Ό,τι να είναι, δεν πάει αυτό το νησί. Θέλει όραμα. Αυτό το νησί θέλει όραμα για να πάει μπροστά. Και το όραμα πρέπει να είναι συνυφασμένο με την ιστορία αυτού του τόπου. Υπάρχει ιστορία, υπάρχουν οι βάσεις. Από εκεί ξεκινάς. Δεν πας να κάνεις από
1: συνέχεια.
0: Το μηδέν καινούργια. Ακριβώς.
1: Η συνέχεια.
0: Η συνέχεια, Γιάννη μου. Έτσι. Έτσι συμφωνούμε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε λίγο τη δημοκρατία, κύριο θέμα. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Παντελώς αποτυχημένος ο Πλεύρης. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Χάμος γίνεται εδώ πέρα. Πάντως, τεράστιο πρόβλημα, ναι.
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα της μετανάστευσης, διότι τώρα πρόσφατα ήταν και ο γιος του Χαφτάρ εδώ, της Λιβύης, διότι από εκεί έρχεται η πληθώρα των μεταναστών και των λαθρέων, από εκεί έρχονται όλοι.
0: Α, βέβαια, ναι.
1: Άρα τι γίνεται, τι κάνουμε, κάνουμε τίποτα, υπάρχει καμιά συμφωνία? Υπάρχει κάτι που να μπορεί να μας δώσει ελπίδα ότι δρομολογούνται κάποια πράγματα ή τουλάχιστον λύνονται, αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Επομένως,
0: ελεύθερος τύπος, συμφωνία και χειρίας με 5 αγκάθια με το Ιράν, κοστολογημένο πακέτο δεν θα απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα Ανδρουλάκη, λιώνουν τα ρολόγια για τον χρυσό, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο. Επόμενη εφημερίδα, τα νέα φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, με τεχνητή νοημοσύνη. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο κλινικές μελέτες. Ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Μάλιστα. Τι άλλο από τα νέα. Θετικό σήμα από τη Βεγγάζη για τις ζώνες. Τι ζήτησε στην Αθήνα ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ενδιαφέρον.
0: Κοίταξε, αυτό είναι το top θέμα τώρα στην ελληνική επικαιρότητα. Διότι αυτό εδώ το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει και τα καλά του αλλά και τα στραβά του. Ένα από τα καλά είναι ότι θα δημιουργήσει ζώνες, hub, κάπως έτσι τα ονομάζουν, κόμβους τώρα τα λένε, σε τρίτες χώρες της Αφρικής ή της Ασίας, μπορεί και στην Αλβανία, που θα βάζουν εκεί πέρα τους μετανάστες.
1: Ώστε θα επιστρέφουν εκεί όσους δεν δέχονται επαναπατρισμό.
0: Μπράβο. Όσον απορρίπτονται το άσυλο, τα κράτη θα τους κρατάνε, η Ελλάδα στην Ελλάδα, θα τους στέλνει εκεί, παράδειγμα.
1: Ιταλία προφανώς.
0: Και η Ισπανία. Αυτό είναι το θετικό, εντάξει. Αλλά ένα ακόμα θετικό είναι ότι στην περίπτωση που τα υπόλοιπα κράτη δεν συμβάλλουν στο να πάρουν μετανάστες από αυτούς που θα εγκρίνεται το άσυλο, γιατί πολλοί άνθρωποι ζητάνε πολιτικό άσυλο και βάσει διεθνούς νομοθεσίας, εάν πληρούνται τα κριτήρια, το δικαιούνται. Είναι
1: και πολιτική. Πρέπει να πάνε όπου θέλουν.
0: Λοιπόν, ναι, από τη στιγμή αν κάποιες δεν εκθέλουν, δεν τους θέλουν αυτούς που εγκρίνεται το άσυλό τους, τότε θα πληρώνουν 20.000 ευρώ το κεφάλι.
1: Αλλά κρατήστε τους εκεί στην Ελλάδα.
0: Ναι. Αλλά πάρτε όμως 20.000 για τον καθένα το κεφάλι.
1: Αποθήκη ενοικιαζόμενη.
0: Τώρα δεν ξέρω αν τα 20.000 θα είναι μήνυμα.
1: Αποθήκη ενοικιαζόμενη.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν τα 20.000 θα είναι ετήσια, αν θα είναι εφάπαξ. Αυτό δεν το ξέρουμε. Όμως, καλό είναι, δηλαδή προσχεσίως για ένας χριστιανός από τη Συρία. Και σου λέει γιατί ήρθες εδώ. Γιατί είμαι χριστιανός και με κυνηγάνε οι τζιχαντιστές στη Συρία να με σκοτώσουν. Ωραία, αυτόν εδώ τον άνθρωπο λοιπόν δεν μπορείς να τον εστείλεις να τον έχεις μέσα στο κέντρο των λαθρομεταναστών της Λέρου, της ΚΟ μαζί με τα Ισλάμια και με οποιοδήποτε άλλο μέρος δηλαδή ξέρω εγώ που θα τους βάζουν ή να τους στείλεις κάτω στην Αφρική πίσω στο hub. Αυτόν τον άνθρωπο θα του δώσεις πολιτικό άσυλο και αν είσαι και σοβαρό κράτος θα τον αξιοποιήσεις κιόλας. Δεν θα στείλει στην οικογένεια, δεν θα τον στείλει στην παραοικονομία των ναρκωτικών και τη πορνεία στην οικογένειά του για να επιβιώσει. Κανονικά, θεωρητικά. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τώρα, αν δεν το θέλει η Ευρώπη, Γιάννη, και ολοκληρώνω, θα πρέπει η Ευρώπη να το πληρώσει την Ελλάδα, αν τον κρατήσει, αν μείνει στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι κακό.
1: Είδε η λογική των βορείων χωρών της Ευρώπης. Κρατήστε τους εκεί και πάρτε και κάτι.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι η ουσία, αυτή okay. είναι η λογική του, ναι. η νοοτροπία τους. Δεν μας νοιάζει τι έχετε, κρατήστε, πάρτε και κάποια χρήματα.
0: Οι χώρες οι οποίες δεν θα δεχθούν, έτσι, αυτό. Γιατί θα βγει προφανώς για όλες τις χώρες ένας αριθμός.
1: Δεν συζητάει κανείς τι τους κάνει αυτούς εκεί να φεύγουν από τις χώρες τους. Τους κάνουν οι επεμβάσεις Ευρωπαίων.
0: Όπα, όχι μόνο Ευρωπαίων. Και
1: Τούρκων.
0: Και Τούρκων.
1: Και Τούρκων και όποιον θέλεις στις χώρες τους όπου ο εμφύλιος ή η ζωή που κάνουν εκεί κινδυνεύουν και θα πεθάνουν.
0: Σου έρχεται
1: και
0: τώρα...
1: προτιμά,
0: ναι.
1: να το παίξει κορώνα γράμματα θα ζήσω ή θα πεθάνω 50-50 να ταξιδέψω τη Μεσόγειο εάν γλιτώσω θα βγω απέναντι.
0: Σκέψου.
1: Αλλά στη χώρα του θα πεθάνει από τις επεμβάσεις αυτών των κυρίων ελίτ Ευρώπης και Αμερικής.
0: Εντάξει, πρόσεξε όμως κάτι.
1: Έτσι,
0: μην κατηγορήσεις την Ευρώπη και την Αμερική τώρα, γιατί σήμερα, σε αυτή την εποχή που ζούμε, Γιάννη μου.
1: Με αυτοί επιβαίνουν στις χώρες.
0: Ένα λεπτό.
1: Αυτοί καθορίζουν το καθεστώτα εκεί.
0: Περίμενε ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή όμως παρατηρείται ότι σε αυτές εδώ τις χώρες τα ακραία ισλαμικά καθεστώτα έχουν αναλάβει εξουσίες. Δηλαδή το ότι τη Συρία αυτή τη στιγμή την έχει πάρει η Τουρκία και έχει βάλει τον Τζολάνι, δεν ήταν επιλογή της Ευρώπης. Βασικά αυτοί ήθελαν να φύγει ο Άσαντ, γιατί δεν θέλανε τον Άσαντ επειδή ήταν φιλορώσος, και βρήκε μετά χώρο η Τουρκία και τοποθέτησε τον Τζολάνι.
1: Όχι μόνη της,
0: το οποίο είναι τζιχάδ.
1: Όχι μόνη της, εκτελώντας κάποιες αποφάσεις πιο πάνω από αυτήν. Λοιπόν,
0: αυτό δεν είναι σίγουρο.
1: Και στην Αφρική και παντού. Αντί λοιπόν να επιλύσουν τα ζητήματα αυτά, να μην υπάρχει μετανάστευση, γιατί άμα πάμε πιο πίσω, μερικές δεκαετίες, ο φονταμενταλισμός, ο ισλαμικός, όπως τον λένε, που δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα, ήταν πιο ισχυρός και πιο μεγάλος. Όμως δεν έφευγαν, λοιπόν, δεν μετανάστευαν. Τώρα γιατί μεταναστεύουν? Γιατί τώρα τους σκοτώνουν εκεί που βρίσκονται. Πρώτα μπορούσαν και να ζήσουν στη φτώχεια μέσα. Άρα τι προκαλεί τη μετανάστευση? Την προκαλούν οι επεμβάσεις. Βέβαια θα μου πεις, μπορούμε εμείς μόνοι μας να κάνουμε κάτι ώστε να μην γίνουν αυτά? Μπορούμε όμως να θέσουμε το θέμα στην Ευρώπη, και αυτό είναι ένα καλό βήμα, η δημιουργία κέντρων εκεί στην Αφρική.
0: Μακελιό, αγκαλιά με τον αιμοσταγή νέο Ριχάρδο. Βουλημία, φιλαργυρία, τσίπα ντροπή για τον διεφθαρμένο πρωθυπουργό. Βάφτισε ανώδυνα δογματικό στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, το βασιλιά των ενοχυροδανειστηρίων. Η εστία. Συντάξει 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο τη εργασία. Η εσπρέσο. Η ηρωίδα μάνα του Βλάση Μάρα. Καθαρή ψυχή στα σκουπίδια. Η εφημερίδα των συντακτών. Συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους. Έτοιμο να το πυλήσει το deal το ανεξέλεκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω σταδιακό άνοιγμα των στενών. Ανακούφιση αλλά και σκεπτισμό στις αγορές. Επιφυλακτική Λαγκάρντ για την πορεία των επιτοκίων.
1: Επιφυλακτική για την πορεία, τα οποία αυξάνει. Και αυξάνει και όλα τα δάνεια, στεγαστικά κλπ. Άρα εκεί που μπορούσες να πληρώσεις το δάνειό σου, ξαφνικά σου έρχεται μια αύξηση, και αυτή, και μετά από κανά δύο μήνες πάλι άλλη αύξηση, λοιπόν, και ούτω καθεξής. Άρα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα? Εξοντώνει εκείνους που μπορούν ίσα ίσα να τα βγάλουν πέρα. Αυτό κάνει εδώ και τόσα χρόνια. Πότε άραγε η οικονομία και τι εννοούν πάει καλά η οικονομία όταν εξοντώνονται όλοι εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν?
0: Άκου τώρα όμως κάτι. Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει πουθενά στις εφημερίδες. 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και το όφελος για τη χώρα μας θα είναι 1,4 δις στην επταετία. Άκου.
2: Αποπληρώνουμε και το κάνουμε νωρίτερα. 7 δις χρέους, ένας βραχνάς από το πρώτο μνημόνιο. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι κοντά μας. Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται, ποια είναι τα κέρδη μας.
3: Ναι, νομίζω ότι κερδίζουμε λιγότερο χρέος, το λέω πολύ πολύ γρήγορα, λιγότερους τόκους, κερδίζουμε αξιοπιστία και κερδίζουμε και το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση. Δημοσιονομικό χώρο. Δημοσιονομικός χώρος, έχουμε καταλάβει όλοι ότι είναι θετικά, θετικότατα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει αυτό. Τα 7 δις που πληρώθηκαν σήμερα το χρόνο.
2: Μπαίνουν σε ένα κουμπαρά. Αυτός ο κουμπαράς πότε ανοίγει και τι μπορεί να δώσει?
3: Περνάει κανονικά από τον προϋπολογισμό και δίνει σώποσα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ, νέο δημοσιονομικό χώρο έχει η χώρα. Αθρηστικά 1,4 δις, γιατί οι λήξεις είναι μακρινές. Αυτές που πληρώνουμε προώρα λήγουν το 2033. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πληρώναμε σε αυτό το διάστημα. Και δεν είναι το μόνο, γιατί οι αποπληρωμές που έχουν γίνει είναι πολλές. Φτάνουν, αν μπορούμε να δούμε τη σχετική κάρτα, 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2019, και καθαρίζουμε σιγά σιγά τα μνημόνια. Πώς? Στην πράξη. Πρώτα πληρώσαμε προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2022, δύο χρόνια νωρίτερα. Και τώρα πληρώνουμε από 2-3 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του δεύτερου μνημονίου που είναι προς ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά λίγαν όλα μαζί το 2043. Η αποπληρωμή τους προβλέπεται να γίνει το 2030. Και κάπως έτσι η Ελλάδα του 212% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά στο τέλος του έτους
2: το προφίλ
3: να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη και έχει ήδη εσωτερικό θέμα, καθώς δεν μπορούν να φανταστούν οι Ιταλοί ότι η υπερχρεωμένη Ελλάδα για πολλά πολλά χρόνια θα έχει μικρότερο χρέος ως ποστό το ΑΕΠ από αυτούς.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από ό,τι βλέπετε, δεν είναι όλα μαύρα. Δηλαδή, η χώρα κάνει βήματα προόδου. Και δεν λέω ότι είναι τέλεια, γιατί σίγουρα όταν είσαι μια υπερχρεωμένη χώρα που έχεις περάσει από τρία μνημόνια και έχεις ένα δημόσιο χρέος που πριν 6 χρόνια ήταν στο 200% του ΑΕΠ και μέσα σε 6 χρόνια έχει πάει στο 137 και είναι σε καλύτερη θέση από την Ιταλία, είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου για την ελληνική οικονομία. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, ότι σώθηκαν οι τσέπες των ελληνικών νοικοκυριών. Δεν σώθηκαν οι τσέπες, δεν γίναμε πλούσιοι, αλλά τουλάχιστον δεν οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην απόλυτη καταστροφή και στη χρεοκοπία. Και τι εννοώ? Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε δημοσιονομικό χώρο έτσι ώστε να μπορούμε να εξοπλιζόμαστε σωστά απέναντι στις απειλές. Εάν τα δημοσιονομικά μας είναι μαύρα, ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Θυμάμαστε ότι πριν κάποια χρόνια με τα μνημόνια δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε ούτε βίδες, δεν μας αφήναν να αγοράσουμε ούτε βίδες για τα όπλα μας, ούτε μία σφαίρα. Και μέσα σε 6 χρόνια που έχουμε αρχίσει και παίρνουμε δημοσιονομικό χώρο, κάνουμε σε εισαγωγικά ό,τι κρίνουμε πιο σωστό για το κράτος μας. Άρα λοιπόν, όχι μαυρίλα. Υπάρχει φως στο τούνελ, το βλέπουμε, μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα και θα γίνουν καλύτερα με δεδομένο ότι σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουν και οι τρυπανιές στο Ιόνιο, η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10 και ξεκινά και εκεί σεισμικές έρευνες, υπολογίζονται τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου από τα οποία το ελληνικό κράτος θα έχει κέρδος από 20 μέχρι 30% και όλα αυτά εδώ είναι η αρχή ουσιαστικά ενός λαμπρού μέλλοντος, εγώ θα μπορούσα να πω, για τη χώρα μας στην περίπτωση που συνεχίσουμε πάνω σε αυτές εδώ τις δράγες της ανάπτυξης και της δημοσιονομικής σταθερότητας και της λογικής. Εάν τα καταστρέψουμε όλα, εάν όλα αυτά εδώ τα μηδενίσουμε και δεν τα θέλουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να ήταν η άλλη επιλογή, Γιάννη μου.
1: Κοίταξε, είπε προηγουμένως στην αναφορά που έκανες εκεί ότι κερδίζουμε σε αξιοπιστία. Κερδίζουμε αυτά από το μέλλον.
0: Και 1,4 δις.
1: Και κερδίζει στα χρόνια αυτά.
0: Ναι, στα 10 χρόνια.
1: Στο χρόνο κερδίζουμε...
0: Στα 14 χρόνια.
1: 1,1 δις. Δίνουμε 7 δις για να κερδίσουμε 1,2 δις, πόσο είναι.
0: Αλλιώς θα δίναμε 9,5 και δίνουμε 7. Και, θα δίναμε 8,5 και δίνουμε 7.
1: Λέω λοιπόν αυτά μέχρι τα επόμενα αρκετά χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Και κερδίζουμε μέσα στο χρόνο 190 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν προτιμότερο αντί να κερδίσουμε τα 190 εκατομμύρια...
0: Να κρατάγαμε τα 7 στην τσέπη.
1: Δηλαδή αυτά που έχουμε τώρα, όχι ναι, να τα κρατάγαμε
0: σίγουρα
1: στην τσέπη...
0: Και να τα τρώγαμε κιόλας, θα ήταν ακόμα
1: να
0: καλύτερα.
1: Να δώσαμε στην επιχειρηματικότητα και ειδικά των μικρομεσαίων και των υπολείπων επιχειρήσεων,
0: σίγουρα,
1: ώστε να μπορούν να παράγουν περισσότερο.
0: Και να σου πω και κάτι, περίμενε.
1: Και να πληρώσουν περισσότερο. Οπα. Στη χώρα
0: εγώ
1: και το κράτος.
0: Έχω καλύτερη πρόταση.
1: Τι είναι αυτό το κερδίσουμε σε αξιοπιστία?
0: Πρόσεξε.
1: Αν δεν είναι το πρεστής.
0: Ένα λεπτό, να σου πω. Είναι η δημοσιονομική, ελάφρυνση. Αλλά πρόσεξε. Αυτό είναι και η ελευθερία κινήσεων. Εγώ όμως έχω καλύτερη πρόταση να κάνω. Γιατί αυτά εδώ τα 7 δισεκατομμύρια που θα μπορούσαμε να τα δώσουμε στην. Στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις αυτού.
1: Επιχειρηματικότητα.
0: Ναι, στην επιχειρηματικότητα.
1: Για να εισπράξεις πολύ περισσότερα.
0: Θα μπορούσαμε, Γιάννη μου, να τα δώσουμε και στις Ελληνίδες τις μανάδες που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και στα νοικοκυριά και που κάθονται και δουλεύουν μέρα νύχτα και δεν βλέπουν τα παιδιά τους στο σπίτι και που έχουμε υπογεννητικότητα η οποία θα μας σκοτώσει και
1: να
0: θα μας κάνει.
1: Να λύσουμε και το δημογραφικό.
0: Ακριβώς. Θα μπορούσαμε να τα δώσουμε όλα εκεί. Θα
1: όχι
0: μπορούσαμε.
1: Όλα εκεί. Αυτά που είπαμε.
0: Εγώ και σου λέω, 7 δις εκεί θα έπρεπε να πάνε. Αν υπήρχε σοβαρό κράτος, θα έπρεπε αυτά που να κοιτάει το μέλλον της Ελλάδας, επειδή η Ελλάδα είναι ένα κράτος που αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα αφανίζεται ο πληθυσμός του, μειώνεται ο πληθυσμός του, συνεχώς έρχονται ξένοι και επικούν σε αυτό εδώ και σε 50 χρόνια θα είμαστε μία μειοψηφία σε εδώ τη χώρα. Τα παιδιά μας θα βγαίνουν έξω και δεν θα βλέπουν Έλληνες, θα βλέπουν αλλοδαπούς όπως είναι αυτή τη στιγμή τα βόρεια κράτη.
1: Το Λονδίνο.
0: Όπως είναι, όπως είναι η Ιρλανδία που βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα. Σε 50 χρόνια έτσι θα είναι και η Ελλάδα αν δεν γίνει κάτι. Έπρεπε λοιπόν αυτόν εδώ τον κίνδυνο το κράτος να τον εβάλει σε top, σε νούμερο ένα προτεραιότητα, Γιάννη μου. Ποιος επιχειρηματίες τώρα και ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Μα για να αυγατήσουν τα χρήματα και να σου φέρουν περισσότερα.
0: Εντάξει, αλλά εδώ πέρα όμως χάνεσαι. Εδώ όμως χάνεσαι ως έθνος.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Άρα τι είναι το κίνητρο? Κερδίσαμε λέει σε αξιοπιστία.
0: Όμως πρόσεξε.
1: Ποια αξιοπιστία?
0: Όμως πρόσεξε, δεν είναι μόνο η αξιοπιστία. Όμως πρόσεξε, όταν χρωστάς, αυτά τα λεφτά θα τα δώσεις. Δεν θα τα γλιτώσεις. Και ειδικά αν τα χρωστάς σε αυτούς που τα χρωστάμε σήμερα, στους Ευρωπαίους, στους Αμερικανούς και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί να σου χαριστούν. Τα λεφτά τους θα τα πάρουν.
1: Να χαρίσουν, θα τα πάρουν την ώρα τους.
0: Θα τα πάρουν στην ώρα τους. Σκέφτεσαι στην ώρα τους όμως ότι θα δώσεις 1,5 δισεκατομμύριο παραπάνω. Αυτή τη στιγμή το 1,5 δισεκατομμύριο που γλίτωσες, που γλιτώνεις.
1: Μετά από 10 χρόνια.
0: Μετά από 10 χρόνια που ισοδυναμεί αυτό... με 190 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά τα 190 εκατομμύρια το χρόνο ήδη τα δίνεις με παροχές στους ανθρώπους, στον πληθυσμό σου. Απλά για μένα, ακόμα και αυτά τα 190 εκατομμύρια που θα δώσει και στη ΔΕΘ, που δεν θα είναι 190, θα είναι πολλά γιατί έχει και άλλα να δώσει, θα έπρεπε να τα δώσει στην υπογεννητικότητα. Τέλος, δηλαδή εκεί, στις μανάδες, να πάνε στις οικογένειες, στην Ελληνίδα μάνα. Είναι αυτό εδώ, είναι κομβική σημασία για τη σωτηρία μας. Δεν υπάρχει άλλο καλύτερο. Γιάννη, και επειδή τώρα, συγγνώμη, δεν θέλω να μονοπολίζω και να έχω εγώ την τελευταία λέξη της συζήτησης, αλλά πρέπει να πάμε λίγο και παρακάτω. Ναι. Νομίζω ότι συμφωνούμε όμως.
1: Ναι, συμφωνούμε. Ναι.
0: Συμφωνούμε. Μακάρι να τα κρατούσαμε. Ίσως να είναι. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο αν τα κρατήσεις ή αν τα δώσεις. Αυτό το κρίνουν και αυτοί.
1: Αυτή την κρίση συζητάμε. Αν δεν είναι το πρεστή, γιατί το λένε με μία
0: τώρα
1: λέξη.
0: Αυτό εδώ θα το κάνουμε.
1: Αξιοπιστία. Ποια αξιοπιστία έναντι ποιον?
0: Πάμε,
1: δεν
0: παρακάτω.
1: Υπάρχουν προσωπικές σχέσεις στο διεθνές πεδίο.
0: Θα το βάλουμε και αυτό στην τεχνητή νοημοσύνη να μας πει τα καλή, τα υπέρ και τα κατά, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Τώρα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας.
1: Μετά.
0: Κόντρα νιους. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την ευληματική πλατεία της 10ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη προορία για την ανατροπή της δεξιάς. Η Star Press. Σφαγή Παπακαλιάτη με μηχανικό στα δικαστήρια ηθοποιός για τις πολιτικές κατοικίες στους Παξούς. Ο ριζοσπάστης, οι λαοί θα νικήσουν. Ο λόγος, συμφωνία με πολλά τρεις τελείες αλλά. Σε κρίση η Ουάσιγκτον και η Ιερουσαλήμ με άγνωστο τέλος. Η political, η Γκέντς βγάζει κυβέρνηση. Φάκελος πει ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας. Έρευνα interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Επόμενη εφημερίδα, το Μανιφέστο. Black humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Πλούσιο βιογραφικό Σκευωρία Νοβάρτης παρά Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Συμφωνία με τον Κοντονή, τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια. Χειραγώγηση και εξόντωση μουμουέ. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθεξή καταπατητής. Οι Finance Voice πληρώνουν από την τσέπη τους τα ανταλλακτικά, τα κατάφερε και αυτό ο Γεωργιάδης. Ο Εθνικός Κήρυκας, μερική ανακούφιση από τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η απογευματινή, Ειρήνη με 4 αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές Παρασκευή στη Γενέβη. Η Ελεύθερη Ώρα, αξιωματικός του στρατού ορκίστηκε στον Δία. Νίκο Δέντια, μήπως είσαι παγανιστής. Καινούργιο είναι αυτό. Αυτά. Γιάννη, κλείνουμε την εκπομπή. Σε ευχαριστώ που συναντώ.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά σε όλους.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεών του για τη διαμόρφωση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικών πολιτικών στήριξης των νησιών της Ευρώπης. Ο κ. Αυτιάς υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες τους. Σημαντικές εξελίξεις σε μια σειρά έργων που αφορούν την ΚΟΑ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να προωθεί παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών. Ανάμεσα στα έργα που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, περιλαμβάνεται η κατασκευή του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, για το οποίο έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες χρηματοδότησης. Ενώ παράλληλα εξελίσσονται μελέτες για την εκτεταμένη αναβάθμιση του οδικού Αοξανά, που συνδέει την πόλη της ΚΟ με το αεροδρόμιο του νησιού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, όπου προωθούνται έργα περιβαλλοντικών υποδομών που αναμένεται να ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι η πρόοδος των έργων αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικού σχεδιασμού και συνεχούς δουλειάς, τονίζοντας πως η Περιφέρεια επιδιώκει να μετατρέπει χρόνιες εκκρεμότητες σε παρεμβάσεις με απτό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να απαντά στις επικρίσεις που διατύπωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης σχετικά με την πορεία των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην περιοχή. Ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί στα νησιά προχωρούν βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και χρονοδιαγραμμάτων, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί αδράνειας ή καθυστερήσεων. Όπως ανέφερε, η παραγωγή έργου κρίνεται από τα αποτελέσματα και όχι από δημόσιες καταγγελίες ή πολιτικές αντιπαραθέσεις. Σημαντικά εργασιακά ζητήματα βρέθηκαν στο επικέντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο, με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Παναγιώτη Εγκλέζο, ο οποίος κατέθεσε υπόμνημα με τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων του νησιού. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν, όπως ανέφερε στον κόσμο ο κ. Εγκλέζος, ήταν η επέκταση του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, η ενίσχυση των δομών υγείας και του ΕΚΑΒ, η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και η προστασία των συλλογικών συμβάσεων. Θετική εξέλιξη καταγράφηκε στο πάγιο αίτημα για τη δημιουργία επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Σύμφωνα με τη δέσμευση που δόθηκε κατά τη σύσκεψη, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες και να προχωρήσει η ίδρυση του σχετικού γραφείου στο νησί της Ρόδου. Αντιθέτως, στο ζήτημα της επέκτασης του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση ή χρονοδιάγραμμα, με το θέμα να παραμένει σε εκκρεμότητα και να αναμένει την περαιτέρω εξέτασή του από τα αρμόδια Υπουργεία. Αλλαγές στη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σηματοδοτεί η μετακίνηση του Ευάγγελου Κυριαζόπουλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πλαίσιο των νέων τοποθετήσεων, Εμμανουήλ Κουτουλάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, ενώ τη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Η επιλογή του κ. Μάγκου αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς αυτοδιοικητικής του πορείας και της ενασχόλησής του με τα ζητήματα της νησιωτικότητας. Ο ίδιος, μιλώντας στο κόσμο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του στη συγκεκριμένη θέση, επισημένοντας ότι θα εργαστεί με στόχο την προώθηση πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών. Παράλληλα, μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, δρομολογούνται οι διαδικασίες για την ανάδειξη του προσώπου που θα τον διαδεχθεί στη θέση του Δημάρχου Λειψών. Ζήτηματα που αφορούν την πυροπροστασία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και την εφαρμογή των νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας μεταξύ εκπροσώπων της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία διεκπεραίωσης σχετικών ετοιμάτων και η ανάγκη για αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Στη Βουλή έφερε το ζήτημα της πραγματικής απορρόφησης χρηματοδοτήσεων για δημόσια έργα ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, καταθέτοντας ερώτηση προς 15 υπουργούς. Ζήτα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, από το 2019 έως και το τέλος του 2025. Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής. Για την προμήθεια ακουστικών βαρικοείας προχωρεί άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιο, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο για το σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, κατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο. Στην αναβάθμιση του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης προχωρά ο Δήμος Ρόδου, εγκαθιστώντας έξυπνους φωτεινούς σηματοδότες σε τρεις βασικούς κυκλοφοριακούς κόμβους της πόλης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως και τις 19 Ιουνίου, στο πλαίσιο του έργου Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Οχημάτων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
4: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα, τι γίνεται στην λεγόμενη επικαιρότητα, ξεκινώντας από την πολιτική επικαιρότητα, που κανείς θα έλεγε ότι αν και δεν υπάρχει χρόνος συγκεκριμένος για τις εκλογές, εκτιμάει κανείς από τις κινήσεις των κομμάτων, δηλαδή από τις περιοδίες, από τις δεσμεύσεις, από τις υποσχέσεις, ότι σε περίπου 2 εβδομάδες είναι σαν να στείλουμε κάλπες. Αυτό είναι το κλίμα το οποίο επικρατεί στη χώρα. Από τη μία οι περιοδίες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, μαζί με σημαντικά στελέχη τα οποία πρόσκυνται στην λεγόμενη δεξιά παράταξη. Επίσης χθες στην Κοκκινιά ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μιλάει για τα free εισιτήρια. Έχουμε πέσει πολύ free εισιτήριο αυτή την περίοδο, δηλαδή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και βεβαίως ψάχνουμε, όπως λέει και ο Σκέρτσος, να δούμε το ποσό από πού θα αντιληφθεί προκειμένου να δοθούν όλα αυτά στους πολίτες. Λοιπόν, την ίδια ώρα, εδώ αυτό το οποίο απαντήθηκε από τον Πρωθυπουργό στους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, δηλαδή στην σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια, είναι ότι μελετούν πολύ σοβαρά τα δημοσιονομικά δεδομένα, και εάν βρεθεί το κατάλληλο ποσό και η κατάλληλη ευκαιρία, το λεγόμενο ΦΠΑ της Ρόδου θα επιστρέψει. Στα υπόλοιπα καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση, ασκείται πολύ μεγάλη πίεση και προς τον Αντώνη Σαμαρά από πολλά στελέχη της Δημοκρατίας, είτε με λόγια τα οποία επαινούν την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού. Εδώ από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχε αναφερθεί ότι ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός, ότι εγώ ήμουν υπουργός του Σαμαρά. Επίσης πάρα πολλά στελέχη με έναν ιδιαίτερο τρόπο προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ενοχή απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να μην πράξει αυτό το οποίο θεωρούν βέβαιο οι περισσότεροι, ότι θα ηγηθεί κόμματος το οποίο θα στερήσει έτσι την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι τα υπόλοιπα κόμματα αναζητούν υποψηφίους σε όλη τη χώρα, το ίδιο και στην περιοχή μας. Δηλαδή να μην είστε κάπου σε κάποια πλατεία, γιατί μπορεί να περάσει ένα κόμμα και να σας πει το είστε στο ψηφοδέλτιο, ή αν ενδιαφέρεστε να μπείτε στο ψηφοδέλτιο. Αναφέρομαι κυρίως στον Αλέξη Τσίπρα, στην Μαρία Καριστιανού, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα. Και εδώ ακούγονται και διάφορα ονόματα τα οποία είτε τα έχουν προσεγγίσει, είτε βλέπουμε καλό μάτι την συμμετοχή τους σε τέτοια σχήματα. Και λέω γενικότερα, χωρίς να θέλω να προσδιορίσω, ακούω για διάφορους πρώην συνεργάτες της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, ακούω για πρώην γενικούς γραμματείς της περιοχής μας που είναι κοντά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, ακούω διάφορα ονόματα. Αυτά προφανώς θα εκδηλωθούν εάν τελικά έχουμε την απόφαση καταρχήν του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά και των υπολείπων για την πορεία των κομμάτων. Και βεβαίως εδώ και 2 ημέρες πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι έγινε από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ρόδο. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει κανείς να κάνει μια συλλογική και μια συνολική αποτίμηση για να μπορεί να αξιολογήσει θετικά. Μόνο το μείζον που έχει να κάνει με το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Γιατί εντάξει, δεν μπαίνω ποιος και πόσα χρόνια βρισκόταν εκεί, γιατί εδώ θα χαθούμε. Δηλαδή είναι όλοι εμπλεκόμενοι. Αλλά η μεταφορά του παλιού νοσοκομείου είναι το 2000 στο νέο νοσοκομείο της Ρόδου. 2000 έως το 2004, σας θυμίζω, είχαμε κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Ήταν και η πρώτη ουσιαστικά φορά, γιατί η πρώτη η οποία προηγήθηκε ήταν μετά την ασθένεια, εισαγωγή του Ανδρέα Παπανδρέου, στο Νάσιο, το ρόλο Σκανδαλίδη, το τι έγινε. Και στο 2000, θυμάμαι και την ημερομηνία, δηλαδή 9 του Απρίλη ήταν, πήγαμε στην πρώτη εκλογή με όσα είχαν συμβεί εκείνη την περίοδο. Θυμάστε ότι κάποιοι έτρεχαν προς τα Υπουργεία, ενώ λίγο αργότερα άλλαξε το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, πάμε. 2000-2004 είχαμε κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη. 2004-2009
Δύο εκλογικές αναμετρήσεις είχαμε κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή. 2009 είχαμε τον Παπανδρέου, μετά είχαμε τις λεγόμενες έτσι, κυβερνήσεις συνεργασίας με τα διάφορα πρόσωπα, μετά μπλέξαμε στα μνημόνια, φτάσαμε 2014-2019 Αλέξη Τσίπρας, 2019-2026 Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα ας μην ψάχνουμε ποιος διοίκησε, γιατί όλοι έχουν διοικήσει. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το γεγονός ότι η εγγενή ώρα δηλαδή να ασχοληθούμε σοβαρά με το κτίριο του παλιού νοσοκομείου της Ζώδου. Και είναι θετικό ότι έρχεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέει το εξής, ότι θα δοθούν κάποια χρήματα, ένα πολύ μεγάλο κονδύλι. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Βεβαίως πρέπει να προηγηθεί ένα master plan δηλαδή από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η οποία ανέλαβε και την ευθύνη, να δούμε ακούγοντας όλους, άκουγα χθες τον Περιφερειάρχη να λέει το αυτονόητο, θα ακουστούν όλοι όσοι συμμετέχουν. Γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι ο Δήμος της Ζώδου δεν δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχει άλλα ζητήματα να επιλύσει, έχει άλλα θέματα. Και να σας πω κάτι, και ουσιαστικά δεν έχει και το απαραίτητο βάρος να τα σηκώσει αυτά. Δηλαδή δεν έχει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και πολιτικές δυνάμεις να σηκώσει ένα τέτοιο μεγάλο θέμα, και προφανώς ούτε ξέρει ούτε μπορεί να το σηκώσει. Από την άλλη είναι καθοριστικός παράγοντας, διότι δεν μπορεί να μιλάς για ένα master plan σε μία πόλη χωρίς την συμμετοχή του Δήμου. Άρα ο Δήμος είναι απαραίτητος εταίρος. Νέο φορέας υλοποίησης, όπως και σε άλλα έργα, θα είναι η περιφέρεια, η οποία έχει καταδείξει ότι έχει το know-how, ακόμη και για μεγάλες δουλειές. Αρέσει δεν αρέσει, υπάρχει μια αποτελεσματικότητα σε αυτό το φορέα και βεβαίως και την εμπειρία πλέον. Και θα δούμε τι θα γίνει. Είπε ο Πρωθυπουργός και για το νέο δικαστικό μέγαρο και κάποιοι δεν κατάλαβα. Να το ξαναπώ για πολλωστή φορά μάλλον. Στο παλιό νοσοκομείο της Ζώδου είναι 50.000 στρέμματα, δηλαδή είναι ένας τεράστιος χώρος. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κατοχυρωμένες κάποιες συνθήκες που έχουν να κάνουν με την ιστορικότητα των κτηρίων. Υπάρχει δηλαδή το κομμάτι που είναι η λεγόμενη βίλα, που είναι ένα ιστορικό διατηρητέο κτίριο και το οποίο δεν πρόκειται και δεν μπορεί κανείς να το αγγίσει. Έτσι, υπάρχει το διατηρηταίο ιστορικό κτίριο, αυτό που άφησαν οι Ιταλοί δηλαδή, το λεγόμενο Βασίλισσα Όλγα, το Ρετζίνα κτλ. Αυτό το ιστορικό κτίριο έχει συγκεκριμένη φορά και υπάρχει το άλλο κομμάτι, το οποίο τα χρόνια τα οποία ακολούθησαν ήρθαμε και κολλήσαμε και κάναμε διάφορες κλινικές. Αυτό το κομμάτι του νοσοκομείου, για να το εξηγήσω πάρα πολύ απλά, δεν τυχάνει κάποιας ιστορικότητας, δηλαδή εμπολής η εξέλιξή του και μια ευθέρετη εξέλιξη εκείνα τα χρόνια. Αυτό λοιπόν το κομμάτι δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει, ούτε να υπάρξει το προσεχές μέλλον. Άρα υπάρχει δυνατότητα σε ένα master plan να δημιουργήσει ακόμη και νέο δικαστικό μέγαρο στον ευρύτερο χώρο, για να είμαστε και λίγο κατανοητοί σε αυτά που λέμε. Και βεβαίως και στο παρελθόν είχε αναζητηθεί, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος από την περιοχή της Παπαλουκά δηλαδή, να μπορεί να γίνει ένα πάρκινγκ. Όχι μόνο αυτό το οποίο υπάρχει, αλλά ένα πάρκινγκ το οποίο θα γίνει και ισόγειο, θα έχει και ορόφους και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι πολύ μεγάλη έκταση. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα διαρρύθμισης. Αλλά αυτό θα προκύψει μέσα από ένα master plan, γιατί ακούω και νωρίτερα κάποια σχόλια που κάνανε εδώ συνάδελφοι, πώς μπορεί να γίνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολλά μπορούν να γίνουν. Αλλά δεν είναι μόνο το παλιό νοσοκομείο. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Δίπλα ακριβώς υπάρχει η ροδιακή έπαυλη, η οποία προβλέπεται για αυτές τις χρήσεις, δηλαδή χρήσεις πολιτισμού. Υπάρχει η Βίλα Κάβη, η οποία είναι πάνω από το παλιό νοσοκομείο. Αν μου πείτε τώρα ποια Βίλα Κάβη, εδώ δεν μπορούν να βρουν ένα χρήμα, μάλλον λίγα χρήματα για να λύσουν αυτονόητα προβλήματα και κάνουμε μια διαχείριση. Διαχείριση γίνεται, έτσι. Δεν γίνεται κάτι σοβαρό δηλαδή. Διαχείριση γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, είναι και οι συνθήκες διαφορετικές. Όμως όλα αυτά τα κτίρια έχουν μια συνολική συνέχεια. Και ξαφνικά θα γεμίσουμε παντού χώρους πολιτισμού εκεί που δεν είχαμε. Σας θυμίζω επίσης ότι σε περίπου 2 χρόνια, με βάση αυτή την εκτίμηση, θα έχουμε έτοιμο και το Εθνικό Θέατρο. Ένας τεράστιος χώρος, το Εθνικό Θέατρο. Και βεβαίως, επειδή έχω απόλυτη γνώση της μελέτης με κάθε λεπτομέρεια του Εθνικού Θέατρου, εκεί προβλέπεται να έχει πολλαπλές χρήσεις δηλαδή, και όχι στο σύνολό του μια μεγάλη αίθουσα,
για να μπορούν να φιλοξενηθούν πράγματα κτλ. Άρα μην τρελαινόμαστε με όλη την ιστορία αυτή. Έτσι. Υπάρχει και θα υπάρξει εκείνη η κατάλληλη διαβούλευση και θα βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα, γιατί δεν είναι και μία υπόθεση η οποία θα κλείσει άμεσα. Λοιπόν, άρα μόνο αυτό, δηλαδή μόνο για αυτό να ερχόταν ο Μητσοτάκης, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Θα μου πείτε προεκλογική περίοδο, γιατί οι άλλοι τι κάνουν? Δεν κάνουν τολμαδάκια και εκείνοι κάνουν περιοδίες σε όλη τη χώρα. Και εκείνοι υπόσχονται, συζητάνε κτλ. Άρα και μόνο αυτό, εμένα μου αρκεί να έχω την άποψη ότι είναι μια επιτυχημένη, αν θέλετε, επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Και μόνο αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα ακούστηκα πάρα πολλά για το νοσοκομείο της ΚΟΤΟ, εξήγηλε το 22, τα λέγαμε χθες. Είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί υπάρχει και ένα άλλο σύστημα στη χώρα, το οποίο μας έχει βάλει σε μια άλλη προοπτική. Και υπάρχουν και σύνθετα προβλήματα που είχαν να κάνουν με όλη αυτή την έβρεση του οικοπαίδου. Σας θυμίζω ότι είχαμε πολλά ζητήματα με τις διευθετήσεις του ρέματος. Είναι συμβουλή της επικρατείας, δηλαδή. Εδώ μπορεί να το αντιμετωπίζει ο καθένας με το έτσι θέλω. Δηλαδή είναι μια βαριά γραφειοκρατική υπόθεση. Άρα λοιπόν, άντε να δούμε τι θα γίνει με το νέο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, να δούμε τι θα γίνει και με το νοσοκομείο της ΕΚΟ, που έχει μια προοπτική, υπάρχει διασφαλισμένη χρηματοδότηση κτλ. Και πάμε στα υπόλοιπα. Ακόμη και αυτή η ιστορία με το λιμάνι της Ρόδου είναι σημαντικό. Και άκουσα χθες, δεν είχα εικόνα το τι ακριβώς είχε συμβεί και μάλιστα απόρρισα στην αρχή όταν άκουσα ότι θα επισκεφθεί το χώρο του λιμανιού ο Πρωθυπουργός. Είχα την αίσθηση ότι πάει να δει το έργο το οποίο αποδόθηκε προημερό, δηλαδή το λεγόμενο Μόλο των Μήλων. Όχι, πήγε για το project, για το master plan του λιμανιού, το οποίο και αυτό έχει πολλά χρόνια βάση, αλλά τώρα εντάσσεται σε ένα συνολικό master plan, γιατί είναι πύλη εισόδου, δηλαδή η Ρόδος,

0: νέου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αναλαμβάνει ο Φώτης ο Μάγκος, ο Δήμαρχος των Λειψών. Και με βάση το πρωτόκολλο θα ακολουθεί μια διαδικασία, δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να είσαι και Γενικός Γραμματέας και Δήμαρχος, δεν προβλέπεται, άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να οδηγηθεί η παράταξη σε μια εσωτερική διαδικασία. Μία είναι η παράταξη στους Λειψούς, ενωμένοι αντιμετώπισαν τα προβλήματα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να εκλεγεί νέος δήμαρχος ή νέα δημαρχέσα. Λοιπόν, νομίζω ότι εντοπίσαμε τον νέο Γενικό Γραμματέα, έχουμε τις αντιδράσεις, έχουμε τις συγχαρητήρες επιστολές, διαβάζω και αυτό το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και από τους υπόλοιπους. Φώτης Μάγκος, όχι Δήμαρχος Λειψών, νέος Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλημέρα, Γενικέ.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και πριν απ' όλα θέλω να εξάρω την, και τη δική σου συνεισφορά σε όλες τις εκπομπές στο να συμβεί αυτό και το λέω με κάθε ειλικρίνεια γιατί είχαμε συχνές συνδέσεις, πάντα βέβαια με σκοπό όχι τη δική μου έτσι, προβολή και αναγνωρισιμότητα που τελικά επετέχθη, αλλά την προβολή του νησιού και οφείλω να το πω αυτό. Είναι ιδιαίτερα τιμητική πραγματικά αυτή η πρόταση στην οποία δεν μπόρεσα να αντισταθώ γιατί στάθμισα πάρα πολλούς παράγοντες. Το τελευταίο είναι η προσωπική αναγνώριση και ανάδειξη. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι για πρώτη φορά αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση η προσπάθεια ενός μικρού τόπου στο πρόσωπο ενός δημάρχου αλλά και εν γέννη προσπάθεια όλων των μικρών νησιωτικών δήμων να επιβιώσουν, να λύσουν προβλήματα, να πάνε τις κοινωνίες τους ένα βήμα πιο μπροστά. Και θεώρησα έτσι πολύ βαριά αυτή την ευθύνη, την οποία και ανέλαβα παίρνοντας παράλληλα ένα μεγάλο προσωπικό και πολιτικό ρίσκο, γιατί καταλαβαίνετε ότι άλλο είναι η ασφάλεια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ενός μικρού δήμου που τον είχα δρομολογήσει και που υπήρχε αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης με τον κόσμο, και άρα αυτή η εξάρτηση για το πολιτικό μου μέλλον αλλά και για το μέλλον του τόπου και τώρα μπαίνουμε σε άλλα στρατόπεδα που εκεί έχει να κάνει με την γενικότερη κρίση του ελληνικού λαού. Ναι. Όμως έπρεπε, θεωρώ, είχα υποχρέωση να δείξω αυτή την τόλμη και αυτό το θάρρος, το χρωστούσα και στον εαυτό μου και στο νησί μου που γίνεται αυτή τη τιμή για πρώτη φορά στο νησί μου ένας άνθρωπος μέσα από τα σπλάχνα του γέννημα θρέμα να συμμετέχει ως Γενικός Γραμματέας στην κυβέρνηση αλλά και προς όλα τα νησιά γιατί ξέρετε η πατρίδα δεν είναι μόνο ο τόπος που ζεις και μένεις η υγιής σκέψη είναι να θεωρείς πατρίδα σου τη χώρα σου και σε αυτή την περίπτωση νιώθω ότι προσφέρω και στην πατρίδα.
0: Πάντως, εκτός από τη συμβολική κίνηση, δηλαδή η επιλογή στο πρόσωπό σας ενός δημάρχου μικρού νησιού, άρα αντιλαμβάνετε πλήρως το τι σημαίνει νησιωτικότητα και ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια, σε εσάς οφείλεται στην αποτελεσματικότητα την οποία έχετε δείξει. Γιατί, εάν δήμαρχέ μου δεν κάνατε πράγματα, αν δεν ήσασταν κοινοτόμος, ο κάθε Χατζιωάννου δεν σας βγάζει ποτέ. Έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς δηλαδή. Σε εσάς οφείλεται, στην ομάδα σας και σε όλο αυτό. Τώρα, να ρωτήσω κάτι τυπικό. Ο Φώτης ο Μάγκος είναι ψημένος. Ξέρει τι σημαίνει νησιωτικότητα, ξέρει τι σημαίνει διαχείριση, γραφειοκρατία, ξέρει τι σημαίνει ένας δήμος χωρίς τεχνικές υπηρεσίες. Φαντάζομαι ότι πολύ γρήγορα λόγω αυτής της εμπειρίας πρέπει να βάλατε κάποιους πρώτους στόχους ακόμη και πριν να παραλάβετε και επίσημα την Γενική Γραμματεία. Δηλαδή η κατεύθυνση από την εμπειρία σας ποια πρέπει να είναι στην Γενική Γραμματεία όσο καιρό θα βρίσκεστε εκεί.
1: Πριν να απαντήσω σε αυτό ήθελα να πω ότι περισσότερο έτσι στην απόφασή μου αυτή βάρινε ακριβώς αυτή η σκέψη. Mm-hmm. Ότι ρε παιδί μου τελικά δεν είναι όλα εξυπηρέτηση συμφερόντων, δεν είναι κομματικές επιταγές, υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχει δικαιοσύνη και όφυλα να δώσω και εγώ αυτή την αίσθηση ότι αποδέχομαι γιατί όντως αναγνωρίζεται η δουλειά, αναγνωρίζεται η αξία. Τώρα όσον αφορά τις προτεραιότητες, είναι γεγονός ότι οι προτεραιότητες μπαίνουν αυτόματα και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, έχουν να κάνουν με τις πρώτες και άμεσες ανάγκες που έχουν όλοι οι κάτοικοι των νησιών. Και ποιες είναι αυτές? Ξέρετε ότι πάρα πολλά νησιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα

0: συνεδρίας.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό δεν μπορεί να μην είναι προτεραιότητα. Μπαίνει αυτοδίκαια. Επίσης, ένα δεύτερο είναι το μεταφορικό ισοδύναμο. Που δεύτερο στην προφορική σειρά, όχι στην αξία. Πρέπει και αυτό το πρόβλημα να, όσο μπορούμε να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και είναι και πολλά άλλα, αλλά αυτά θέλω, ξέρετε εμένα δεν μ' αρέσει να δίνω ποτέ υποσχέσεις, ποτέ δεν το έκανα, ήμουνα μετρημένος στις εξαγγελίες, έπρεπε πρώτα να βλέπω πράγματα, να τα κατανοώ, να τα κάνω και μετά να μιλάω. Εκείνο που μπορώ να δεσμευτώ μόνο είναι ότι με διέπουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν κάνω μόνο σε μια θεωρητική συζήτηση τα ζητήματα, τα αντιμετωπίζω κατευθείαν, πάω στη λύση. Μάλιστα. Και δεν χάνουμε χρόνο σε πολλές θεωρίες.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι κάνετε ένα πολύ καλό δίδυμο στο Υπουργείο, αφού μετατίθεται εσωτερικά στην Λιμένων και τα λοιπά ο Μανώλης ο Κουτουλάκης, εσείς στην θέση Κουτουλάκη, ένα καυτό δίδυμο για το Αιγαίο που γνωρίζει από νησιωτικότητα, έτσι, και αποδεδειγμένα νομίζω έχει φτάσει εκεί. Ένα τυπικό να ρωτήσω, Δήμαρχε, νομίζω ότι πρέπει να τρέξει τις διαδικασίες για εκλογή νέου Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί η παράταξή σας είναι η μοναδική, έτσι, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, ναι, ήδη έχουν δρομολογηθεί μέσα στις επόμενες μέρες, θα συγκληθεί η παράταξη. Έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής και ψηφοφορίας μόνο οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Αλλά πηγαίνει να είναι όλοι, να είναι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν υπήρχε αντίπαλος εδώ και τρεις θητείες. Οπότε γίνεται και αυτό.
1: Έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους, δηλαδή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποια πρόσωπα από αυτό το οποίο τις πρώτες
0: ημέρες στολίζεται. Εκείνο που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι στην αρχή πραγματικά υπήρχε ένας δισταγμός, δεν υπήρχε καμία...
1: Ευθυνδιάστηκαν οι άνθρωποι, σου λέει τώρα τι λέει.
0: Ναι, γιατί καταλαβαίνουν ότι είχαν επαναπαυθεί σε ένα δήμαρχο που έτρεχε για όλα. Το είχε πάρει πάνω του όλα σχεδόν τα ζητήματα. Αλλά σιγά σιγά όμως μετά από κάποιες ζυμώσεις νομίζω ότι υπάρχει επιθυμία και θα έχουμε εξελίξεις. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ας αφήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν δίνω δαχτυλίδι σε κανέναν. Γιατί αυτό είναι και μεγάλη ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή τη στιγμή που πρέπει να την αναλάβει αυτό. Το μέλλον του νησιού δεν μπορεί... Εγώ είμαι υπεύθυνος για το τι συνέβη μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα, ναι, μεν είμαι υπεύθυνος όσον αφορά την ομαλή μετάβαση. Να δώσω την εμπειρία μου, να δώσω την ενημέρωση που χρειάζεται για όλα τα τρέχοντα ζητήματα, αλλά από εκεί και πέρα την ευθύνη για το ποιος θα αναλάβει τα ενία του τόπου την έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και θέλω να είμαι θεσμικός σε αυτό.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Θερμά συγχαρητήρια. Νομίζω ότι όλοι οι δωδεκανείς είναι ιδιαίτερα περήφανοι για αυτή την εξέλιξη. Νομίζω το πήραμε και εμείς απάνω μας. Ήταν πραγματικά μια πολύ ευχάριστη είδηση αυτή. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Γενική και Δημάρχε. Να είστε,
0: βεβαίως.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από τον Φωτομάγκο. Είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής και είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά διαχειρίζεται. Δηλαδή, το είπε. Έχοντας γνώση, το μεταφορικό ισοδύναμο είναι στην αρμοδιότητα, γενικά βεβαίως με τον Υφυπουργό, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου αλλά και της συγκεκριμένης Γενικής Γραμματείας. Τα θέματα ληψιδρίας, για τα οποία πριν από περίπου μία εβδομάδα, σε ένα συνέδριο το οποίο έγινε στη Ρόδο, το έκανε ο Αντώνης Γιαννικουρής, δηλαδή, το Water Solutions by the Lipsy Island, έγινε και ήταν κεντρικός ομιλητής ο Φώτης ο Μάγκος. Εγώ τώρα από το ρεπορτάζ σας πω, θεωρώ ότι ο Μάγκος είχε μια ιδιαίτερη σχέση και την είχε αναπτύξει από τη δουλειά του, δηλαδή με τον Θοδωρή τον Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, γιατί ο Λιβάνιος συχνά πυκνά, με την έννοια του πολιτική του όρου, λιβάνιζε την αποτελεσματικότητα του Δημάρχου των Λιψών. Και είναι μια αλήθεια, ξέρετε, υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες στα μικρονήσια όταν μόνος σου, χωρίς να έχεις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά με μια απαιτητική προσπάθεια, με επιμονή, με αιμονή, με αποτέλεσμα, καταφέρνεις να έχεις ωφέλη για το νησί, πολύ μεγάλα έργα, και στο πλαίσιο που μπορεί, γιατί ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση καμιά φορά. Οι άνθρωποι που ζουν στα νησιά δεν βλέπουν το μεγάλο, είναι λογικό. και αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα. Σου λέει από εδώ περνούσε το απριματοφόρο, από εδώ περνάει και τώρα. Αλλά είναι κάποιες γενικότερες έννοιες. Νομίζω ότι και η προσωπικότητα του Φώτο Μάγκου οδήγησε σε μια τρομερή διαφήμιση. Δηλαδή έκανε marketing ο άνθρωπος. Ήτανε DMMO μόνος του δηλαδή. Και οι λειψοί έχουν κατακτήσει δεκάδες πρωτοσέλιδα. Έτσι, λόγω του δημάρχου, της προβολής, του τρόπου, της επικοινωνίας σε όλα τα σημαντικά και μέσα σε όλο τον κόσμο. Και τηλεοπτικά και έντυπα μέσα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα, από ό,τι μου λέει εδώ ο Βασίλης, και επιστρέφουμε για να πάμε λίγο στο λαό δηλαδή, και όχι στους προχοντές, με αυτή την έννοια δηλαδή, στο εργατικό κίνημα, να κάνουμε μια αξιολόγηση της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και να μάθουμε εκ των έσω το τι υπόθηκε σε αυτή την σύσκεψη πέρα από τα όσα κατατέθηκαν έτσι, και πήρε μαζί του ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ και πάμε στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, τον Παναγιώτη Εγκλέζο, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την σύσκεψη που έγινε με κλειστά στάσα θύρας υπό τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να δούμε το τι υπόθηκε, ποιο ήταν το κλίμα, κουλουπού δηλαδή, etcetera, etcetera. Λοιπόν, καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζημαρχάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές, ακροατές σας. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, εκπροσωπούσατε το λαό, την εργατική τάξη δηλαδή, διότι οι υπόλοιποι ήταν φορείς που έχουν συγκεκριμένη δραστηριότητα. Άρα λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω έντιμα και ειλικρινώς, ποια ήταν η εκτίμηση του λαού ακούγοντας τον Πρωθυπουργό σε μια κλειστή σύσκεψη?
2: Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό να συμμετέχει κάποιος φορέας και να συναντά έναν πρωθυπουργό από κοντά, οποιοσδήποτε πρωθυπουργός και να είναι αυτός, γιατί κύριε Χατζηγιάννου, την επόμενη μέρα κρεμαστήκαμε στο διαδίκτυο γιατί να συμμετέχουμε στη σύσκεψη. Ο ρόλος μας είναι να συμμετέχουμε στις συσκέψεις και να μεταφέρουμε τα προβλήματα κατηδίαν, και ήταν ευκαιρία αυτή, θεωρώ, να μιλήσεις με τον Πρωθυπουργό της χώρας και να του μεταφέρεις ακριβώς τα προβλήματα αυτά.
1: Ναι, καλά, εντάξει, υπάρχουν, να σας πω πολύ ειλικρινά, υπάρχουν και κάποιοι τρελαμένοι, διότι όσοι γνωρίζουν από πολιτική διεργασία και από κοινωνική διεργασία, είναι ένα κομμάτι της δημοκρατίας η συμμετοχή σε αυτές τις σκέψεις. Αλλιώς δουλειά δεν γίνεται, όποιο και κόμμα να εκπροσωπείς. Αυτοί οι οποίοι έχουν μια άλλη προσέγγιση, να πάνε να κάνουν τα μπάνια του λαού από νωρίς. Γιατί θα χαθούμε σε αυτό.
2: Να κάνουν οδοφράγματα στους δρόμους για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε για να πάρουμε. Τέλος πάντων, αυτό που αποκομίσαμε εμείς είναι καταρχήν μετά από μια χρόνια διεκδίκηση και μάχη για την εθνική επιθεώρηση εργασίας στο γραφείο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι το επόμενο δεκαήμερο θα γίνει πράξη η δημιουργία του τμήματος εθνικής επιθεώρησης. Ένα πάγιο αίτημα και για μένα προσωπικά το πρωταρχικό αίτημα.
1: Χρόνια τώρα, έχετε απόλυτο δίκιο. Μα και εγώ εξεπλάγει πως είναι δυνατόν να λέει ο Πρωθυπουργός σε 10 ημέρες θα είναι έτοιμο. Άρα
2: σημαίνει ότι αμέσως τηλεφωνικά, κύριε Χατζηγιάννου, δηλαδή μόλις το θέσαμε στον πρόλογό μου και το επόμενο μου άρχισα να το αναλύω, επικοινώνησε στέλεχος του με εντολή δικιά του τηλεφωνικά, μάλλον με τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ, και αμέσως πήρε την απάντηση ότι το επόμενο δεκαήμερο θα ανακοινωθεί η δημιουργία αυτού του γραφείου στη Ρόδο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ένα πάγιο αίτημα υλοποιείται και δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν πηγαίναμε στη σύσκεψη, όπως θέσαμε στο τραπέζι την επέκταση των επιδόματος ανεργίας. Εκεί πήραμε την απάντηση ότι το εξετάζει, μάλιστα του επενθύμησα του Πρωθυπουργού την πρόταση και τη δέσμευση που είχε πει στον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ ότι οι εργοδοτικοί φορείς θα κάλυπταν ένα μήνα από την επέκταση αυτή και μετά θα επενέβαινε το Υπουργείο Εργασίας για να καλύψει το υπόλοιπο. Αυτό μου είπε και ο ίδιος, ότι εκκρεμεί συνάντηση με τους εργοδοτικούς φορείς ώστε να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Το ακούει, το γνωρίζει και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, κύριε Χατζηγιάννη, ότι ήταν γνώστης των ετοιμάτων μας, γιατί τις επιστολές, όπως μου είπε, κατηδίαν χαρακτηριστικά του Εργατικού Κέντρου της ΡΟΔ, τις διαβάζει. Τις διαβάζει. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όντως γνώριζε αρκετά πράγματα, όπως γνώριζε τη σύμβαση. Αυτό που δεν γνώριζε.
1: Αυτό θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Μου έκανε εντύπωση ότι αναφέρθηκε στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ο Πρωθυπουργός τη διάβασε με επενετικά λόγια. Η Υπουργός του, κυρία Κεραμίους, γιατί έχει διαφορά στη σύμβαση την οποία επένεσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, δηλαδή.
2: Αυτό ακριβώς το ανέλησα, ναι. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή έκανε παρέμβαση και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, mm-hmm. που του είπε είναι δυνατόν να συνεννούν οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες και το Υπουργείο Εργασίας να μην δέχεται τη σύμβαση. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του κυρίου Άδωνη. Ενημέρωσε λοιπόν τον Πρωθυπουργό ότι παρόλο που έγινε σύσκεψη πριν από 1,5 μήνα στα, mm-hmm. στο γραφείο του Υπουργείου Εργασίας, περιμένουμε ακόμα τις απαντήσεις πού χωλαίνει αυτή η σύμβαση, πού δεν μπορεί να εφαρμοστεί, σε ποιο κομμάτι πρέπει να την αλλάξουμε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει αλαλούμ στην αγορά εργασίας στη Ρόντο. Οι μισοί ξενοδόχοι θεωρούν ότι ισχύει και την τηρούν, οι άλλοι μισοί θεωρούν ότι δεν ισχύει και δεν την τηρούν και ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή δεν ξέρει με ποια σύμβαση δουλεύει. Αυτά mm-hmm. του μετέφερα. Και μάλιστα εξεπλάγει και σημείωσε και είπε στην Υπουργό Τουρισμού να σημειώσει ακριβώς το κομμάτι αυτό. Μάλιστα χαρακτηριστικά η κυρία Κεφαλογιάννη του το υπενθύμησε, γιατί στην προηγούμενη σύσκεψη το είχαμε το θέμα αυτό.
1: Κυρία Κεφαλογιάννη Μαρδινογιάννη, να τα θυμάστε τώρα πλέον. Να τα μάθετε. Καλό.
2: Το σημείωσε, όπως βέβαια εμείς το αναδείξαμε και το θέμα της κατάργησης των τοπικών επιτροπών εστάσεων του ΙΚΑ, του ΕΦΚΑ. Μάλιστα. Το επιτροπών, το οποίο το αναδείξαμε το κοινωνικό θέμα που δημιουργείται και σε αυτό δεσμεύτηκε ότι θα το δει, θα mm-hmm. το σημειώσει και μάλιστα η απάντηση ήταν ότι πρέπει πρώτα να συνεννοηθεί με τα αρμόδια Υπουργεία προτού εξαγγείλει οποιαδήποτε δέσμευση ή δεσμευτεί σε εμάς το τι θα γίνει και το θεωρώ και λογικό αυτό. Από τη στιγμή που πρέπει να ενημερώσει τους υπουργούς.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή σας τον παρών σε αυτή την σύσκεψη, η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον λεγόμενο ΦΠΑ της Ρόδου ήταν ότι μελετάμε και βλέπουμε τα δημοσιονομικά και όταν χρηστεί θα επανέλθει, γιατί ξέρετε, τα υπόλοιπα είναι και λίγο διαδικαστικά. Το μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Αυτή ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού.
2: Τέθηκε το ΦΠΑ σχεδόν από όλους τους παρελθόμενους φορείς. Σαν μείζον θέμα στην περιοχή. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι το γνωρίζει, mm-hmm. το έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, ψάχνει να βρει λύση και από τα λεγόμενα του θεωρώ ότι θα έχουμε εξελίξεις μέχρι τέλος του χρόνου σχετικά με το ΦΠΑ.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Στην περιοχή. Αυτό κατάλαβα εγώ από τα λεγόμενα του.
1: Αυτό έχουν καταλάβει όλοι, νομίζω ότι αφήνει τη δυνατότητα. Άλλωστε, έχουμε και εκλογές τώρα.
2: Είναι και προεκλογική περίοδος. Και προφανώς όλοι αφήσαμε μετά στα πηγαδάκια. Θεωρήσαμε ότι θα εξαγγείλει κάτι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί περιμένουμε και στρέφουμε όλοι το ενδιαφέρον μας. Μήπως πάρουμε κάτι από εκεί. Το θετικό είναι ότι άμεσα έδωσε λύση στο τέλος των επιπλέον που οι εταιρείες χρέωναν τα φορτηγά
1: για τα μεταφορικά. Ναι, βεβαίως. Ναι.
2: Άμεσα το είπε στον κύριο Παπαπορτού, κάνω ολοκληρώσει την πρότασή του για το θέμα αυτό, ότι το θέμα είναι λήξαν, το έχω, mm-hmm. έχει παγώσει και όντως από ό,τι πληροφορήθηκε αργότερα έχει καθαρίσει, δεν ισχύει καμία αύξηση η οποία από σήμερα θα επιβάρουν τα φορτηγά για τη μεταφορά των προϊόντων. Αυτό το είπε εκεί και βέβαια ότι του έθεσαν οι φορείς για το χωροταξικό, για την ακρίβεια.
1: Ναι, για όλα είπε. Ναι. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είπε ότι τα διαβάσει, τα γνωρίζει και περιμένουμε απαντήσεις. Το θετικό, κρατάμε το θετικό ότι η επιθεώρηση εργασίας, η τεχνική επιθεώρηση εργασίας θα δημιουργηθεί και η εκκρεμή επέκταση του επιδόματος ανεργίας που κρατάω ένα μικρό καλάθι, ότι μια αισιόδοξη Αθήνα ότι κάτι μπορεί να γίνει και σε αυτό το κομμάτι.
1: Να είστε καλά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, τον Παναγιώτη Εγκλέζο, για την σύσκεψη η οποία έγινε, λέω, με κλειστά στα θύρας υπό τον Πρωθυπουργό. Γρήγορα, πριν πάμε για να κλείσουμε σήμερα, είναι λίγο πιεστικός ο χρόνος σε σχέση και με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Να σας πω το εξής, ότι έχουμε το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ, δηλαδή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, κατατέθηκε στην Βουλή, προβλέπει όλα αυτά τα οποία είναι ένα πακετάκι, δόσεις, επιδόματα, οικογένεια, τρακοσάρια, συνταξιούχοι, η αλλαγή του ακατάσχετου, όλα αυτά ήρθαν σήμερα στο νομοσχέδιο στη Βουλή, θα ξεκινήσει μια συζήτηση, θα ψηφιστεί και άμεσα θα είναι νόμος στο κράτος. Το λέω και για πολλούς οι οποίοι είναι εμπλεγμένοι σε αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις και είναι κυριολεκτικά μια ανάσα. Δηλαδή, το ακατάσχετο να πάει από τα 1250 στα 1600, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ σημαντικό, εξοδικαστικό, όλα αυτά τα οποία. Ξέρετε, αυτά ανοίγουν κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Δηλαδή, οι εκλογές στην Ελλάδα είναι πολύ ευχαριστή διαδικασία. Δηλαδή, εμείς ψοφάμε για εκλογές για πολλούς λόγους. Τη μία διασφαλίζει που λένε πελάτες, πελάτες μου που λέγει και ο Θανάσης Βέγκος. Από την άλλη, διασφαλίζεις και ότι τρέχει, ρε παιδί μου, ξεπερνούν διάφορα διλήμματα, διάφορα προβλήματα. Σε χρόνο τετέ, από αυτό που κυνηγάς χρόνια, σου λέει that's it, έγινε. We did it. Έτσι. Λοιπόν, οπότε we did it. Και έχουμε και την δημοσκόπηση πολύ ενδιαφέρουσα της ΑΛΚΟ, η οποία δείχνει κάποια στοιχεία με τα κόμματα, δηλαδή χωρίς την αναγωγή. Ωραίο, είναι great αυτό. Έχουν ενδιαφέρον, έχουμε τις κινήσεις, περιμένουμε τους γαμπρούς, ψάχνουν και νύφες στα διάφορα κόμματα, δηλαδή ονόματα που ακούγονται. Μέχρι και τον Βασίλη, κάθε λίγο και λιγάκι, όταν βλέπει αθηναϊκό νούμερο, του λέει: μην το απαντήσεις. Είναι Καριστιανού, θέλει να σε βάλει στην ελπίδα του κόμματος και τα λοιπά. Οπότε εκεί βρισκόμαστε, θα υπάρξουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα σώσουν την χώρα, αναφέρομαι στα δικά μας πρόσωπα, των συμμετεχόντων δηλαδή, των υποψηφίων και όχι στους πολιτικούς αρχηγούς, αυτό θα διαφανεί εν καιρό. Λοιπόν, θα κλείσουμε, Βασίλη μου, δεν κλείνουμε ακόμη, τότε να πω και τα διάφορα τα οποία, κοιτάξτε τώρα. Τις τελευταίες ημέρες έχει πάρει πολύ μεγάλη ένταση το φαινόμενο. Χθες είδα κάποια στιγμή να μου θυμίζει το Facebook ότι πριν από 2 χρόνια είχα ποστάρει για τα ελάφια, λέγοντας ότι μην αφήνετε το χρόνο να περνά, γιατί το πρόβλημα θα εντείνεται. Τα ζώα αυτά, ειδικά το καλοκαίρι, θα κατεβαίνουν στην πόλη. Τώρα μου είπαν ότι ένα ελάφι είχε μια αδυναμία στο γόνατο και πήγε να το εξετάσει ορθοπαιδικό στο νοσοκομείο της Ρόδου. Τα ελάφια έχουν φτάσει στο νοσοκομείο. Έρχονται και παρακάτω στα διάφορα σούπερ, υπερ μάρκετ της περιοχής μας. Έχουν μπει κυριολεκτικά στην πόλη δηλαδή. Κυριολεκτικά στην πόλη. Θυμίζω όλες αυτές τις υποσχέσεις. Όλα αυτά τα λεγόμενα roadmap, όπως τα λένε οι πολλατσιάντες. Λοιπόν, όλα τα roadmap. Και θυμίζω το σημαντικότερο, ότι έχουμε σχεδόν κάθε μέρα ατύχημα. Έχουμε δηλαδή όλους εμάς, τους κάφρους, έτσι, το πάω γενικά δηλαδή, γιατί το 90% των ατυχημάτων είμαστε εμείς και όχι οι ξένοι επισκέπτες. Εμείς είμαστε, οι πονηροί δηλαδή, και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα με ζώα. Και βεβαίως, ο ζώο αποδεχόμαστε τις υποσχέσεις για διάφορα θέματα. Ένα από τα βασικότερα είναι και αυτό. Άρα, εφόσον δεν κάνουμε τίποτα, πάμε λίγο να στήσουμε καλή σήμανση σε περιοχές όπου τα ελάφια διέρχονται με απίστευτη ταχύτητα τη μία πλευρά στην άλλη, μήπως και σώσουμε κάποιες ζωές. Διότι όταν θα σκάσει, το λίγο 2 χρόνια χτυπά πάντα ξύλο. Όταν θα σκάσει το τροχαίο δυστύχημα, τότε θα θυμηθούν όλοι αυτοί οι λεβέντες τα διάφορα λόγια. Τα οποία λένε με μία πολύ μεγάλη ευκολία, υποσχέσεις πολύ μεγάλη ευκολία. Και το ίδιο το κράτος δεν καταλαβαίνει το αυτονόητο, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Αναφέρομαι σε αυτό το οποίο υπήρχε ως σκέψη, έτσι, να περιορίσουμε τα ελάφια σε λεγόμενα πάρκα σε πολύ μεγάλες περιοχές, όχι δηλαδή σε στενά πλαίσια, για να ελέγξουμε αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό που έχουν, να δημιουργήσουμε υποδομές, να έχουν το φαγητό τους, να έχουν το νερό τους σε μια σταθερότητα και όχι αυτό το οποίο παρατηρείται τώρα. Λοιπόν, ελάφια χθες στην Ρόδο στο νοσοκομείο. Είναι γνωστά τα ελαφάκια. Ελάφια στην Κρεμαστή, μέσα στην Κρεμαστή. Ελάφια στην Ιαλισσό. Ελάφια στην Εξιά. Ελάφια σε μπαρ στο Φαλιράκι. Κάνουν μπαρ κρόλ τα ελάφια σε λίγο καιρό. Το λέω, το επαναλαμβάνω, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, διότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πάρει έκταση. Ναι, βεβαίως το γνωρίζουν οι επισκέπτες μας, το έχουν στις χώρες τους, ότι τα ζώα κατεβαίνουν παντού δηλαδή, αλλά θέλει τουλάχιστον μία διαδικασία σήμασης πέρα από την δική μας υπερβολή στον δρόμο. Επίσης μου λένε πάρα πολλοί επαγγελματίες, έλα να δεις, Χατζιουάνου, τι γίνεται στους δρόμους. Ρε παιδιά, εμένα τα λέτε. Δηλαδή, ο κάθε Χατζιουάνου θα κάνει τη δουλειά του. Χθες ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός. Δεν είδα κανένα αίτημα. να λέει στο Μητσοτάκη, άκου Κυριάκο μου. Αντιθέτως, είδα αυτές τις απίστευτες εικόνες με διάφορες κινήσεις της υπερβολής. Της υπερβολής ήταν οι κινήσεις. Δηλαδή, ικανοποιήστε κάποιοι, επειδή λέει ο Μητσοτάκης πήγε και πήγε στον Άγιο Φανούρι και κάνει το σταυρό του. Δηλαδή, η χαιρετούρα ήταν όλη αυτή για το Δήμο της Ρόδου. Δεν μπορεί να διαφωνήσεις. Πήραμε κάτι? Όχι, δεν πήραμε κάτι. Το σημαντικότερο, έχουμε μία ένσταση. Το επαναλαμβάνω. Και αποφεύγω από το Facebook να γράψω πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και μία διαχείριση, την οποία κάνουμε καθημερινά εδώ δηλαδή. Ενώ έχουμε δημόσιο βήμα, έχουμε δημόσιο λόγο και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο και από την εφημερίδα, και αποφεύγω στο Facebook να ασχολούμαι με αυτά τα οποία ασχολούμαστε έτσι μέσα από τη δουλειά μας. Το αποφεύγω. Αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Είδατε λοιπόν, επειδή μου λένε επαγγελματίες, έλα να δεις τι γίνεται στους δρόμους, έλα να δεις τι γίνεται από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρετε ότι εφόσον μιλάμε για ένα νησί το οποίο αναπτύσσει τρομερά, ότι χρειαζόμαστε νέους δρόμους? Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνετε? Το φέρνουν στη Βουλή οι βουλευτές μας. Δεν μίλησε κανένας. Ποιος θα μιλούσε? Τι θα έλεγε στο Μητσοτάκη? Τώρα, αυτοί έχουν μια εσωτερική αγωνία. Είναι τέσσερις και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα βγουν δυο. Άντε να δούμε εκείνη την περίοδο, μήπως κάτσει και μια τρίτη έδρα, που δεν την πιστεύω δηλαδή. Λέω με βάση τα στοιχεία, με βάση τη φωτογραφία της στιγμής, με βάση το γεγονός ότι σας το είπα το ρεπορτάζ. Εάν δουν στη Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει παραπάνω Τσίπρας, τσιμπάει παραπάνω Τσίπρας, θα πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο. Ό,τι και να λένε. Έχει πέσει το εσωτερικό στο κόμμα. Και αν το συνδυάσει κανείς και καμά Σαμαρά κάτω το Σεπτέμβριο, εκεί να ετοιμάστε για τις κάλπες με τον Μπανάκι και με το Μαγιουδάκι. Και βεβαίως δεν το είδα από κανέναν. Ναι. Κάποιος φορέας να το βάλει. Ο Δήμος της Ρόδου, που κάνει κατά καιρούς, λέει διάφορα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ ο Μητσοτάκης. Θυμίστε ο Μητσοτάκη τι έλεγε ο ίδιος, ο πρωθυπουργός της χώρας είναι. Κυριάκο, τι έλεγες? Τι ισχύει τώρα? Δηλαδή, δεν μπορείτε να μιλάτε για τη Ρόδο καμιά φορά, και έχουμε κολλήσει. Λογικό είναι βεβαίως, αλίμονο, στο θέμα του ΦΠΑ. Τα υπόλοιπα θέματα πρέπει και αυτά να μπαίνουν στο τραπέζι. Όχι άμεσα. Το καταλαβαίνω. Και κάτε το με ένα άλλο τρόπο, ρε παιδιά, να σου το πω πολύ απλά. Θα το πω πολύ απλά και αυτό. Κοιτάξτε. Στα μεγάλα ζητήματα τα αναλαμβάνει η περιφέρεια, γιατί από ό,τι φαίνεται και τα υπουργεία είναι. Τώρα μην πω την κουβέντα εγώ. Πείτε τους. Παρακαλώ, πρωθυπουργέ μου, δώσε τα χρήματα και στείλε τον Μπαλάκι στην περιφέρεια. Η περιφέρεια να τρέξει τη ιστορία που έχει να κάνει με τη νέα μεσογειακή χάραξη, τη νέα είσοδο της πόλης, η οποία συνδυάζεται με αυτό που θα κάνει η περιφέρεια, ο λεγόμενος περιμετρικός δαχτύλιος ή η λεγόμενη περιμετρική Ευρώπης, γιατί πάμε να κάνουμε 2-1 και καλά κάνουμε εκεί στην περιοχή της Καλυθέας. Δώσε τον Μπαλάκι, στείλτε τον Μπαλάκι στην περιφέρεια. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να τρέξει πολύ μεγάλα project. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι τραγικά. Και κλείνω με αυτό το οποίο επιμένω. Είχαμε τη δυνατότητα 4 μέρες με δόνη, εδώ, να μιλήσουμε για αυτά τα οποία μας δεν είναι σωστά. Δεν έγινε σωστά. Έγινε λαθασμένα. Την ένσταση που υπάρχει από το Δήμο της Ρόδου για τα χρήματα της προγραμματικής σύμβασης. Αντί βρε χριστιανοί να κάτσε κάτω με τη Μενδώνη και να βρείτε τον τρόπο συλλειτουργίας. Πήγαμε τη μία να σηκώσουμε την παντιέρα του επαναστάτη συνολικά. Συνολικά. Και την επόμενη, καλώ στην Λίνα, δεν καταλάβεις καλά, δεν καταλάβαμε καλά και το χεράκι και τα λοιπά. Δεν είναι σοβαρά. Και δεν θέλω να κάνω κριτική εγώ, γιατί είναι ακόμη νωρίς και για οποιαδήποτε δημοτική αρχή, γιατί βλέπω και κάποια πράγματα τα οποία γράφονται δεξιά-αριστερά, τα οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά με άλλο τρόπο βγάζεις αποτέλεσμα. Με τη συνένεση, με το μέλι, παίρνεις περισσότερα. Λοιπόν, κλείνω εδώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά προτείνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεών του για τη διαμόρφωση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικών πολιτικών στήριξης των νησιών της Ευρώπης. Ο κ. Αυτιάς υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα τις ιδιαιτερότητες των νησιών και να διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο χρηματοδότησης που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες τους. Σημαντικές εξελίξεις σε μια σειρά έργων που αφορούν την ΚΟΑ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να προωθεί παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών. Ανάμεσα στα έργα που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, περιλαμβάνεται η κατασκευή του νέου νοσοκομείου της ΚΟΑ, για το οποίο έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες χρηματοδότησης. Ενώ παράλληλα εξελίσσονται μελέτες για την εκτεταμένη αναβάθμιση του οδικού άξονα που συνδέει την πόλη της ΚΟΑ με το αεροδρόμιο του νησιού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, όπου προωθούνται έργα περιβαλλοντικών υποδομών που αναμένεται να ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι η πρόοδος των έργων αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικού σχεδιασμού και συνεχούς δουλειάς, τονίζοντας πως η Περιφέρεια επιδιώκει να μετατρέπει χρόνιες εκκρεμότητες σε παρεμβάσεις με απτό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση στα Δωδεκάνησα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά να απαντά στις επικρίσεις που διατύπωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης σχετικά με την πορεία των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην περιοχή. Ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί στα νησιά προχωρούν βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και χρονοδιαγραμμάτων, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί αδράνειας ή καθυστερήσεων. Όπως ανέφερε, η παραγωγή έργου κρίνεται από τα αποτελέσματα και όχι από δημόσιες καταγγελίες ή πολιτικές αντιπαραθέσεις. Σημαντικά εργασιακά ζητήματα βρέθηκαν στο επικέντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο, με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Παναγιώτη Εγκλέζο, ο οποίος κατέθεσε υπόμνημα με τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων του νησιού. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν, όπως ανέφερε στον κόσμο ο κ. Εγκλέζος, ήταν η επέκταση του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, η ενίσχυση των δομών υγείας και του ΕΚΑΒ, η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και η προστασία των συλλογικών συμβάσεων. Θετική εξέλιξη καταγράφηκε στο πάγιο αίτημα για τη δημιουργία επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Σύμφωνα με τη δέσμευση που δόθηκε κατά τη σύσκεψη, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες και να προχωρήσει η ίδρυση του σχετικού γραφείου στο νησί της Ρόδου. Αντιθέτως, στο ζήτημα της επέκτασης του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση ή χρονοδιάγραμμα, με το θέμα να παραμένει σε εκκρεμότητα και να αναμένεται η περαιτέρω εξέτασή του από τα αρμόδια Υπουργεία. Αλλαγές στη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σηματοδοτεί η μετακίνηση του Ευάγγελου Κυριαζόπουλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο των νέων τοποθετήσεων Εμμανουήλ Κουτουλάκης, αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, ενώ τη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος. Η επιλογή του κ. Μάγκου αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς αυτοδιοικητικής του πορείας και της ενασχόλησής του με τα ζητήματα της νησιωτικότητας. Ο ίδιος, μιλώντας στο κόσμο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του στη συγκεκριμένη θέση, επισημένοντας ότι θα εργαστεί με στόχο την προώθηση πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών. Παράλληλα, μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, δρομολογούνται οι διαδικασίες για την ανάδειξη του προσώπου που θα τον διαδεχθεί στη θέση του Δημάρχου Λειψών. Ζήτηματα που αφορούν την πυροπροστασία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και την εφαρμογή των νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας μεταξύ εκπροσώπων της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία διεκπεραίωσης σχετικών ετοιμάτων και η ανάγκη για αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Στη Βουλή έφερε το ζήτημα της πραγματικής απορρόφησης χρηματοδοτήσεων για δημόσια έργα ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, καταθέτοντας ερώτηση προς 15 υπουργούς. Ζήτα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από το 2019 έως και το τέλος του 2025. Σε νομοθετική ρυθμίση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής. Για την προμήθεια ακουστικών βαρικοείας προχωρεί άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιο, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο για το σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, κατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο. Στην αναβάθμιση του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης προχωρά ο Δήμος Ρόδου, εγκαθιστώντας έξυπνους φωτεινούς σηματοδότες σε τρεις βασικούς κυκλοφοριακούς κόμβους της πόλης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως και τις 19 Ιουνίου, στο πλαίσιο του έργου Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Οχημάτων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
5: Οι για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
12: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική. Μόνο 4,95 το κιλό.
13: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
12: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
13: Φέτα Pop Πρόβια Δοδόνη Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
12: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
13: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
12: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
13: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλή δύναμη. 8 λεπτά μετά τις 7, Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο ο κόσμος. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα, να έχετε ένα υπέροχο πρωινό. Καλή δουλειά, παραγωγική να είναι και όλα τα καλά.

0: Κυριακού.
1: Κόσμος 938.
2: Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίς σήμερον και άφεσ ημίν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις φλέτες ημών, και εμείς ενέγγισμα σε πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από τον πονηρό.

καλημέρα και πάλι. Σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας τους Αγίους Ισμαήλ, Μανουήλ και Σαβέλ. Γιορτάζει επίσης ο Άγιος Φίλικος. Και τα ονόματα που γιορτάζουν είναι ο Ισμαήλ, η Ισμαήλα, ένας Φίλικας ή μία Φιλίτσα. Χρόνια πολλά. Τώρα πώς προκύπτει η Ισμαήλ, κι όμως είναι γεγονός. Είναι τρεις αδερφοί από την Περσία, ο Ισμαήλ, ο Μανουήλ και ο Σαβέλ, οι οποίοι σύμφωνα με την παράδοση είχαν σταλεί ως πρεσβευτές για ειρήνη στον Ιουλιανό τον Παραβάτη από τους Πέρσες. Εκείνος τους ζήτησε να θυσιάσουν στα είδωλα. Αυτοί αρνήθηκαν να προδώσουν τον Χριστό. Ήταν χριστιανοί, παρότι είχαν αυτά τα ονόματα, δηλαδή του Ισμαήλ, και μαρτύρησαν. Έκτοτε η Εκκλησία μας αναγνωρίζει ως μάρτυρες της πίστεως. Σαν σήμερα, 17 Ιουνίου του 1885, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στη Νέα Υόρκη. Ήταν ένα εμβληματικό δώρο της Γαλλίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, συσκευασμένο σε 350 κομμάτια. Χρειάστηκαν μήνες για να συναρμολογηθεί, αλλά το αποτέλεσμα έγραψε ιστορία. Είναι το εμβληματικό άγαλμα της ελευθερίας. Και ήταν το 1885 όταν έφτασε λοιπόν στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε η συναρμολόγησή του. Αποτελείται από ευαίσθητα φύλλα χαλκού και συναρμολογήθηκε βίδα-βίδα. Ήταν σαν ένα γιγάντιο 3D puzzle. Να δούμε τι ύψος είχε. Λοιπόν, είναι 93 μέτρα ύψος. Στέκεται στο Liberty Island. Μιλάμε για μία σύγχρονη, για παράδειγμα, πολυκατοικία ύψους 25 με 30 ορόφων, για να το καταλάβουμε. Το καθαρό ύψος του αγάλματος, από τα πόδια όμως μέχρι τον πυρσό, είναι 46 μέτρα. Το χέρι που κρατάει τον πυρσό έχει μήκος 12,8 μέτρα και μόνο το δείκτη του χεριού του να δεις φτάνει τα 2,4 μέτρα. Το κεφάλι από το σαγόνι μέχρι την κορυφή έχει ύψος 5 μέτρα.

στη Νέα Υόρκη, που σαν σήμερα φτάνει ως δώρο από τη Γαλλία στην Αμερική. Το 1972 σήμερα έχουμε το σκάνδαλο Watergate να ξεκινάει. 5 άνδρες συλλαμβάνονται για διάρρηξη στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον, και ήταν έτσι λοιπόν η αρχή του νήματος που οδήγησε στην παρέτηση του Προέδρου Νίξον. Το 1994 η καταδίωξη του O.J. Simpson. Εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως καθυλώνονται στις οθόνες τους παρακολουθώντας σε ζωντανή μετάδοση την αργή καταδίωξη του λευκού Ford Bronco του Simpson στους αυτοκινητοδρόμους Los Angeles. Μια τηλεοπτική ιστορία στη πιο σουρεάλ εκδοχή της.

Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. 6 παρά ανέτειλε και θα δύσει ο ήλιος μας στις 8:52.

Σήμερα στην Αθήνα αναμένονται βροχές και καταιγίδες. και αύριο Πέμπτη. Απίστευτο. Τι γίνεται. Το ίδιο και στην Μακεδονία μας. Βροχές και καταιγίδες. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε στην Πάτρα. Και στην Πάτρα. Γενικά σε όλη την Ελλάδα βροχές και καταιγίδες. Σε όλη την υπηρετική χώρα. Μόνο στα νησιά έχουμε καλοκαιρία. Άλλος Θεός εδώ. Άλλος καιρός. Θα έχουμε σήμερα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στους 23. Ενώ προσέξτε, την Παρασκευή μπορεί να ρίξει καμιά καταιγιδούλα εκεί το απογευματάκι και στη Ρόδο, αλλά δεν είναι σίγουρο. Υπάρχει όμως μια πιθανότητα.

Στην ανοικοδόμηση του Ιράν περιλαμβάνεται ένα πακέτο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό φέρνει μεταξύ άλλων η συμφωνία που υπεγράφει. Η Ισραηλινή όμως είναι στα κάγκελα. Στην πυρά Vance Kuzner. Και Witkoff θα στραφεί ο Νετανιάχου κατά του Τραμπ. Το ανάθεμα στους κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους ρίχνουν οι Ισραηλινοί για αυτήν εδώ τη συμφωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως και οι Ισραήλ συμπεριφέρονται εντελώς διαφορετικά στις διεθνείς εξελίξεις. Όμως η πρόσφατη είναι και η πιο εντυπωσιακή, έχοντας ως κοινό σημείο το γεγονός ότι βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο. Στο Τελ Αβίβ, μάλιστα, ακούγονται άνευ προηγουμένου χαρακτηρισμοί εναντίον των πιο στενών συμμάχων του στην Ουάσιγκτον, ενώ οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους. Πάντως η άρνηση του Ισραήλ να αποσύρει δυνάμεις από το Λίβανο παραμένει το μεγάλο αγκάθι σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ πριν λίγες ημέρες τα πλήγματα από το Ισραήλ προς το Λίβανο συνεχίζονταν. Για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής εδώ της ιστορίας.

Η G7 που συνεδριάζει στην Γαλλία και ξεκίνησε χθες επέβαλε νέες κυρώσεις προς την Ρωσία. Ο Τραμπ έκανε τον Πόντιο Πιλάτο. Οι ηγέτες που συνήλθαν στο Εβιάν, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Βολοδιμίρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν την κοινή βούλησή τους να ενισχύσουν την πίεση επί της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Τραμπ υποσχέθηκε από την πλευρά του ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Για να ενισχύσουν την πίεση κατά του Πούτιν, συμφωνούν για την επιβολή κυρώσεων στον τομέα των υδρογων ανθράκων, τη βασική πηγή χρηματοδότησης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η γαλλική, μια γαλλική διπλωματική πηγή. Θα υποστηρίξουν επίσης την υπέρ του Κιέβου δυναμική που έχει αναπτυχθεί επί του πεδίου, προμηθεύοντας την Ουκρανία με μέσα αντιαεροπορικής άμυνας, μέσα καλύτερης προστασίας και μέσα για τη διαφύλαξη των κεκτημένων, πρόσθεσε αυτή εδώ η γαλλική πηγή. Παράλληλα, ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας την επιβολή και από μέρους Καναδά κυρώσεων που αφορούν περισσότερους των 160 φορέων που συνδέονται με τον σκιώδη ρωσικό στόλο που χρησιμοποιείται από τη Μόσχα για την παράκαμψη των κυρώσεων.

Ενώ το United Kingdom ανακοίνωσε επίσης την ενίσχυση και αυτό των κυρώσεων με στόχο τα πλοία του σκιώδης ρωσικού στόλου, την εφοδιαστική αλυσίδα στον τομέα του στρατιωτικού υλικού και τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κυρώσεων.

Ο Φρίντιχ Μέρτς για λογαριασμό των Γερμανών προσπάθησε να καλοπιάσει τον Ντόναλντ Τραμπ χαρίζοντάς του μια γερμανική ποδοσφαιρική φανέλα με το νούμερο 47, χαρακτηριστικό του ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ο 47ος.

0: Από την πλευρά τώρα της Ευρώπης ως οντότητα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, που βρέθηκε επίσης στο Εβιάν, στα πλαίσια της G7, τόνισε ότι η ενότητα και η αποφασιστικότητα της G7 είναι αποφασιστική σημασία για τον τερματισμό του πολέμου. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιερ σχολίασε ότι η Ρωσία δείχνει σημάδια αδυναμίας, ενώ από την πλευρά του και ο Αμερικανός Ντόναλντ Τραμπ εν τέλει εμφανίστηκε διατεθειμένος να επαναφέρει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, καθώς η τιμή του μαύρου χρυσού πέφτει διαρκώς. Αυτά και από την G7, κυρίες και κύριοι. Ο Ζελένσκι δήλωσε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα αυτής της συνόδου. Και μετά την ειρήνη η οποία επετεύχθη στο Ιράν, φαίνεται ότι ο Τραμπ στρέφει ξανά την προσοχή του στην Ουκρανία και είναι επίσης πολύ πιθανόν να ξεκινήσουν και εκεί ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ρωσία εντός του καλοκαιριού. Υπάρχει εκτίμηση που έρχεται εκ μέρους των Γερμανών. Τώρα, με όλες αυτές εδώ τις κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα κατά της Ρωσίας, η μεγάλη χαμένη είναι φυσικά η Γερμανία, η οποία ουσιαστικά πυροβολεί τα πόδια της, διότι είχε προνομιακές ενεργειακές συμφωνίες με τους Ρώσους και τόσα χρόνια απολάμβανε αυτών των συμφωνιών και της φθηνής ενέργειας. Όμως, στο εξής προμηθεύεται πιο ακριβό φυσικό αέριο, LNG, και η μεγάλη κερδισμένη φαίνεται ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά η χώρα η δική μας, η Κύπρος, το Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής, καθότι από εκεί προσπαθεί να καλυφθεί ένα μέρος των γερμανικών αναγκών ενέργειας και ειδικά εάν τα σχέδια των Αμερικανών για τη νότια διαδρομή ευωδώσουν, σχέδια τα οποία παρακάμπτουν την Τουρκία και τρέχουν η αλήθεια με ταχύς ρυθμούς. Αυτά όσον αφορά τα πολύ σοβαρά παγκοσμίως που εξελίσσονται αυτό το διήμερο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε μετά να δούμε λίγο εθνική επικαιρότητα και φυσικά τοπική επικαιρότητα.
1: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, στην εθνική επικαιρότητα δεν υπάρχουν συγκλονιστικά ζητήματα. Συνεχίζουμε σε προεκλογική περίοδο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις εμφανίσεις του ανά την Ελλάδα, δηλώνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2027. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να σταθεί όσο μπορεί όρθιος, διότι έχει ισοπεδωθεί παντελώς. Ο Φάμελος χθες ξύλωσε και τον Παπά. Παπάς Πολάκης επωφθαλμιούν την Προεδρία. Ο Φάμελος φαίνεται ότι είναι καλά κατζωμένος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,1%. Τα κανάλια αφιερώνουν χρόνο και εμείς σε αυτό, για να έχουμε να λέμε. Η δίκη των τεμπών συνεχίζεται. Μόνο οι συγγενείς των θυμάτων, παρόντες εκεί πέρα, χωράνε όλοι πια τώρα. Δεν έχει τόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δίκη. Δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο. Μια τεράστια αίθουσα, σχεδόν άδεια. Το σόου έγινε και η ζωή συνεχίζεται. Μια γυναικοκτονία, έτσι όπως τις λέμε τελευταία, δηλαδή, και πάλι συνέβη δυστυχώς στη χώρα μας. Με 7 μαχαιριές σκότωσε την αστυνομικό σύζυγός της. Επίσης αποφυλακίστηκε ο Πάνος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Και μετά ξανά πάλι μπήκε στη φυλακή. Ο Άριος Πάγος έκρινε τελικά ότι ουδέποτε έκρινε με τα μέλη, έδειξε να μεταμελεί. Οπότε πέρασε και πάλι το κατόφλι της φυλακής.

στην τοπική επικαιρότητα, Γιάννης Παπάς εκδίδει ανακοίνωση για τον Γιώργο Νικητιάδη. Υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ των δύο βουλευτών της Δωδεκανήσου. Τα Δωδεκάνησα χρειάζονται έργα και όχι αφορισμούς. Αυτά με αφορμή την κριτική που είχε ασκήσει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την εξαγγελία του νοσοκομείου της ΚΟ. Ο Γιώργος Νικητιάδης είχε βγάλει μια δήλωση και πάλι του Πρωθυπουργού πριν 3 χρόνια που εξήγηλε ξανά το νοσοκομείο της ΚΟ. Το εξήγηλε ακόμη μια φορά προχθές όταν ήρθε στη Ρόδο. Το γεγονός αυτό αποτελεί θέμα πολιτικής σύγκρουσης. Η ουσία είναι ότι το νοσοκομείο της ΚΟ προχωράει, το καινούργιο νοσοκομείο της ΚΟ, και μένει να δούμε εδώ πέρα πότε θα προχωρήσει στην Ρόδο και το master plan για το λιμάνι, για να γίνει η Ρόδος home port, κάτι το οποίο ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε, και φυσικά πώς θα προχωρήσει η υπόθεση με το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, διότι φαίνεται πως η επικρατούσα πρόταση είναι να μεταφερθούν εκεί τα δικαστήρια. Είναι και μια ανάγκη αυτή τη στιγμή, μια ανάγκη επί του πεδίου, διότι το δικαστικό μέγαρο θα πρέπει να ανακαινιστεί και να αναστηλωθεί κατά κάποιο τρόπο, διότι είναι ερείπιο και δεν ξέρουν πού να πάνε τα δικαστήρια. Λένε λοιπόν να βάλουν τα δικαστήρια στο παλιό νοσοκομείο. Βέβαια είναι μια, εντάξει, μια πεζή πρόταση, θα μπορούσαμε να πούμε, μια πρόταση χωρίς όραμα. Είναι μια χαμένη ευκαιρία για το νησί της Ρόδου αυτό, διότι στο παλιό νοσοκομείο θα μπορούσε να γίνει κάτι πολύ ωραίο από το να μεταφερθούν εκεί δημόσιες υπηρεσίες. Θα μπορούσε το παλιό νοσοκομείο να γίνει, για παράδειγμα, μια σχολή ναυτιλιακή που δεν έχει η Ρόδος. Να ζητήσουμε μια, να μετατραπεί σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που να έχει να κάνει με ναυτιλιακά. Ας το ανακαινήσει το κράτος, ας το φτιάξει με βάση μια προοπτική που θα ζητήσουμε. Και νομίζω ότι ένα πανεπιστήμιο θα ήταν ό,τι καλύτερο για το νησί μας. Ειδικά η Ρόδος, η οποία στο ναυτιλιακό κομμάτι έχει τεράστια ιστορία, θεωρείται η μητέρα της ναυτιλίας εξαιτίας του ροδιακού ναυτικού νόμου. Πρώτη η Ρόδος μεταξύ 500 και 300 π.Χ. είχε φτιάξει τον ναυτικό νόμο, στον οποίο βασίζονται σήμερα ακόμα το διεθνές δίκαιο της ναυτιλίας, το δίκαιο το ναυτιλιακό βασικά. Έχει πάρα πολλές προτάσεις που θα μπορούσαν να κατατεθούν. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν ό,τι καλύτερο για το νησί μας. Αλλά αναμένομαι.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις ΗΠΑ να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.
1: Όταν ο πρόεδρος Τραμπ παρουσιάζει με ρόδινα την κατάσταση μετά τη συμφωνία με το Ιράν, αλλά η πραγματικότητα είναι σημαντική, διαφορετική. Σημαντικοί συμμαχοί του διαφωνούν δια της σιωπής. Προς το παρόν, οι Αμερικανοί φίλοι του Ισραήλ είναι θυμωμένοι και για πρώτη φορά Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες διαφωνούν ανοιχτά με τον Πρόεδρο, απαιτούν να στείλει τη συμφωνία στο Καπιτόλιο, καθώς υποψιάζονται ότι περιέχει στοιχεία πολύ υποστηρικτικά προς την Τεχεράνη. Ήδη εμφανίστηκε ο ισχυρισμός μέσω της εφημερίδας Wall Street Journal ότι ο Ουάσιγκτον θα επιτρέψει στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως την πώληση πετρελαίου και καυσίμων στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.
2: Τον κατηγορούν για υποταγή.
1: Βεβαίως. Είναι και σημαντικό όμως ότι ο αρχηγός της CIA, που είναι πιστός, ξέρει, στον πρόεδρο, τον προειδοποίησε ότι οι Ιρανοί δεν θα ακυρώσουν το πυρηνικό πρόγραμμα και ότι λένε ψέματα στους διαπραγματευτές του Ιράν και του Κατάρ για να τα μεταφέρουν στην Ουάσιγκτον.
2: Ισχύουν οι πληροφορίες ότι διαφωνούν με τη συμφωνία τώρα όλοι αυτοί οι Μιχάλη, και θα δούμε και ποιες θα είναι και οι ισορροπίες στο παρακάτω αυτής της ιστορίας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε τώρα μέχρι την Γαλλία, όπου διεξάγεται εκεί η σύνοδος των G7.
2: Με τον Καταριανό, τι προκύπτει από εκεί?
3: Πράγματι, Έλλη, σήμερα θα λέγαμε είναι η πιο κρίσιμη ημέρα της Συνόδου, καθώς τόσο οι G7, οι ηγέτες που ανήκουν σε αυτή την ομάδα των 7 ισχυροκρατών, όσο κυρίως οι εκπρόσωποι, οι ηγέτες των αραβικών κρατών, θα ρωτήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ για τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Εμμύρη του Κατάρ, όπου αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση, αυτή η συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το τι γίνεται με αυτή τη συμφωνία. Ξεκαθάρισε πρώτα απ' όλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να επενδύσουν κεφάλαια στο Ιράν. Ήταν κάθετος ως προς αυτό.
2: Είπε αυτό έχει να κάνει με το ταμείο, ας πούμε, ανοικοδόμηση.
3: Για την ανοικοδόμηση, ναι, ακριβώς, για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Το ξεκαθάρισε λοιπόν αυτό. Μίλησε όμως και για τα πυρηνικά. Είπε πως η δεύτερη φάση της διαπραγμάτευσης με το Ιράν θα είναι ευκολότερη, αλλά προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, διότι τότε θα ξεσπάσει η κόλαση. Άλλη μια προειδοποίηση σε πολύ υψηλούς τόνους, όπως μας είχε συνηθίσει ο Αμερικανός πρόεδρος.
4: Η σύνοδος του G7 επικεντρώνεται σε δύο θέματα: έβαστη στο Ουκρανικό και στη Μέση Ανατολή. Και φυσικά ο Τραμπ όντως επικεντρώνει όλα τα βλέμματα επάνω του σε ό,τι αφορά το θέμα της Μέσης Ανατολής. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που φυσικά επισκιάζει σχεδόν όλα τα υπόλοιπα της ατζέντας, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Ευβίαν και εμφανίζεται αισιόδοξος. Υποστηρίζει ότι ανοίγει ένας νέος κύκλος σταθερότητας στην περιοχή. Λέει ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά μέχρι την Παρασκευή, όταν θα υπογραφεί και επισήμως η συμφωνία στην Γενέβη. Όμως όλο αυτό το κλίμα αισιοδοξίας, Εύα, μένει να αποδειχθεί στη συνέχεια, όταν γίνουν γνωστές και οι πτυχές της συμφωνίας μεταξύ Αμερικανών και Ιράν. Ναι. Διότι πολλά ακούγονται ως προς την ερμηνεία των όρων που θα έχει αυτή η συμφωνία, αλλά οι Ευρωπαίοι κρατούν μικρό καλάθι. Τώρα, χθες είδαμε και τη συνάντηση Μακρόν-Τραμπ, όπου εκεί καταγράφηκε και η πρώτη ουσιαστική διαφωνία μεταξύ τους, μετά την ψυχρή ανταλλαγή χειραψίας που έκανε ο Τραμπ προς τον Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος επιμένει ότι η Γαλλία
5: πολύ χαρακτηριστική η γλώσσα του σώματος. Δηλαδή, είχε καθίσει ευθεία. Ναι. Δεν γύριζε καν το βλέμμα του λίγο να τον κοιτάξει. Ήταν στην ευθεία, ο Μακρόν δίπλα, και έκανε μια χειραψία σαν να ήταν ένα ρομπότ.
4: Έτσι ακριβώς αυτό το σχολιάζουν όλοι φυσικά και στα γαλλικά μέσα. Ο Γάλλος πρόεδρος λοιπόν επιμένει ότι η Γαλλία και η Βρετανία και άλλοι σύμμαχοι έχουν έτοιμη αυτή την πολυεθνική ναυτική δύναμη για την ασφάλεια και την αποναρκοθέτηση του στενού του Ορμούς. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι έχουμε και έτοιμο το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle κοντά στην περιοχή, εάν χρειαστεί να αναπτυχθεί. Όμως η απάντηση που πήρε από τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν ψυχρή. Απέρριψε την πρόταση. πέρασει. Φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ξεχνά ότι όταν ζήτησε βοήθεια δεν του την έδωσε κανένας από
5: του γύρισαν την πλάτη.
4: Κανείς δεν ήθελε να εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο. Είπε λοιπόν δεν χρειαζόμαστε βοήθεια για να διασφαλίσουμε το στενό του ορμούς. Άφησε βέβαια ένα μικρό παράθυρο για συμβολική συμμετοχή συμμάχων, λέγοντας ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα αυτό το ψυχρό κλίμα μεταξύ Τραμπ και Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος θα επιχειρήσει να το αναθερμάνει αύριο στις Βερσαλίες, όπου προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο σε ένα δείπνο αύριο στο παλάτι των Βερσαλιών, με αφορμή και τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, το οποίο φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ το αποδέχθηκε με μεγάλη χαρά.
5: Ωστόσο, ο Τραμπ, Μαρία Ρόνι, είναι μια προσωπικότητα που έχει δει...
0: Λοιπόν, αυτά από την G7. Και πάμε τώρα στην Τουρκία, όπου ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
5: Τότερα, Μαρία.
6: Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση, Εύα, αυτή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άγκυρα ανάμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αλλά και τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Το βασικό θέμα ήταν και αυτό που ανέφερες και εσύ, η προοπτική επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε αποκλειστικά και στο ζήτημα της Χάλκης στο πλαίσιο ενός ήδη ανοιχτού διαλόγου. Έχει ήδη ανοίξει ο διάλογος δηλαδή για το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής. Απλά το ζήτημα εδώ και κάμποσο καιρό, κάμποσα χρόνια, είχε κολλήσει θα λέγαμε στο πολιτικό κομμάτι. Γι' αυτό και σήμερα η συνάντηση αυτή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον κύριο Ερντογάν σημαίνει ότι δίνεται όθηση στο πολιτικό σκέλος αυτής της διαδικασίας. Ήταν εκεί και ο Υπουργός Παιδείας, αλλά και ο πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Εκπαίδευσης, προκειμένου να συζητήσουν ακόμη και θέματα τεχνικά, και καταλαβαίνουμε από αυτό ότι υπάρχει μια προχωρημένη φάση συζήτησης.
5: Λοιπόν, περισσότερα, Μαρία, θα...

0: Ότι πάμε τώρα στα εθνικά, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για τις κινήσεις των
1: τώρα στην Ελλάδα,
0: πολιτικών στη χώρα μας.
1: Σε εκλογές σε λίγους μήνες και όχι σε έναν χρόνο από τώρα. Και βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα έχουν αρχίσει την προεκλογική τους εκστρατεία με κυβέρνηση. Μετά την Ρόδο, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα εδώ στην Βούλα, όπου αυτή τη στιγμή απευθύνει ομιλία σε κατοίκους της περιοχής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει το σήμα ήδη από την προηγούμενη Τετάρτη με την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Έχει ζητήσει από όλους να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για κάλπες. Θέλει όλα τα στελέχη να βγουν στους δρόμους, να υδρώσουν την φανέλα, όπως χαρακτηριστικά λέει, να πατήσουν γκάζι και να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης με τους πολίτες.
2: Βάλε μια τελεία να ακούσουμε αυτή τη στιγμή το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και να επανέλθουμε.
3: Αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα για τη δεύτερη τετραετία. Τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια? Αξιοποιήσαμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, φτιάξαμε σαν το κέντρο υγείας στη Βάρη 156 κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα, φτιάξαμε πάνω από 90 τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία μας, μπορείτε να κλείνετε πια ραντεβού απευθείας στους γιατρούς από το κινητό σας, σας έρχονται μηνύματα για προληπτικές εξετάσεις οι οποίες προλαμβάνουν ασθένειες πριν ασθενήσετε. Όλα αυτά αποτελούν μια συνολική παρέμβαση στην υγεία, η οποία τι σηματοδοτεί? Ότι τελικά, φίλες και φίλοι, πέρα από την στήρα κομματική αντιπαράθεση, πέρα από τους καυγάδες στα κανάλια, αυτό το οποίο τελικά ενδιαφέρει τον πολίτη είναι αν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει τη ζωή του λίγο καλύτερη. Εμείς δεν τάξαμε λαγούς με πετραχίλια. Μας εμπιστευθήκατε το 2023 και σας παρουσιάσαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς μπορεί η Ελλάδα να προχωρήσει μπροστά. Πώς μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας τις εποχές των μεγάλων κρίσεων και να χτίσουμε πάνω στις μεγάλες επιτυχίες της πρώτης τετραετίας. Και βέβαια, κάθε φορά που βλέπω τον Νίκο, δεν μπορώ να μην θυμηθώ τις δύσκολες εποχές.
2: Λοιπόν, είναι ξεκάθαρα προεκλογικό το κλίμα. Ας μην γελιόμαστε. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή Ζιβόνση.
0: Και πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η τάση των δημοσκοπήσεων.
4: Είναι εδώ πρόημα μαζί μας, ότι η δυναμική των νέων κομμάτων θα υποχωρήσει, θα ξεφουσκώσει στον δρόμο προς τις κάλπες. Και φέρνω ως παράδειγμα το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού, που εμφανιζόταν αρχικά στην τρίτη θέση και πλέον καταγράφεται στην τέταρτη θέση. Το ίδιο θα συμβεί, εκτιμούν, από το Πασόκ και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και θα συμβεί έντονα όταν θα αναγκαστεί να παρουσιάσει προεκλογικά τις θέσεις του, αλλά και τα στελέχη που θα τον πλαισιώνουν, τα στελέχη που θα αποτελούν την ηγετική του ομάδα. Τότε θα αποδειχθεί ότι οι προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ειδικά για την οικονομία, είναι αναδραφικές. Και αυτό είναι κάτι που, όπως λένε από τη Χαριλάου Κούπη, φάνηκε όταν στην προσπάθειά του Αλέξη Τσίπρας να υπερκεράσει την απολύτως ρεαλιστική και δίκαιη πρόταση της Χαριλάου Κούπη για δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη για όλους τους πολίτες μέχρι 24 χρόνων, που είναι κοστολογημένα. Αυτή η πρόταση στα 35 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελλάς τη δική του πρόταση για δωρεάν μετακίνηση για όλους τους πολίτες με τα μέσα μεταφοράς στα δύο αυτά αστικά κέντρα. Την κοστολογεί στα 250 με 300 εκατομμύρια, χωρίς όμως να εξηγεί πού θα βρει αυτά τα χρήματα. Τον κατηγορούν δηλαδή ότι πλειοδοτεί σε εξαγγελίες, χωρίς να λέει πού θα βρει τα χρήματα για να κάνει πράξη αυτά που εξαγγέλει. Από την άλλη μεριά, λένε από το Πασόκ ότι είναι ο μόνος πολιτικός φορέας που έχει επεξεργασμένες προτάσεις και ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και όλα τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες.
0: Λοιπόν, τσακώνονται λοιπόν το Πασόκ και ο Τσίπρας για το ποιος θα δώσει περισσότερα δωρεάν εισιτήρια στα κέντρα. Και πάμε τώρα μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί μένεται ο εμφύλιος.
5: Πράγματι, ο κύριος Φάμελος απάντησε στην εισήγησή του στην κριτική που είδαμε να διατυπώνει δημόσια με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος άλλωστε μετά τη διαγραφή του δεν μπορούσε να συμμετέχει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να δούμε λίγο την απάντηση Φάμελου στην κριτική Πολάκη. Ο κύριος Φάμελος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και γι' αυτό διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος», επισήμανε ο κύριος Φάμελος.
2: Εντάξει, πάντω δεν είναι μόνο ο κύριο Πολάκη, είναι και ο κύριο Παπά και η κυρία Δούρου, δηλαδή είναι και άλλα στελέχη που διαφωνούν με την πολιτική στρατηγική του Σοκράτη Φάμελου.
5: Εδώ, Εύα, συμβαίνει το εξή περίεργο. Έλαβε η πλειοψηφία μία απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή, η σύγκριση ήταν τη πλειοψηφία, πέρασε και είναι μία απόφαση με τόσο δημιουργική ασάφεια, ώστε στελέχη και από τι δύο πτέρυγε, αν μου επιτρέπεις να το σχηματοποιήσω, έτσι διαφωνούν. Για παράδειγμα, είδαμε τον εκπρόσωπο τύπο του κόμματος, τον απερχόμενο, τον κύριο Ζαχαριάδη, να μιλάει για καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Προφανώς ήθελε αυτή η απόφαση περί συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα να είναι πιο καθαρή. Την ίδια ώρα, ο κύριος Πολάκης για την ίδια απόφαση υποστηρίζει ότι χρειάζεται ονειροκρίτη, ναι, για να την ερμηνεύσει.
2: Να λέει ότι είναι τόσο θολή που δεν βγάζει νόημα.
5: Αυτό, λοιπόν, μέσα σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, ο κύριος Φάμελος σήμερα λειτουργήσε πολιτικά, αντικατέστησε τον Νίκο Παπά, ο οποίος του ασκεί σκληρή κριτική από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, και νομίζω ότι από αύριο θα έχουμε νέα ομοβροντία και από τον Παύλο Πολάκη και από τον Νίκο Παπά εναντίον του Σοκράτη Φάμελου. Άλλωστε, ο κύριος Παπάς, ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την αντικατάστασή του, απάντησε ουδής αναντικατάστατος, και αυτό είναι ένα σχόλιο γενικής εφαρμογής, δηλαδή από τον τελευταίο έως τον πρώτο, περιλαμβάνοντας και τον Σοκράτη Φάμελο. Σημείωσε βέβαια ότι θα συνεχίσει,
2: δηλαδή,
5: να αγωνίζεται για να ανακτήσει,
2: Χρήστο,
5: ο ΣΥΡΙΖΑ
2: ότι μπορεί
5: τη
2: να...
5: σοβαρότητα, ναι, και τη συνοχή του, που σημαίνει ότι εκτιμά ότι αυτά σήμερα έχουν χαθεί.
2: Ναι, εννοεί δηλαδή ότι μπορεί να αντικατασταθεί και ο Σοκράτης Φάμελος. Πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό αφού έχει την πλειοψηφία?
5: Προφανέστατα αυτό εννοεί. Έχουμε δει να γίνεται στο παρελθόν, Εύα, με τον Στέφανο Κασελάκη, όταν υπευλήθη πρόταση μομφής προς τον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, εδώ είναι ζήτημα το αν θα συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή. Πόσο μάλλον που η σύνθεση, η παρούσα, είναι υπέρ της μειοψηφίας του Σοκράτη Φάμελου, δηλαδή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αχαρτογράφητη η πορεία, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ από τώρα και μέχρι τις εκλογές. Είναι σαφές ότι βρίσκεται σε περιδίνηση, ναι, και είναι επίσης σαφές ότι η σκιά του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ, στο και αν αυτό,
2: ναι,
5: σήμερα
2: βέβαια,
5: είναι στο
2: τότε...
5: ή έχει κάνει διαφορετικό κόμμα.
2: Για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι εκείνοι που ανέτρεψαν τον Στέφανο Κασελάκη είχαν την πλειοψηφία. Τώρα οι συσχετισμοί είναι διαφορετικοί. Θα το παρακολουθούμε με
6: Κόσμος 938.
7: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
8: Ποιος?
7: Δεν ξέρω.
8: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
9: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις?
10: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο.
11: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
9: Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
9: Χώρο?
11: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
12: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
14: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
16: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
15: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
16: Βότκα Σμυρνόφ Red 1 λίτρο μόνο 14,90.
15: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
16: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 1,5 κιλά, μόνο 2,49.
15: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
16: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
15: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
17: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
18: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
19: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
18: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
19: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, 11 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στους 93,8 στο ραδιόφωνο Κόσμος, είναι ο Λοΐζος Λοΐζος. Λοιπόν, τώρα θα πάμε λίγο να ασχοληθούμε με ένα έτσι, ιδιαίτερο θέμα και είναι ένα έργο που θα μπορούσε να γίνει στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, Καλύμνου και Λέρου, μεταξύ των δύο νησιών, όπου υπάρχει μια δυνατότητα, ξέρετε, ένα πολύ συζητημένο έργο είναι αυτό, της κατασκευής μιας γέφυρας που θα μπορούσε να ενώσει τα δύο νησιά. Δεν έχει γίνει ποτέ μια σοβαρή, θα μπορούσαμε να πούμε, πρόταση, συζήτηση προς το κράτος μας από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, ίσως γιατί δεν το πιστεύουν το έργο, ίσως γιατί δεν έχουμε όραμα, ίσως γιατί οι δυνάμεις μας δεν είναι τόσο μεγάλες, ίσως γιατί νιώθουμε το κράτος ότι δεν είναι τόσο κοντά μας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά και το μεγάλο ερώτημα που πολλοί θέτουν και βάζουν σε αυτό εδώ το έργο, όποτε έχει πάει να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, είναι ένα. Ποιο είναι το όφελος? Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο με τον καθηγητή γεωλογίας και γνωστό σεισμολόγο, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας και θα θέλαμε έτσι λίγο τη δική σας εκτίμηση για το αν θα μπορούσε έτσι από τεχνικής άποψης να γίνει ένα τέτοιο έργο, αν αξίζει, αν μπορεί να γίνει καταρχάς. Πώς σας ακούγεται όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι μια καλή ιδέα, θα έλεγε κανένας. Δεδομένου ότι θα δώσει μια πνοή ανάπτυξης και στα δύο νησιά. Από εκεί και πέρα όμως, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και τεράστια θέματα. Θέματα ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με το κόστος κυρίως. Θέματα που έχουν να κάνουν με τις τεχνικές λύσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν, με ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με θέματα ουσιαστικά οικονομικού όφελος του έργου.
0: Βιωσιμότητας και δηλαδή.
1: Και με άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται και με γεωπολιτικές διαδικασίες και με θέματα ασφάλειας και τα λοιπά. Είναι όμως μια καλή ιδέα, αλλά καταλαβαίνω ότι ερεθίζει πολλούς όταν μου την αναφέρατε και εμένα με ερέθησε εντός εισαγωγικών, αλλά έχει πολλές πλευρές τις οποίες θα πρέπει να εξετάσει κανένας για να δει τελικά τι μπορεί να γίνει.
0: Ποια θα πρέπει να...
1: Παρακαλώ. Και ο όφελος είναι οι προτεραιότητες και το κόστος, έτσι, γιατί υπάρχουν άλλες πιεστικές ανάγκες και θα έλεγε κανένας ότι δεν είναι σε μια πρώτη προτεραιότητα. Εάν είχαμε δυνατότητες οικονομικές ως χώρα και τα λοιπά, θα μπορούσε να ενταχθεί ο σχεδιασμός αυτής της προσπάθειας σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδοτικό και πλαίσιο χρηματοδοτικό.
0: Η Ευρώπη θα μπορούσε ένα τέτοιο έργο να το χρηματοδοτήσει?
1: Θα μπορούσε, αλλά το θέμα είναι εκεί παίρνουν τα θέματα κόστους και ωφέλους και προτεραιότητων πάντα. Άρα, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τις τεχνικές δυνατότητες που έχουμε, από εκεί θα πρέπει να δούμε, δηλαδή τα τεχνικά θέματα.
0: Τεχνικά, μίλησε μου λίγο τεχνικά, θα μπορούσε στην περιοχή καταρχάς να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ξέρουμε ότι είναι και μια σεισμογενής περιοχή το...
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα. Δεν μπορούμε να το πούμε χωρίς να υπάρξουν οι αντίστοιχες προμελέτες και προκαταρτικές έρευνες. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι σημαντικό. Γιατί μπορεί από τεχνικής άποψης να μην υπάρχει δυνατότητα να κατασκευαστεί ένα τέτοιο έργο. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν θέματα θεμελίωσης. Μπορεί να υπάρχουν θέματα εγκάρσιων ρηγμάτων στην περιοχή.

0: χωρίς να υπάρχουν τα λεγόμενα τεχνικά στοιχεία, τα οποία ήταν τέτοια που δυσκόλυβαν πολύ το έργο και βεβαίως και μεγάλο κόστος είχε και τεχνικά ήταν πολύ δύσκολο και περιβαλλοντικές επιπτώσεις είχε και βεβαίως όπως τέθηκε το θέμα, όπως έπεσε η ιδέα στο τραπέζι, έτσι στη συνέχεια απορρίφθηκε.
1: Αυτό το έργο πόσο θα μπορούσε να κοστίσει η αποστράγγιση της λίμνης Κάρλας, για πόσα χρήματα θα μπορούσε να
0: κοστίσει? Ήταν πιο πολλά τεχνικά τα θέματα, δηλαδή θα μπορούσε να κοστίσει 100-150 εκατομμύρια, αλλά περιβαλλοντικά δεν ήταν σωστή αυτή η διαδικασία.
1: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν εδώ πέρα τοπικά οι φορείς μας θα ήταν να πιέσουν ουσιαστικά ή να ζητήσουν από το κράτος να ξεκινήσει απλά μια διερεύνηση, μια πρώτη διερεύνηση. Αυτό.
0: Για να δούμε πού είμαστε, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε στο κενό. Δηλαδή, ναι. Εάν παραδείγματος χάρη μεταξύ των νησιών υπάρχει μια ρήξη υγιεινής ζώνη, είναι πολύ δύσκολο, ανεβάζει κατακόρυφο το κόστος. Γιατί πρέπει να υπάρχουν σεισμικές δημολώσεις, πρέπει να υπάρχουν σχεδιασμός τελείως διαφορετικός. Αν έχουμε για παράδειγμα και στα δύο νησιά καρστικούς εσβεστολίθους για παράδειγμα στη Ξηρά και δεν μπορεί να θεμελιωθεί ένα βάθρο της γέφυρας, τότε πάλι στο ίδιο πράγμα πέφτουμε, στον ίδιο παρονομαστή. Δηλαδή τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν είναι πάρα πολλά, σε προκαταρκτικό επίπεδο, σε επίπεδο προμελέτης.
1: Σε επίπεδο και αυτές εδώ οι προμελέτες, εάν σε αποφάσισε το κράτος να τις κάνουν, σε πόσο καιρό θα μπορούσαν να ευωδώσουν, να στο πούμε, και τι κόστος θα είχαν?
0: Θα μπορούσαν σε ένα-δύο χρόνια να έχουν αυτές τις μελέτες ουσιαστικά τελειώσει. Ναι. Θα κόστιζαν γύρω στα 5 εκατομμύρια περίπου, δεν είναι απλό. Mm-hmm. Γιατί θέλει και υποθαλάσσιες έρευνες, δηλαδή θέλει σκάφος να διερευνήσει τη φύση του Μπιτσιμπέντα. Και να διερευνήσει και κάποια θέματα τα οποία υπάρχουν. Θέλει μετρήσεις οκεανογραφικές για να δούμε τους ανέμους, για να δούμε τον κυματισμό κτλ. Δεν θα λέγω κάνει για προμελέτη, για μελέτη σκοπιμότητας, δηλαδή το πρώτο στάδιο που θα έπρεπε να γίνει. Μελέτη σκοπιμότητας πρώτα και στη συνέχεια προμελέτη και στη συνέχεια να εκτελεστούν οι οριστικές μελέτες.
1: Μάλιστα. Όταν λέτε μελέτη σκοπιμότητας, δηλαδή για το αν αξίζει να γίνει ένα τέτοιο έργο και τι θα μπορούσε να αποφέρει αυτό.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Μια μελέτη σκοπιμότητας. Αυτή λογικά θα είναι και πιο φτηνή, φαντάζομαι, έτσι. Δηλαδή δεν θα κοστίζει τόσα χρήματα.
0: Μελέτη σκοπιμότητας πάντα πρέπει να γίνουν κάποιες προκαταρκτικές έρευνες. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ένα χερσαίο έργο, το οποίο μπορεί να είναι σχετικά απλό. Έχουμε να κάνουμε ένα έργο το οποίο είναι σύνθετο στη Ξηρά και στη θάλασσα και οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνουν κάποιες αναγνωρίσεις πρώτα για να πούμε μετά ότι πάμε σε μια διαδικασία προμελέτης.
1: Άρα μελέτη σκοπιμότητας, να δούμε το όφελος. Αυτή εδώ είναι μια οικονομική κίνηση, μια μελέτη σκοπιμότητας. Θα μπορούσαν να λάβουν εδώ πέρα τοπικά ή και πάλι αυτή εθνικά θα πρέπει να...
0: Και πάλι κεντρικά, γιατί δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι και τεχνικό. Δηλαδή, μια μελέτη σκοπιμότητας αναλύει βέβαια όλες τις φυσικές παραμέτρους, τις γεωλογικές, γεωτεχνικές, μηχανικές, στατικές κτλ. Αναλύει και οικονομικές παραμέτρους. Δηλαδή, αν πρόκειται να δώσουμε 10 ευρώ, λέω έτσι, παραστατικά, και την επόμενη δεκαετία δεν πρόκειται να εισπράξουμε ούτε ένα ευρώ, καταλαβαίνετε ότι απορρίπτεται η όλη προσπάθεια. Γιατί δεν είναι 10 ευρώ, είναι πάρα πολλά εκατομμύρια.
1: Ναι. Εδώ μια μελέτη σκοπιμότητας βέβαια θα μπορούσε να εξετάσει και την τουριστική ανάπτυξη όλου του Βορείου συγκροτήματος με ένα τέτοιο έργο. Δηλαδή θα μπορούσε να πέσει μια τέτοια... ένας τέτοιος παράγοντας μέσα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η χώρα μας είναι μια χώρα που στηρίζεται στο τουρισμό. Τα έσοδά της, το μεγαλύτερο έσοδό της είναι ο τουρισμός. Οπότε φαντάζομαι ότι εάν υπάρξει τουριστική ανάπτυξη και στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο, που αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πίσω σε ταχύτητα σε σχέση με το νότιο ανατολικό Αιγαίο, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε αυτό εδώ, ας το πούμε, να δώσει μία ελπίδα για να ξεκινήσει να γίνεται μία συζήτηση, ας το πούμε, ή να το δούνε κάπως σοβαρά. Γιατί ένας τουρίστας θα μπορεί να πηγαίνει να προσπαθεί.

0: Γιώνεται στη Λέρο που έχει ένα διεθνές αεροδρόμιο και από εκεί και πέρα να ταξιδεύει και σε δύο νησιά ταυτόχρονα. Δηλαδή θα γίνει ένας νέος προορισμός ο οποίος θα έχει προοπτική και εκεί δεν ξέρω αν έχετε πάει. Το Κάλλος είναι, είναι τεράστιο, είναι πολύ δυνατό. Δηλαδή δεν υπάρχουν τέτοια τοπία όπως συναντάς εκείνα σε αυτά εδώ τα δύο τα νησιά και ειδικά σε αυτήν εδώ την περιοχή. Νομίζω, δεν ξέρω, μπορεί και να περνούσε. Σας ποια είναι η γνώμη σας, η προσωπική σας, μια μελέτη σκοπιμότητας.
1: Σαν άσκηση επί χάρτου μπορεί να δούμε μερικές παραμέτρους, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Ξέρω βέβαια την περιοχή, γιατί έχω δουλέψει πολύ στην περιοχή. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Δεν την βρίσκει κανένας εύκολο. Θέλει μια καταρχήν διερεύνηση το όλο θέμα και στη συνέχεια να αναπτυχθεί κάποια συζήτηση.
0: Το έδαφος εκεί πώς είναι, γιατί είναι και πέτρα τα νησιά αυτά. Δηλαδή είναι, θα μπορούσαμε, έχουμε κάποια, δεν έχουμε κάτι. Δεν ξέρω, πώς είναι σταθερό, ποια είναι η γνώμη σας.
1: Οι συνθήκες από άποψης εδαφών,
0: ναι,
1: είναι ευνοϊκές.
0: Ευνοϊκές.
1: Αλλά δεν είναι ευνοϊκές από άποψη σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας.
0: Ναι.
1: Με τις σεισμικές δράσεις δηλαδή. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
0: Μάλιστα. Οπότε το κρατάμε, κρατάμε αυτά τα δύο τα οποία προτείνατε. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αξίζει, πιστεύετε, δηλαδή θα μπορούσαν οι τοπικοί φορείς
1: να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Όπως αξίζει να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή για τα Δωδεκάνησα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες και ελκυστικές προτάσεις.
0: Όπως?
1: Είναι θέματα. Είναι θέματα που μπαίνουν και στην Ρόδο και στο Καστελόριο, παραδείγματος χάρη. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή.
0: Ωραία. Κάτι συγκεκριμένο πάνω στα υπόλοιπα. Δηλαδή, τι έχετε στο μυαλό σας, τι θα μπορούσαμε να...
1: Εντάξτε, το Ινίσιρος, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μοναδικό εφηστιακό κέντρο.
0: Mm-hmm.
1: Που θα μπορούσαμε να δούμε πώς μπορεί έτσι να αναδειχθεί περισσότερο. Είναι το Καστελόριζο, όπως σας έλεγα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Μια μοναδική ομορφιά. Η Χάλκη.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει στο Καστελόριζο, κατά τη γνώμη σας, δηλαδή, για να αναδειχθεί?
1: Στο Καστελόριζο θα μπορούσε να γίνει μια πρότυπη, αν θέλετε, μονάδα,
0: ναι,
1: περιβαλλοντικών συνθήκων του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου. Με το που θα παρουσιάζονται τα στοιχεία του περιβάλλοντος της περιοχής και όχι μόνο του Καστελόριζου αλλά και όλης, πάση περιπτώσει.
0: Κύριε καθηγητά, μιας και σας έχουμε κοντά μας, η τελευταία έξαρση τώρα των σεισμών στη χώρα είναι κάτι, πώς το σχολιάζετε, πώς το εκτιμάτε?
1: Κοιτάξτε, από τα φαινόμενα καλά πάμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε σε μια κατάσταση όπου μια τυπική και τρέχουσα κατάσταση, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Άσχετα το τι λέγεται και τα λοιπά για προγνώσεις και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Ξέρετε, ακούμε πολλές τέτοιες προγνώσεις από απέναντι, κυρίως από την Τουρκία, όπου εκεί οι σεισμολόγοι μιλάνε για σεισμό στο Αιγαίο τεράστια ένταση που θα μπορούσε να
1: έρθει. Είναι άλλο πλαίσιο εκεί, είναι άλλη διαδικασία και είναι άλλη διαδικασία εδώ στον ελληνικό χώρο. Ο καθένας μπορεί να εξυπηρετεί και σκοπιμότητες. Δηλαδή και στις περιοχές τις γειτονικές, αλλά και στον ελλαδικό χώρο, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε διάφορες προγνώσεις σε διάφορα επίπεδα, οι οποίες, σε πάση περιπτώσει, είναι αιώνες, δεν στηρίζονται κάπου.
0: Να
1: πει κανένας ότι
0: θα μπορούσαμε να πούμε ότι
1: έχουμε να κάνουμε με προγνώσεις οι οποίες στηρίζονται σε δεδομένα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και για την παρουσία σας, κύριε Λέκα. Καλημέρα μας. Καλή δυναμία. Γεια σας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον καθηγητή γεωλογίας και σεισμολόγο Ευθύμιο Λέκα. Πάμε με μια μουσική ανάσα και συνέχεια διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε.

0: Πριν πάμε σε διαφημίσεις και μιας και μιλάμε και για την Κάλυμνο, για την περιοχή εκείνη, ο Περιφερειάρχης κύριος Γιώργος Χατζημάρκος πριν 28 λεπτά συνεχάρει τον Δήμο Καλύμνου για τις μελέτες τις οποίες προχώρησε όσον αφορά το σχέδιο αστικής ανάπλασης του νησιού και υπέβαλε μελέτες για ένα έργο που προβλέπει 4 περιοχές, στον Άγιο Νικόλα, στην Αγία Τριάδα, στη Σωτήρος Χριστού και στην Ανάσταση, όπου θα γίνουν πλάκοστρώσεις, νέα πεζοδρόμια, νέος φωτισμός και νέος αστικός εξοπλισμός με νέες σκάλες, φυτεύσεις, διαμορφώσεις πρασίνου σε μια έκταση 5.500 τετραγωνικών. Από σήμερα, αναφέρει ο κύριος Χατζημάρκος, 1.034.000 είναι στη διάθεση του Δήμου της Καλύμνου για να υλοποιήσει υπέροχες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου και της καθημερινότητας των πολιτών. Στηρίζουμε, γράφει, για λογαριασμό της περιφέρειας, κάθε δημιουργική πρωτοβουλία, σεβόμαστε τον κόπο των ανθρώπων των Δήμων μας, δίνουμε στο πλευρό τους τη μάχη για αλλαγή σελίδας. Η ευρωπαϊκή πόρη για μία ακόμα φορά είναι οξυγόνο ανάπτυξης.
1: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-88888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Ακού Κόσμος 938.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον αθηναϊκό τύπο, ξεκινώντας από την Δημοκρατία. Τέλος στα ψηλά γράμματα, κύριο θέμα της εφημερίδας, πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά, επισκευαστικά και επιστωτικές κάρτες, χωρίς υποθήκη, για ποσά ως 100.000 ευρώ. Μπαίνουν όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή. Να και κάτι καλό που η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει και όλο αυτό εδώ το μεγάλο, τη μεγάλη πληγή που έχει να κάνει με τους δανειολήπτες και τα χρέη των ιδιωτών προς τις τράπεζες. Το μεγάλο κακό έγινε επί Τσίπρα, επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν έδωσε όλο το πακέτο στα ξένα funds στα πλαίσια του τρίτου και αχρίαστου μνημονίου. Τότε πήγανε όλα αυτά εδώ τα δάνεια των υποχρεωμένων νοικοκυριών στους ξένους, σε αυτούς εδώ στους services και σε όλες αυτές εδώ τις εταιρείες οι οποίες σήμερα ζητάνε να πάρουν χρήματα με τόκους, ενώ τα έχουν πάρει αυτά εδώ πληρώνοντας μόνο το βασικό κεφάλαιο. Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα συζήτησης που μπορεί να είναι και ένα μεγάλο σκάνδαλο, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει, διότι όπως γνωρίζουμε οι συστημικές τράπεζες είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών. Οπότε λοιπόν εκεί τα πράγματα είναι περιορισμένα όσον αφορά την παρέμβαση που μπορούμε να έχουμε. Τώρα, μιας και μπαίνει και το όνομα Αντώνης Σαμαράς στην πολιτική συζήτηση την τελευταία περίοδο, ας πούμε ότι ο Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος σε ένα βαθμό ευθύνεται και για το τρίτο μνημόνιο, το μνημόνιο Τσίπρα. Και αυτό το λέω γιατί όταν ο Τσίπρας έλεγε «δεν θα δεχθώ τη συμφωνία και το κλείσιμο του Δευτέρου Μνημονίου από τον Σαμαρά και έστελνε μήνυμα στους θεσμούς να μην ολοκληρώσουν το mail Χαρδούβελη, γιατί θα έρθει αυτός στην κυβέρνηση, στην εξουσία και θα διαπραγματευτεί αυτός». Όταν έλεγε αυτές εδώ τις ανοησίες για τους σανοφάγους του ο Τσίπρας, τότε ο πρωθυπουργός της χώρας Σαμαράς με τον Βενιζέλο που κυβερνούσαν τους πήρε στα σοβαρά, τον πήρε στα σοβαρά τον Τσίπρα. Και τι έκανε, τα πάγωσε όλα, δεν πήρε το τελευταίο 1,8 δις ευρώ μέτρα που ήταν το mail Χαρδούβελη, δεν έκλεισε το δεύτερο μνημόνιο, πήγε σε εκλογές μετά και την μη συμφωνία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχασε τις εκλογές, ήρθε ο Τσίπρας και πήγε να διαπραγματευτεί ένα νέο ακόμα μνημόνιο. Ενώ η χώρα ήθελε 1,8 δις για να τελειώσει από το δεύτερο μνημόνιο και να είμαστε εκτός μνημονίων από το 2016, το δεύτερο έμεινε προς το τέλος, δηλαδή ανολοκλήρωτο, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Μέχρι ο Τσίπρας να συμφωνήσει είχε γίνει μια τεράστια και πάλι οικονομική καταστροφή, γιατί κάθε μέρα αυτή η αβεβαιότητα κόστιζε στη χώρα εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Και ήρθε λοιπόν ο Τσίπρας, άλλο που δεν ήθελαν και οι Ευρωπαίοι, στο τέλος, μετά και τα δημοψηφίσματα και όλες αυτές εδώ τις ανοησίες με το Βαρουφάκη στο Eurogroup να ξεφτιλίζει τη χώρα επί 1,5 χρόνο, ήρθε λοιπόν στο τέλος να υπογράψει με την Μέρκελ το τρίτο μνημόνιο και τα αποτελέσματά του είναι όλα αυτά εδώ. Να περάσουν η δημόσια περιουσία στο υπερταμείο, στους δανειστές, η αξιοποίησή της, οι τράπεζες να δώσουν στα funds τα
δάνεια. Και αυτοί τώρα έρχονται να μας ξανασώσουν. Αυτό είναι το φοβερό. Ότι έρχονται να μας ξανασώσουν. Και τους βλέπεις με πόση λύσα και με πόση μανία όλα αυτά τα άτομα από όλους αυτούς εδώ τους χώρους που, ήτανε, που τίποτα δεν προσέφεραν παρά μόνο καταστροφή σε αυτήν εδώ τη χώρα, έρχονται τώρα και επιτίθενται σε όσους υποστηρίζουν ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχει γίνει κάτι καλό και στην οικονομία και στη δημοσιονομική πολιτική και στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα της χώρας. Υπάρχουν οι δυνάμεις της καταστροφής, τις οποίες βέβαια συναντά κανείς και τις αντιλαμβάνεται και από το ύφος με το οποίο πολιτεύονται και εκφράζονται. Αυτοί όλοι είναι πραγματικοί εχθροί της πατρίδας μας. Είναι οι εχθροί εκ των έσω. Υπάρχουν οι εξωτερικοί εχθροί, τους οποίους γνωρίζουμε, ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά υπάρχουν και οι εσωτερικοί εχθροί, οι οποίοι είναι όλοι αυτοί που υπηρετούν την καταστροφή. Φεύγουμε από την εφημερίδα Δημοκρατία και πάμε στην επόμενη εφημερίδα.

Ελεύθερος τύπος λοιπόν, τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι, το κύριο θέμα της εφημερίδας, μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ και ρυθμίσεις χρεών. Μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ και ρυθμίσεις χρεών. Επιστροφή ενοικίου για επιπλέον 70.000 ενοικιαστές με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων έως και 4 ενοικίων. Πίσω θα λάβουν 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούσαν στην περιφέρεια τα έτη 24-25. 5 νέα μέτρα για τη διευθέτηση οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Έως 30 Ιουνίου τα 150 ευρώ ανατέκνο σε 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν 600 ευρώ τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο. Λοιπόν, αυτά από το κύριο θέμα του ελεύθερου τύπου, με φωτογραφία των Πιερακάκη στο Eurogroup. Τον πρόεδρο του Eurogroup, παιδιά, Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup, Πιερακάκης. Δηλαδή, η μία Ελλάδα, η Ελλάδα του Βαρουφάκη, του Τσίπρα, του Βαρουφάκη και του Καμένου, και η άλλη Ελλάδα, η Ελλάδα του Πιερακάκη και του Μητσοτάκη. Και του Άδωνη, και του Άδωνη. Ποια Ελλάδα προτιμάμε, για πείτε μου, ποια Ελλάδα θέλετε, για εσείς που είσαστε και λίγο έτσι ευέξαπτοι, ποια Ελλάδα θέλετε? Εγώ δεν θέλω να ακούσω μόνο τους ψεκ, θέλω να ακούω και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μυαλό, οι οποίοι είναι σοβαροί, οι οποίοι δεν μιλάνε, οι οποίοι έχουν τραβήξει τα πάνδυνα. Θέλω να ακούσω και αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο τους. Μιλήστε κι εσείς. Μιλήστε κι εσείς οι άνθρωποι της παραγωγής, διότι η σιωπή σας καπελώνεται από τους παλαβούς αυτής εδώ της χώρας. Και είναι κρίμα, δεν σας αξίζει, γιατί η παλαβομάρα θα επικρατήσει στο τέλος. Οι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά στέκονται απέναντι στην παλαβομάρα δεν είναι πολλοί, είναι μετρημένοι. Φροντίστε κι εσείς οι οποίοι κρύβεστε πίσω από αυτούς να τους στηρίζετε αυτούς τους ανθρώπους. Και η σιωπή σας δεν είναι υποστηρικτική. Στο τέλος θα σας καβελώσει η παλαβομάρα όλους εσάς. Τους παραγωγικούς, τους ξενοδόχους, εστιατόρες, τους ανθρώπους που δουλεύετε στις δημόσιες υπηρεσίες, το στρατό, τα σώματα ασφαλείας. Προσέξτε, μη σας παρασύρει η παλαβομάρα, γιατί δεν μας βλέπω καλά στο τέλος.

Επόμενη εφημερίδα είναι τα νέα στα καταναλωτικά δάνεια, ψηλά γράμματα, τέλος. Πού μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης. Όλες οι εφημερίδες έχουν αυτό το θέμα, έτσι. Είναι τεράστιο θέμα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Το μακελιό. Κράτος μαφία για το συνέδερο της φαμίλιας. Η έρευνα που άνοιξε από το βιβλίο αποφασισμένου δημοσιογράφου, όπου να είναι έρχεται και το δικό μας. Η εστία. Μεγάλο μέρος της βάσης Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων. Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Κακλαμάνης. Μάλιστα. Η εσπρέσο. Game over 8, το χρονικό της νέας γυναικοκτονίας. Η εφημερίδα των συντακτών, το 13ωρο, γίνεται καθεστώς. Πανελλαδική έρευνα του είναι της ΓΕΣΕΕ από τη ΑΛΚΟ, μέτρο ανάλυσης και προοράτα. 65% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα ως 5 ώρες. 24,1% ως 10 ώρες, 9,1% πάνω από 11 ώρες. Αποπληρωμή υπερεργασία για το 34,5%.

Η καθημερινή δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούζ. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή αποναρκοθέτησης των στενών. Κοιτάξτε, η Ελλαδάρα μας έχει λόγο και έχει ρόλο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να στείλει ναρκαλιευτικά πολεμικά στο στενά του Ορμούς. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει Patriot στην Σαουδική Αραβία για να προσέχουν εκεί την περιοχή και των στενών αλλά και των εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας και των, Εμμυράτων. Και για ποιο λόγο τώρα η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτήν εδώ την αποστολή? Ένα απλό. Διότι η χώρα μας εντάσσεται στην νότια διαδρομή μεταφοράς ενέργειας και εμπορίου από την Ινδία, η οποία θα φτάσει μέχρι και την Ουκρανία. Σχεδιάζεται ουσιαστικά αυτός εδώ ο νότιος άξονας, ο IMEC, να μεταφέρει και την ενέργεια, να μεταφέρει και, και το εμπόριο, ανταγωνιστικό στην Κίνα και ανταγωνιστικό και στη Ρωσία. Και όλο αυτό εδώ, όλο αυτό το έργο, το project, το οποίο προωθούν οι Αμερικανοί, εξυπηρετεί την Ελλάδα μας, την Ελλαδάρα μας, και γι' αυτό η Ελλάδα μας το υπερασπίζεται όλο αυτό. Γι' αυτό και το υπερασπίζεται η Ελλάδα μας αυτό το project. Γι' αυτό και μας εξοπλίζουν οι Αμερικανοί και με F-35, γι' αυτό και δεν δίνουν ούτε βίδα στους Τούρκους. Γι' αυτό και σας λέω ότι η χώρα μας έχει λαμπρό μέλλον εάν αυτά εδώ τα σχέδια ολοκληρωθούν. Και αυτά που λένε κάποιοι ότι δεν θα πάρει τίποτα η Ελλάδα και τα λοιπά είναι βλακίες. Εγώ χθες είπα ένα 20% επί των κερδών, το λιγότερο για το κράτος, αλλά θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Θα είναι από 30 μέχρι και 40% το όφελος. Και μιλάμε τώρα για 3 εκατομμύρια. Συν τις εξορίξεις οι οποίες έρχονται και άμεσα μέχρι το τέλος του χρόνου έρχονται οι γεωτρήσεις. Συν αυτά τα οποία θα πέφτουν μέσα στον κουβά. Δεν είναι η Ελλάδα πια μια χώρα που είναι ψωροκόστενα. Η Ελλάδα μας, κυρίες και κύριοι, έχει τρομερή γεωπολιτική θέση. Έχει λόγο, έχει λαό με πνεύμα, έχει ιστορία, έχει κύρος. Είναι από μόνη της ένας παραγωγικός πλούτος, ο οποίος συνεχώς αναπαράγεται. Αρκεί να κάνουμε τα σωστά βήματα και να μην το καταστρέφουμε όλο αυτό, γιατί είμαστε δυστυχώς σαν αυτούς που γεμίζουν ένα κουβά με το γάλα της Αγελάδας και μετά τους δίνουν μια κλωτσιά και το χύουν κάτω στο χωράφι. Αυτό είναι η Ελλάδα, δυστυχώς. Όσες φορές πάει να γίνει κάτι καλό, κουραζόμαστε επειδή κάνουμε κάτι καλό και στη συνέχεια έρχονται κάποιοι οι οποίοι, δεν ξέρω, είναι και βαλτοί και τα κάνουν άνω κάτω, τα καταστρέφουν όλα και φτού και από την αρχή. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το μάθουμε αυτό εδώ, δηλαδή να σταματήσουμε την εθνική διχόνοια, τον εθνικό διχασμό, γιατί αυτό εκμεταλλεύονται οι ξένοι, και να τελειώνουμε. Δηλαδή, έλεος, έχουν περάσει 3.000 χρόνια και 3.000 χρόνια το ίδιο πράγμα γίνεται. Όποτε δεν είχαμε εθνικό διχασμό και όποτε ήμασταν ενωμένοι, κάναμε θαύματα. Κατακτούσαμε τον πλανήτη όλο.

0: είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, κυρίες και κύριοι. Εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος εκφύσεως και πιστεύω ότι η αισιοδοξία πηγάζει και από τα πιστεύω μας, έτσι. Δηλαδή, αν δεν πιστεύεις τίποτα και είσαι ένας άθεος και πιστεύεις ότι στο τέλος σε περιμένουν μόνο σκουλίκια, μόνο χώμα σκουλίκια, κάσα, σκοτάδι και τίποτα άλλο και εξαφάνιση, εννοείται ότι θα είσαι ένας άνθρωπος απαισιόδοξος, ένας άνθρωπος κακεντρεχής, με κακία μέσα σου, που δεν έχεις κανένα ενδιασμό να βλάψεις τον άλλον, να βρήσεις, να λιδωρήσεις, να δείρεις, να χτυπήσεις, να σκοτώσεις, να κλέψεις, να περιφρονήσεις και όλα τα κακά αυτά εδώ που μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει. Αν όμως ξέρεις ότι στο τέλος σε περιμένει κρίση και μετά την κρίση δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη αιώνια ζωή και εν δικαιοσύνη όλα αυτά εδώ, από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι ένας άνθρωπος που πρέπει να δώσεις μάχη για το καλό με οποιοδήποτε τρόπο, για την αλήθεια, για τη δικαιοσύνη, χωρίς να αδικείς, χωρίς να σκοτώνεις, χωρίς να κλέβεις, χωρίς να διαπράττεις όλο αυτό εδώ το κακό. Και όλο αυτό, στο βαθμό που το επιτυχάνει κανείς, του δίνει και την αντίστοιχη αισιοδοξία. Γιατί ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει, στο τέλος το καλό θα επικρατήσει. Το θέμα είναι με πού θα βρεθεί ο καθένας. Θα βρεθεί στην πλευρά στα δεξιά ή θα βρεθεί στην πλευρά των καταραμένων, όπως λέει και ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, κατά την ημέρα της κρίσεως, όταν θα γίνει αυτή εδώ, όταν θα γίνει αυτός εδώ ο διαχωρισμός. Οπότε λοιπόν κάνουμε το σταυρό μας, κυρίες και κύριοι, να είμαστε αισιόδοξοι και να μην τα κοιτάμε όλα μόνο με βάση το τι έχουμε στην τσέπη. Μπορεί κανείς και χωρίς λεφτά να ζει άνετα στην Ελλάδα και να περνάει και πολύ καλύτερα και από αυτούς που έχουν πολύ περισσότερα λεφτά και ζουν στη Γερμανία και στην Αγγλία και σε όλα αυτά τα μέρη τα κατάχνα. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλαδάρα μας δεν υπάρχει άλλη σαν αυτήν. Και είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, που γεννηθήκαμε Έλληνες και ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Είναι μεγάλη ευλογία. Η κόντρα μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους. Η Star Press, αγωνία για τη Μάρο Κοντού. Στα επίγοντα με σπασμένο πλευρό και πόνους στην καρδιά η μεγάλη πρωταγωνίστρια. Ο ριζοσπάστης σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου. Ο λόγος, τι αλλάζει στα καταναλωτικά δάνεια. Οι νέες ρυθμίσεις που προστατεύουν τους δανειολήπτες. Η Political, ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα. Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Πώς και πόσο ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Τι αλλάζει για χρέη, στέγη και υβριδικά αγιοταχή. Φωτιά, οι ποινές για παράνομο τζόγο. Έχω να σχολιάσω εδώ πέρα ότι ακούω για ευάλωτες ομάδες, για μισθωτούς, για συνταξιούχους, για δημοσίους υπαλλήλους. Η αλήθεια είναι ότι και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων έχουν ανέβει τελευταία. Αλλά ειλικρινά με στεναχωρεί το γεγονός ότι δεν ακούω σε αυτά τα πακέτα των μέτρων για τις μαμάδες, για τις Ελληνίδες μητέρες. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει επιτέλους μέτρα στήριξης της Ελληνίδας μητέρας. Πρέπει να το καταλάβει αυτό η ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο Μητσοτάκης. Δεν φτάνει μόνο η αποφορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών με βάση τα παιδιά τα οποία έχει κανείς. Πρέπει να στηριχθούν οι μητέρες. Οι μητέρες είναι υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα. Οι γυναίκες μεγαλώνουν, σπουδάζουν, θέλουν να πάνε να κάνουν καριέρα, μπλέκουν στις δουλειές. Δύσκολα βρίσκουν άντρες να παντρευτούν. Πώς θα καθίσουν αυτές εδώ οι γυναίκες να κάνουν παιδιά, να κάνουν οικογένεια, αν ξέρουν ότι θα τις περιμένει την επόμενη ημέρα ένα μαρτύριο, ένας Γολγοθάς. Κύριε Μητσοτάκη, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι να στηρίζονται μόνο οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, οι μετανάστες, οι Ρωμά, οι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται, οι άνθρωποι. Πρέπει να στηριχτούν οι μητέρες. Πρέπει να καταπολεμήσετε την υπογεννητικότητα. Η Ελληνίδα μάνα είναι αυτή τη στιγμή η ηρωίδα, είναι το πρόσωπο της Ελλάδας η Ελληνίδα μάνα. Είναι στο πρόσωπο της Ελληνίδας μάνας πρέπει να δείτε την Ελλάδα, την ίδια την Ελλάδα που υποφέρει. Πώς να σας το πω πιο γλαφυρά, πιο παραστατικά για να το καταλάβετε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 938.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Ακού Κόσμος 938.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, από εκεί που είχαμε μείνει. Ήμασταν στην εφημερίδα Political. Σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, και ανεβάζει τον πήχη. Απίστευτο, ε. Πώς να τα πιστεύει αυτό που λέει. Κι όμως, ε, μπορεί, ε, φανταστείτε. Σε λίγες ημέρες, εγώ θα έλεγα, κύριε Τσίπρα, θα γίνετε κυβέρνηση. Όχι σε λίγους μήνες. Θυμαστείτε, είσαστε ήδη κυβέρνηση. Κυβερνάτε. Τι τραβάμε. Αγορά εργασίας, ιστορικό ρεκόρ με 993.189 προσλήψεις στο πρώτο τετράμινο του 2026. Δεν υπάρχει πια προσωπικό σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, για να βρει κανείς προσωπικό πρέπει να κάνει τάμα. Δεν είναι, τα πράγματα είναι δύσκολα, και ειδικά το εξειδικευμένο προσωπικό. Πολύ δύσκολα, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κόσμος να δουλέψει. Τα ξενοδοχεία, ο ξενοδοχειακός κλάδος έχουν απορροφήσει τα πάντα. Κατασκευαστικές, δηλαδή υπάρχει οργασμός ανάπτυξης στη χώρα. Και υπάρχει επιχειρηματικός οργασμός. Ναι. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει υπογεννητικότητα. Οι νέοι είναι λίγοι. Οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι σε αυτήν εδώ τη χώρα, συνταξιούχοι. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει προσωπικό. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, γι' αυτό λοιπόν η κυρία κυβέρνηση θα πρέπει να κοιτάξει να κάνει ό,τι μπορεί για την Ελληνίδα μάνα, για να προτρέψει τις Ελληνίδες να κάνουν παιδιά. Και προσέξτε, όχι μόνο να κάνουν παιδιά, να κρατήσουν και τα παιδιά τους, γιατί δεκάδες χιλιάδες έμβρια ετησίως χάνονται, να μην σας πω εκατοντάδες χιλιάδες. Και είναι πολύ θλιβερό οι μητέρες οι Ελληνίδες να μην γεννάνε. Είναι πολύ θλιβερό να έχεις τέτοια υπογεννητικότητα και να μην έχεις ένα ερωτηματολόγιο στα νοσοκομεία όταν μια γυναίκα πάει να κάνει άμβλωση. Μήπως να παίρνεις μερικά στοιχεία, μήπως μπορείς να τη βοηθήσεις σε αυτή τη γυναίκα και να την στηρίξεις ως μάνα. Γιατί πολλές γυναίκες από αυτές θα ήθελαν, από τις 100.000, ξέρω εγώ, ούτε καν ξέρουμε πόσες είναι αυτές, να καταλάβετε πόσο αναδιοργάνωτο είναι αυτό το κράτος. Πολλές γυναίκες θα ήθελαν να κρατήσουν το παιδί τους και δεν μπορούν για διάφορους λόγους. Είτε γιατί υπάρχει από πίσω ένας που τις εκβιάζει ή τις απειλεί, ή γιατί δεν έχουν ένα σπίτι, για παράδειγμα, να μείνουν και να το μεγαλώσουν. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα με την δουλειά τους έναν άνθρωπο πίσω να τον αφήσουν να μεγαλώσει το παιδί τους. Για τέτοιους λόγους. Δηλαδή θα μπορούσε το κράτος αυτά εδώ με ένα ερωτηματολόγιο να τα ιεραρχήσει και να δει τι μπορεί να κάνει για αυτά, για αυτές τις περιπτώσεις. Όχι μόνο μισθωτούς συνταξιούχους εδώ που βλέπω 800 εκατομμύρια ευρώ μέτρα υπέρ αυτών. Ναι, εντάξει, καλή και αυτή. Αλλά εδώ πέρα χανόμαστε. Ο μισθωτός και ο συνταξιούχος, οκ. Εντάξει. Δεν θα σωθεί με 10 ευρώ παραπάνω. Άμα μοιράσεις σε 3 εκατομμύρια συνταξιούχους. Αν όμως δώσεις 500 ευρώ σε 10.000 γυναίκες, έχεις ανεβάσει, θα κερδίσεις 10.000 παραπάνω ζωές, θα σώσεις και θα έχεις 10.000 παραπάνω γεννήσεις. Δεν τους κόβει? Δείτε το, πρέπει να το δουν λίγο πιο ανθρώπινα το όλο θέμα, νομίζω, δεν ξέρω. Γιατί καμιά φορά αυτοί εκεί που κυβερνάνε στα γραφεία, μην νομίζετε, ξέρετε πως κυβερνάνε, με το AI κυβερνάνε ίσως.
με τεχνητή νοημοσύνη, τεχνητή, όχι το AI, με το AI. Το AI μας κυβερνάει, το AI. Το AI. Βάζουνε στο AI. Τι να κάνουμε για αυτό εδώ το πράγμα στην Ελλάδα? Και σκέφτεται το AI και λέει αυτά, 1, 2, 3, 4, ωραία είναι. Ναι, αλλά το AI δεν σκέφτεται όπως σκέφτεται ένας άνθρωπος. Αν πεις και στο AI, μήπως να βάλουμε και αυτό, για αυτό τι λες? Σου λέει, α, τρομερή ιδέα, πώς το σκέφτηκες αυτό και δεν το σκέφτηκα? Πρέπει να βάλουν και το μυαλουδάκι τους αυτοί εδώ που κυβερνάνε να σκέφτονται. Αλλά για να το βάλεις να σκέφτεσαι, θα πρέπει να είσαι και ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Θα πρέπει να είσαι μέλος της κοινωνίας. Θα πρέπει οι άνθρωποι τους οποίους συμβουλεύεσαι και που είναι δίπλα σου και τα λοιπά, να τους ακούσεις. Να τους ακούσεις και να τους δώσεις τη δυνατότητα να σου μιλήσουν ειλικρινά, ελεύθερα, μέσα από την καρδιά τους και όχι μέσα από την... από το πρίσμα μιας περίεργης, δεν ξέρω πώς να το πω, συμπεριφοράς που δεν είναι ειλικρινής. Μιας περίεργης και όχι μέσα από το πρίσμα της υποκρισίας. Απλά. Θα πρέπει οι άνθρωποι να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώματα, ξέρουν πού πονάνε οι συμπολίτες τους και να προτείνουν στους ανθρώπους, στους πολιτικούς, στον πρωθυπουργό, στους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, τα κατάλληλα μέτρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Η ορθόδοξη αλήθεια. Η Εκκλησία δεν είναι ελίτ εκλεκτών. Εκβαθέων, συνέντευξη του Μητροπολίτη Πάρων Αξίας. Η εργατική αλληλεγγύη. Φράζουμε το δρόμο στο ρατσισμό από τον Belfast ως στην Αθήνα. Το μανιφέστο Κουαρτέτο Πικραμένων. Η θερινή σύναξη Παυλόπουλου Βενιζέλου, Ράμου Μενουδάκου. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Ξέχασαν το χορηγό.

Όταν ο Τσίπρας ήθελε να μας κάνει Βενεζουέλα, Σοφία Βούλτεψη από τις λαϊκές γειτονιές κλαψουρίζει για τους συνταξιούχους. Ο Πρωθυπουργός που έκοψε το ΕΚΑΣ από τις συντάξεις, από τις χείρες και τα ορφανά και μείωσε την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ. Ναι, τώρα έρχεται πάλι να μας ξανασώσει, να τους ξανασώσει όλους αυτούς. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον τζάμπα 2. Η ΕΡΤ ακολουθεί κατά πόδας τον Ελασίτη Αλέξη, τηλεοπτική κάλυψη. Και Νίκη Καραμέως από τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση μισθών έως το Rebrain Greece. Τι επίθεση είναι αυτή του μανιφέστο στην Καραμέως? Από τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση μισθών ως το Rebrain Greece. Α, όχι, λάθος μάλλον, δεν κατάλαβα καλά. Το αντίθετο μάλλον. Λοιπόν, η Voice Business and Politics, 10 χρόνια για μία αρχιοθέτηση. Δικαιοσύνη για κλάματα. Μετά το Νάκη, στο Καροτσάκι, το παίζουν αυστηροί με τον 82χρονο Γιωτόπουλο. Τους παιδεραστές και τους δολοφόνους τους αφήνουν ελεύθερους σε 5 χρόνια. Τώρα είναι σοβαρό δημοσίευμα αυτό? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σκοτώσει 17 ανθρώπους εμψυχρό, όπως είναι ο Γιωτόπουλος, τις 17 Νοέμβρη, συγκρίνεται με έναν παιδεραστή ή κάποιον οποιοδήποτε άλλο δολοφόνο? Τι κάνετε και γράφουνε? Δεν έχουνε συνέστηση? Τέλος πάντων. Θέλει μπλοκ αυτή εδώ η εφημερίδα, νομίζω. Ο Εθνικός Κήρυκας. Πόρισμα καταπέλτης για το κράτος μαφία στην Κύπρο. Ευθύνες και ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε Αναστασιάδη και άλλους 14. Η αύξηση των τιμών πιθανότατα θα διαρκέσει περισσότερο από τον πόλεμο. Εξετάσεις αίματος ανοιχνεύουν την νόσο Αλτσχάιμερ. Πολύ σοβαρό θέμα. Νέα Υόρκη. Από τη Wall Street Journal. Για χρόνια οι γιατροί βασίζονταν αποκλειστικά σε γραπτές δοκιμασίες μνήμης, σε επεμβατικές σπονδυλοδεκτικές, παρακεντικές και δαπανηρές απεικονιστικές εξετάσεις για τη διάγνωση της νόσου του Αλτσχάιμερ. Τώρα, δύο εξετάσεις αίματος που έχουν εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων FDA απλοποιούν την διάγνωση. Οι εξετάσεις από τους κατασκευαστές Fujirei Biodiagnostics και Roche Holdings εγκρίθηκαν πέρυσι και ανοιχνεύουν διαφορετικές μορφές της πρωτεΐνης

Πολύ καλό. Μένουμε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απεβίωσε ο ήρωας της 11ης Σεπτεμβρίου, Γιάννης Κασιμάτης, ο ομογενής μας.

Η απογευματινή διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί. Ο τζάπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα τα πάρει. Ο Μητσοτάκης για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας από το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, ανακαίνισε ένα νέο κύκλο κυβερνητικών επισκέψεων στην Αττική.

Ελεύθερη ώρα, Μαρία του τίποτα. Η Καριστιανού κερδίζει τις ψήφους του καναπέ. Ο Τσίπρας εξαήλωσε το ΣΥΡΙΖΑ και εμβολίζει το ΚΚΕ. Ο Μητσοτάκης είναι μεν πρώτος, αλλά μαζεύει τις ζημιές από τις λαθεμένες επιλογές του. Οι 12 θεϊστές στην Ελλάδα δεν έκαναν κάτι καλό, λέει ο στρατιωτικός. Τι ήταν 12 θεϊστής, ήταν αυτός που σκότωσε με 7 μαχαιριές. Ή κάνε τι άλλο συμβαίνει εδώ. Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπραντ Μπέρι από το 1955, 5 Αυγούστου του 26, η πυρηνική αποκάλυψη. Καλά, θα πάει και αυτός κουβά. Τελευταία εφημερίδα είναι η Ναυτεμπορική, ρίχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών. Η νομοθετική ρύθμιση προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους. Τι αλλάζει στα όρια των ακατάσχετων τραπεζικών λογαριασμών? Οι όροι των 72 δόσεων για τα χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Επιπλέον 5 μήνες περιθώριο για κούρεμα προστίμων έως 75%. Συμφωνία ειρήνης στο Ιράν, να και ένα πρωτοσέλιδο το οποίο σήμερα την επικαλείται. Ισοπαλία που όλοι προβάλλουν ως νίκη. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent. Το Ιράν μήλο της έρηδας για τις μεγάλες δυνάμεις. Για Ρωσία, Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και φυσικά για Ευρώπη. Χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης ναυτιλίας και λιμανιών. Hull Oil Maritime. Λιμάνι Πειραιά, σημάδια ανάκαμψης στη διακίνηση containers. Ακούστε παρακαλώ αυτή εδώ την είδηση. Σημάδια ανάκαμψης στην διακίνηση containers. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Ναυτεμπορική σήμερα. Κοιτάξτε, οι Κινέζοι έχουν πάρει το λιμάνι του Πειραιά, η Κόσκο. Από εκεί θέλουν να διακινούν containers που έρχονται από την Κίνα και να εξάγουν προς την κεντρική Ευρώπη και την ανατολική Ευρώπη. Όμως, δεν έχουν καλό σιδηρόδρομο για να γίνει αυτό. Δεν έχει η Ελλάδα καλό σιδηρόδρομο. Δεν έχει. Μάλλον δεν είχε. Δεν είχε η Ελλάδα καλό σιδηρόδρομο. Η σύμβαση 717 δεν έτρεχε όπως έπρεπε χρόνια τώρα. Γιατί άραγε? Μήπως και αυτό είναι μια αιτία? Για κάντε μερικούς συνειρμούς. Και έτσι λοιπόν τα containers δεν έφευγαν με τους ρυθμούς που ήθελαν οι Κινέζοι χρόνια τώρα. Όμως, επειδή οι Αμερικανοί με παρότρινση

του Άδωνη Γεωργιάδη και του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2021 πήραν το λιμάνι της Ελευσίνας και τώρα η Ελευσίνα γίνεται το αντίπαλο δέος κατά το δυνατόν, γιατί είναι ακόμα νωρίς και οι υποδομές της δεν ξέρω αν μπορούν να φτάσουν τον Πειραιά. Η Ελευσίνα λοιπόν, επειδή γίνεται κόμβος επίσης λιμενικός για προϊόντα που θα έρχονται από τις από την Ινδία κυρίως, αναβαθμίζεται και έτσι λοιπόν αναβαθμίζεται και το κέντρο θριάσιο όπου θα είναι logistics, τα logistic εκεί, και αναβαθμίζεται και ο σιδηρόδρομος ο οποίος θα φτάσει μέχρι εκεί και από εκεί θα φεύγουν τα προϊόντα που θα έρχονται μέσω της Ελευσίνας από την Ινδία. Αμερικανικός σχεδιασμός και αυτός, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, για να πηγαίνουν στην νότιο, στην βόρειο-ανατολική Ευρώπη και φυσικά και στην κεντρική Ευρώπη. Και έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει ο σιδηρόδρομος, ο ελληνικός σιδηρόδρομος τελευταία να αναβαθμίζεται. Και ειδικά μετά και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Οπότε επειδή υπάρχουν και δίκες σε εξέλιξη για τη σύμβαση 717 και τα λοιπά, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πούν αυτοί που θα κατηγορηθούν. Γιατί ξέρετε, όταν είσαι στα δύσκολα, τα στόματα ανοίγουν. Και το είδαμε αυτό με τον πρόεδρο του ΕΟΔΑΣΑΜ, τον παρετηθέντα, ο οποίος είχε πει ότι δεχόμασταν πιέσεις, ειδικά από τη Γερμανία. Βέβαια αυτό πέρασε τα ψηλά γράμματα και δεν ξέρω και αν μπορείς να το βρίσκεις στο ίντερνετ ακόμα. Να μην ρίξουμε ευθύνες στα κατασκευαστικά υλικά των τρένων για τη φωτιά. Διότι εάν αποδειχθεί ότι πάσχει σε ασφάλεια η τεχνολογία αυτή, θα κοστίσει πολλά δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Σιδηρόδρομο, στις εταιρείες που τα κατασκευάζουν και τα λοιπά. Αλλά εδώ πέρα όμως εσείς φάτε ξυλόλιο. Για εσάς υπάρχει μόνο άφθονο ξυλόλιο. Πιείτε μπόλικο ξυλόλιο να μεθύσετε. Και αν, εν πάση περιπτώσει, βαρεθείτε το ξυλόλιο, πάρτε και λίγο μπάζωμα. Πάρτε και λίγο μπάζωμα και μπαζώστε τη λογική παντελώς. Μπαζώστε τη λογική σας που κατηγορείτε το ΕΚΑΜ, τα ΕΚΑΜ, τις μονάδες των ειδικών δυνάμεων των ΕΚΑΜ, της πυροσβεστικής, τα ασθενοφόρα, τους διασώστες, το στρατό, την αστυνομία, ότι πιο μάχημο υπάρχει σε αυτήν εδώ τη χώρα, ότι πήγε να συγκαλύψει το Μητσοτάκη και τους μπάρμπες του εκεί πέρα που έκαναν λαθρεμπόριο καυσίμων και ξυλολίων. Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό σας. Θολωμένοι Έλληνες.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε αυτό το υπέροχο άσμα, το With or Without You, με εσάς ή χωρίς εσάς, από τους YouTube. Όμως αυτό το σημείο θα το σταματήσω το κομμάτι και θα καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Παπά, το βουλευτή του Δεκανήσου, διότι έχει ξεσπάσει μια σύγκρουση με τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Τι έχει συμβεί, κύριε Παπά? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, ακροάτες, ακροατές σας.
0: Τι λέει ο κύριος Νικητιάδης και σας έχει ενοχλεί? Τι έχει πει? Δηλαδή, έκανε κριτική στο νοσοκομείο της Ρόδου, της ΚΟ, για πείτε μας.
1: Ο κύριος Νικητιάδης, όπως και το ΠΑΣΟΚ, μάλλον δεν διάβασε, δεν ακούσανε προσεκτικά τον Πρωθυπουργό και δεν μάλλον διαβάσανε τις δικές μου δηλώσεις. Και προφανώς η μεγάλη του απουσία από τα νησιά, απουσίαζε από το 12 ως το 23, προφανώς έχει ξεχάσει πώς λειτουργεί η νησιωτικότητα, πόσο δύσκολη είναι η γραφειοκρατία και πώς χρειάζεται πρόγραμμα, υπομονή, επιμονή για να πετύχεις το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι πετύχαμε, τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός απλά ξεκάθαρα ανακοίνωσε ότι μετά όλο αυτό το χρονικό διάστημα που περάσαν όλες τις διαδικασίες εγκρίσεων, νομοποίησεων και αδειοδοτήσεων, την επόμενη εβδομάδα περνάω στην Κυβερνητική Επιτροπή 45 εκατομμύρια μαζί με το ΦΠΑ από 25, θυμίζω, που ήταν το κτηριακό του νοσοκομείου. 45 εκατομμύρια, έτσι ώστε αρχές Ιουλίου ή μέσα στον Ιούλιο το ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει στην έναρξη του διαγωνισμού. Άρα τι καλύτερο νέο υπάρχει μετά την προσπάθεια και την υπομονή όλων αυτών των ετών και όλων των διαδικασιών που περάσαμε, να προχωρήσουμε στην ανέργεια του νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Αντί να το χαιρετήσουμε όλοι οι πολίτες, βγήκαμε απλά να λασπολογήσουμε, να κοροϊδέψουμε, να υβρίσουμε, να ειρωνευτούμε. Αυτό είναι ειρωνία. Έτσι νομίζουν ότι με την ειρωνία και την τοξικότητα ο κόσμος θα τους στηρίξει, θα πάει μπροστά το κόμμα τους. Αυτό είναι το λάθος τους. Πρέπει πραγματικά αυτές τις μέρες στη Ρόδο και στα νησιά μας ζήσαμε μια απίστευτη κόβα με κορδέλες καθημερινά σε πάνω από 30 έργα του Υπουργείου Πολιτισμού στη Ρόδο, στην ΚΟ, στη Σύμη, στη Χάλκη, πριν από λίγο καιρό και στην Κάλυμνα με τους Μήλους. Ζήσαμε πάρα πολλά έργα τα οποία γίνανε και προχωράνε και έργα τα οποία ακολουθούν. Παραδόθηκε η περιφέρεια, στην περιφέρεια το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, όπου ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι στο πίσω κομμάτι θα προχωρήσουμε την ανέργεια του νέου δικαστικού μεγάρου, παρουσία και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου. Είδαμε το νέο master plan της Ρόδου που αλλάζει όλη η εικόνα του λιμανιού. Οι επενδύσεις που θα γίνουν είναι τεράστιες. Αλλάζει η μαρίνα στο Μαντράκι, το λιμάνι, η κολόνα όλα. Δηλαδή έργα τεράστια. Για το νησί μας και για το Δωδεκάνησα.
0: Θα θέλαμε και μία ναυτιλιακή σχολή.
1: Τα οποία οργανώνονται, σχεδιάζονται, προγραμματίζονται.
0: Λοιπόν, μείνουμε λίγο στον κύριο Νικητιάδη. Ο κύριος Νικητιάδης τώρα τι κάνει? Δηλαδή τραβάει προς το ΣΥΡΙΖΑ μεριά? Γιατί το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι διχασμένο. Το ένα κομμάτι του βλέπει ΣΥΡΙΖΑ, το άλλο κομμάτι του βλέπει Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή πού πάει προς το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το πάει ο κύριος Νικητιάδης? Δεν του ταιριάζει, νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν μιλάτε και εκτός αέρα?
1: Όχι, προς Θεού, εγώ η σχέση μου με όλους τους συναδέλφους μου και με όλους που προσφέρουμε και δουλεύουμε για τα νησιά μας είναι κανονικότητα, φυσιολογική. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, δεν υπάρχει προσωπικό θέμα.
0: Όχι, δεν το λέω για προσωπικό.
1: Απλά είναι πολιτικό το ζήτημα.
0: Ναι, αυτό λέω
1: και
0: εγώ.
1: Είναι πολιτικό το ζήτημα. Νομίζω πως ο ΠΑΣΟΚ έχουν πάθει μια ταραχή, γιατί βλέπουν, αντιλαμβάνονται ότι με την παρουσία του νέου κόμματος που δημιούργησε ο κ. Τσίπρας βρεθήκανε στην τρίτη θέση και με το κόμμα και της κ. Κερσιανού παραλίγο να βρεθούν και στην τέταρτη. Άρα λοιπόν αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα πανικό στους κυρίους και τις κυρίες που κινούνται σε αυτό το χώρο, γιατί βλέπουν τελικά ότι η πολιτική τους διαδρομή τα τελευταία χρόνια με τις αποφάσεις του Ανδρουλάκη και με την τοξικότητα που μοίρασε στην τοπική κοινωνία μάλλον απέτυχε. Και ο κόσμος δείχνει την πλάκη πλέον προς το ΠΑΣΟΚ και τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, έλεγα, που το δείχνει ο κ. Ανδρουλάκης. Γυρνάει την πλάτη του και δείχνει ότι πραγματικά προτιμάει τη σταθερότητα, προτιμάει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τουλάχιστον βλέπει μια ηρεμία στην οικονομία, στην κοινωνία, μια προσπάθεια για βελτίωση καθημερινότητας. αυτή η προσπάθεια υπάρχει και φαίνεται.
0: Λοιπόν, θέλω κάτι τελευταίο. Μην χάσουμε. Επειδή ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, κάτι πολύ σύντομο. Μια σύντομη απάντηση. Επειδή έχετε διατελέσει και υφυπουργός εμπορικής ναυτιλίας και γνωρίζετε την αξία της χώρας μας όσον αφορά τα ναυτιλιακά. Και επειδή η Ρόδος είναι το πρώτο μέρος του κόσμου που φτιάχνει νόμο ναυτιλιακό 500 χρόνια π.Χ. τον ναυτικό νόμο, των Ροδίων, στο οποίο στηρίζονται και σήμερα όλοι πάντες. Και επειδή σήμερα λοιπόν τίθεται θέμα αξιοποίησης παλιού νοσοκομείου, θα μπορούσαμε στη Ρόδο να ζητήσουμε σε αυτό το πλαίσιο μια ιδιωτική σχολή, μια δημόσια σχολή ναυτιλιακών?
1: Και σε αυτό η ιδιωτική σχολή δεν είναι. Αυτό μπορεί να το κάνει κάποιο παρεδιωτικό πανεπιστήμιο ή κάποιο ΙΕΚ, κάποιο ΚΕΚ θα μπορούσε να δημιουργήσει τμήμα ναυτιλιακό
0: ή τη Χίου, για παράδειγμα.
1: Ή ένα μεταπτυχιακό. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, να λέμε. Ναι. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα μπορούσαμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να συνονιθούμε, να μιλήσουμε μαζί με την ηγεσία, τις πιταρικές αρχές τους και να δούμε την προοπτική και την περίπτωση όντως τη δημιουργία μια τέτοια σχολή στη Ρόδο, η οποία έχει και την αξία της και τη σημασία της. Αυτά όλα μπορούν να γίνουν και είναι στα πλαίσια της συνεργασίας του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα, αλλά και του δημοσίου τομέα.
0: Τρέξτε τα
1: όλα
0: λοιπόν.
1: Όλα τα βλέπουμε, βεβαίως, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας, και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά, κύριε Λοίζο. Αυτή είναι μια ατζέντα θετική.
0: Σας το αναθέτουμε προσωπικά, κύριε Πάπα.
1: Αυτό, κύριε Λοίζο, που κάνετε τώρα μόλις εσείς, είναι η θετική ατζέντα, είναι η ατζέντα της δημιουργίας, είναι η ατζέντα της προσφοράς, η ατζέντα αυτό που πρέπει να κάνουμε για την αναβάθμιση και τη βελτίωση του τόπου μας. Ναι. Σας ευχαριστώ.
0: Την αγάπη μας. Να είστε καλά. Την αγάπη μας. Σας ευχαριστώ πολύ και σας το αναθέσαμε. Τέλος. Καλή δύναμη. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά από τον Γιάννη Πάπα. Ωραία. Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε. Μουσική. With or without you. Από εκεί που είχαμε μείνει.

0: Έχουμε καλεσμένο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε καλεσμένο στο στούντιο. Τέρης Χατζιωάννου, καλημέρα Τέρη.
1: Καλημέρα Λοΐζο, και τι καλεσμένο έχεις, ε?
0: Πω, μεγάλη.
1: Άντε, έλα... πάμε να συνέλθει λίγο εκπομπή.
0: Έλα να σου πω, όχι, μα, εσύ μ' αρέσει γιατί είσαι πολυεργαλείο. Έχεις δει κάτι, ξέρεις, είναι κάτι εργαλεία, τα έχω στο αυτοκίνητο.
1: Εσύ πολυεργαλείο είσαι, ρε.
0: Έχει μέσα πένσα, έχει μαχαίρι, έχει κατσαβίδι,
1: και
0: έχει
1: εσύ,
0: τα
1: και
0: πάντα.
1: Εσύ πολυεργαλείο είσαι, η αλήθεια είναι αυτή δηλαδή.
0: Εσένα δεν σε πιάνω, εσύ.
1: Το μπορούμε. Το μπορούμε.
0: Δεν μου λες τώρα, πήγες στην Περβόλα.
1: Εγώ στην Περβόλα πήγαινα από πιτσιρικάς.
0: Αλήθεια λες τώρα?
1: Βεβαίως.
0: Και τι έκανες εκεί μέσα στην Περβόλα?
1: Είχε μια φοβερή μουσμουλιά που κλέβαμε μουσμουλά. Και επίσης, επειδή ήταν κλειστός ο χώρος.
0: Από ποιο κλέβατε μουσμουλά, από τους υπότες?
1: Όχι, από τους Οθωμανούς, από την ελληνιστική περίοδο, από τους Ρωμαίους.
0: Μπαίνατε δηλαδή.
1: Εγώ μεγάλωσα σε αυτή τη γειτονιά. Δηλαδή, εγώ είμαι παιδί του ρολογιού.
0: Τι λες τώρα?
1: Τις πλατείες. Παίζαμε μπάλα εκεί.
0: Δηλαδή μπαίνατε μέσα στην Περβόλα?
1: Μπαίναμε στην Περβόλα, μπαίναμε παντού. Δηλαδή στο παράδειγμα του Μεγάλου Μαγίστρου, και επειδή ήταν κλειστά η Περβόλα, μπαίναμε στην Περβόλα. Κάποτε παίζαμε και τένις, γιατί υπάρχει και γήπεδο τένις εκεί. Υπήρχε, το ξέρεις.
0: Μέσα στην Περβόλα?
1: Μέσα στον ευρύτερο χώρο της Περβόλας. Δηλαδή στους κήπους του Μεγάλου Μαγίστρου. Υπήρχε ένα μικρό γηπεδάκι δηλαδή. Παίζαμε και τένις. Υπήρχε και μια πολύ όμορφη μουσμουλιά. Κλέβαμε μουσμουλά και βεβαίως εκείνα τα χρόνια, κάποια χρόνια ανέβαμε και ένα κεράκι στον Άγιο Δημήτρη, ένα μικρό εκκλησάκι που είναι υποντικό, τα παλαιότερα, πιο σημαντικά της παλιάς πόλης, που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο.
0: Ερώτημα.
1: Άρα λοιπόν,
0: ερώτημα.
1: Την Περβόλα την ξέρω από τα παιδικά μου χρόνια.
0: Ερώτημα, μπαίνατε μέσα από τα πλάγια, δηλαδή είχε περίφραξη και μπαίνατε μέσα?
1: Όχι,
0: από πού μπαίνατε?
1: Όπως, κοίτα, εδώ και περίπου ένα χρόνο δόθηκε ο περίφημος κήπος του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου.
0: Ναι.
1: Δεν είχε αλλάξει τίποτα, και επειδή τώρα κάποιοι εκπλήσονται. Τα αγάλματα των Ρωμαίων, αυτά τα οποία μαζέψαμε από την πόλη, ήταν σε αυτό το σημείο. Απλά ήταν κλειστά. Δεν σου επέτρεπε να περάσει.
0: Ερώτημα,
1: μέσα.
0: Από ναι. Πού μαζέψαν τα αγάλματα των Ρωμαίων, δηλαδή?
1: Ήτανε διάσπαρτα στην πόλη της Ρόδου. Και μάλιστα, ξέρεις, μετά την απελευθέρωση,
0: ναι.
1: Τότε στα πανηγύρια ότι πέφτουν οι Ιταλοί κτλ., πάρα πολλοί τα κατέστρεφαν, πυροβολούσαν, κόβανε κεφάλια κτλ. Γι' αυτό έχει και ακέφαλα αγάλματα στον ευρύτερο χώρο. Αλλά τα αγάλματα,
0: ναι.
1: Αυτά τα οριχάλκινα, ναι. Ήταν σε αυτό το χώρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ερώτημα, οριχάλκινα, δηλαδή. Από χαλκό είναι?
1: Ναι,
0: αυτά
1: οριχάλκινα. Κάποια είναι από οριχάλκινα. Έχει κάποια τα οποία είναι από άλλο υλικό.
0: Ναι.
1: Και σου θυμίζω ότι όταν το 2018 εμείς κάναμε στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου τη μεγάλη έκθεση κεραμικής του Ίκαρος,
0: ναι.
1: Πήραμε από την πίσω πλευρά της Περβόλας την περίφημη Λίκαινα της Ρώμης, που ήταν στο Μαντράκι. Στη μία πλευρά ήταν η Λίκαινα της Ρώμης. Έτσι. Και στο άλλο κομμάτι ήταν το ελάφι της Ρόδου.
0: Α, ναι.
1: Το πήραμε λοιπόν αυτό και το στήσαμε στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, όπου ήταν ένα μέρος της έκθεσης Ίκαρος, που έγινε τότε στον χώρο που είχε γίνει το 1988 η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών, Παπανδρέου, Θάτσερ, τότε Μιτεράν.
0: Στο παλάτι.
1: Στο παλάτι. Και σε αυτό το χώρο που άνοιξε μετά από 30 χρόνια, εκθέσαμε τα κεραμικά Ίκαρος. Μουσείο Μπενάκη, Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, Δήμος Ρόδου.
0: Τρομερό.
1: Και μάλιστα ο Δήμος της Ρόδου για πρώτη φορά έβγαλε τμήμα των κεραμικών που έχει, γι' αυτό έχω πάρα πολλές ενστάσεις, τα 47 πιάτα από την περίφημη συλλογή Ιωαννίδη που ανήκει στον Δήμο της Ρόδου. Εκεί λοιπόν
0: υπήρχε. Τι ενστάσεις έχεις, γιατί έχεις ενστάσεις?
1: Ενστάσεις
0: δηλαδή.
1: Γιατί μόλις τελείωσε αυτή η έκθεση,
0: ναι.
1: Και κάναμε ό,τι κάναμε εμείς εκείνη την εποχή,
0: ναι.
1: Ξαναμπήκανε πάλι στα συρτάρια.
0: Καλά, μιλάμε τώρα, αυτά είναι τεράστιες αξίας όμως.
1: Ναι, πολύ μεγάλης αξίας, είναι κεραμικά.
0: Και τι εννοείς μπήκαν στα συρτάρια, δηλαδή?
1: Ξαναμπήκαν στα συρτάρια. Ήταν στο.
0: Στις αράχνες, θα τα φάνε οι αράχνες δηλαδή, αυτό εννοείς?
1: Δεν τρώγονται στις αράχνες, αλλά ξαναμπήκαν στα συρτάρια. Γιατί εμείς τότε τα 45 κεραμικά τα οποία εκθέσαμε, είχε γίνει η αποκατάστασή τους, δηλαδή, ενώ ένα lifting που ήταν αναγκαίο, και ήταν μέρος της μεγάλης έκθεσης που έγινε στο παλάτι του Μεγάλου Μαγαζίστου για τρεις μήνες κτλ.
0: Και δεν μιλήσω τώρα, η Λίκαινα τι έγινε στο τέλος, πού πήγε?
1: Η Λίκαινα είναι στην κατοχή του Υπουργείου Πολιτισμού, βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο.
0: Σε ποιο χώρο, πού το έχουν πάει τώρα?
1: Δεν ξέρω
0: αυτό,
1: που το
0: γιατί
1: πάει.
0: Δεν το έχω ακούσει αυτό,
1: ναι,
0: που αλλού.
1: Δεν ξέρω. Θα στο δείξω τώρα εγώ σε ένα λεπτό, θα βρω.
0: Δηλαδή ήταν στη Ρόδο, το φέρανε στη Ρόδο?
1: Όχι, δεν το φέρανε, ήταν στην Περβόλα και αυτό. Ήταν στην Περβόλα.
0: Πεταμένο στην Περβόλα και αυτό.
1: Δεν ήταν πεταμένο ακριβώς με την έννοια σου. Λέω, ήταν τοποθετημένο. Απλά ο χώρος ήταν κλειστός. Δεν επιτραπόταν.
0: Ωραία, τώρα είναι μέσα αυτό ή όχι?
1: Δεν πήγα εγώ αυτές τις μέρες για να δω εάν είναι. Νομίζω ότι δεν είναι. Το έχουμε σε κάποιον άλλο χώρο στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου.
0: Δηλαδή έχουμε πράγματα, αν κατάλαβα καλά, τα οποία είναι κλειδωμένα μέσα και δεν τα δείχνουμε ακόμα δηλαδή έξω.
1: Πάω στο διατάφτα. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Έτσι. Δηλαδή ότι έγινε αποκατάσταση της υπερβόλας και δόθηκε εις των λαών που λένε. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι ήξεραν, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι ασχολούνται, γνώριζαν και την περβόλα, ήταν ο χώρος όπου...
0: Παλιά εσείς το λέγατε περβόλα.
1: Περβόλα, πάντα περβόλα τη λέγαμε.
0: Πάντα περβόλα.
1: Το έλεγαν οι αρχαιολόγοι, δηλαδή, επειδή σε αυτόν τον τόπο έχουν περάσει και κάποιοι φοβεροί αρχαιολόγοι, οι οποίοι είχαν αφήσει πολύ μεγάλη ιστορία, αυτός ο λόγος λέγονταν περβόλα, γιατί ήταν ένα μεγάλο περβόλι. Έτσι.
0: Και, όταν λέμε τώρα πόσα τετραγωνικά είναι τώρα αυτό?
1: Κοίτα, αυτό είναι, νομίζω ότι πρέπει να είναι 35 στρέμματα, 35 πάνω στρέμματα. Κάτω οι κλειστοί χώροι.
0: Okay.
1: Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Και η είσοδος είναι, του είναι από.
1: Άκου, η είσοδος είναι από δύο πλευρές. Μπαίνοντας στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, έτσι, ναι, στα δεξιά σου αυτόματα,
0: ναι,
1: είναι ο κήπος. Και πριν μπει στο παλάτι, δηλαδή, μάλλον μπαίνει στο παλάτι στην κεντρική είσοδο,
0: ναι,
1: και στα δεξιά σου είναι ο δρόμος της υπερβόλας.
0: Τον έχουμε δει αυτόν εδώ, το μεγάλο το πάρκο αυτό εκεί, το τεράστιο. Αυτό, δίπλα από Μεγάλου Μαγίστρου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτός είναι ο χώρος και βεβαίως δίπλα μπαίνεις από την πλατεία Σίμης, δηλαδή, δίπλα από τη Δημοτική Πινακοθήκη. Αυτός ο χώρος
0: είναι,
1: δηλαδή.
0: Είναι και καλό σημείο γιατί πας στο παλάτι, ναι, του Μεγάλου Μαγίστρου. Μπαίνεις, πάνε χιλιάδες, έτσι.
1: Ναι, μπαίνεις,
0: οπότε θα μπουν και εκεί μέσα.
1: Ναι. Μπαίνεις, μα θα μπουν και από κάτω βλέποντας ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος είναι μοναδικός. Δηλαδή μια ανοιχτή πόρτα, καταλαβες.
0: Ναι. Άρα μιλάμε τώρα κάτι σαν μια νέα τάφρο, δηλαδή σε ένα
1: ακριβώς,
0: ωραίο πράγμα.
1: Είναι μια υπαίθρια εκλειπτοθήκη. Και να σου πω και κάτι άλλο τώρα, το οποίο όταν λέμε Μουσείο Διαχρονικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί ξέρεις πρέπει να τα ασχολήσει με αυτά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τις λεγόμενες επιτίβιες θύλες που υπήρχαν στο χώρο του Μουράτ Ρέις, το Μουράτ Ρέις δεν είναι... Είναι το νεκροταφείο, το οποίο δεν είναι νεκροταφείο τουρκικό, είναι Οθωμανικό νεκροταφείο.
0: Ναι.
1: Οθωμανοί ήταν και από άλλες χώρες.
0: Έχεις διαβάσει την ιστορία του Μουράτ Ρέις? Αυτός ήταν.
1: Τώρα θες. Τώρα,
0: αυτός,
1: τώρα.
0: Ήταν πολύ, αυτός σκοτώθηκε εκεί πέρα. Δηλαδή ήταν ο Οθωμανός που πολιόρκησε την Ρόδο το 1522.
1: Όχι. Μην μου λες τέτοια πράγματα τώρα. Άκουσε τώρα εδώ πέρα.
0: Για πες.
1: Γράψει,
0: κάνω λάθος.
1: Κάνεις λάθος. Ναι. Έχω γράψει 825 φορές δηλαδή. Και, εντάξει.
0: Τον μπερδεύω.
1: Τον μπερδεύεις.
0: Με ποιο τον μπερδεύω?
1: Δεν ξέρω με ποιο τον μπερδεύεις. Τον μπερδεύεις προφανώς με τον Αχμέτ Πασά. Ο Αχμέτ Πασά ήταν ένας από τους τέσσερις στρατηγούς του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, έτσι, μάλλον του παλαιολόγου, του αυτού ο οποίος ήρθε για να εισβάλλει το 1480 στη Ρόδο, έτσι, ο οποίος ήταν κομμάτι της ιστορίας των παλαιολόγων. Αυτός λοιπόν είχε τέσσερις στρατηγούς, ο καθένας είχε ένα τομέα και αυτός είναι θαμμένος, για να καταλάβεις, στο γηπεδάκι του Δωριέα. Δεν έχει καμία σχέση. Ο Μουράτ Ρέις, ναι, αυτός ο οποίος είναι θαμμένος στον χώρο, αυτός είναι τεκές. Τεκές δεν σημαίνει ο δικός μας τεκές.
0: Okay.
1: Τεκές σημαίνει μονή, μοναστήρι. Ήτανε μοναστήρι Δερβίσιδων,
0: ναι,
1: και το Οθωμανικό Νεκροταφείο. Εκεί μέσα είναι θαμμένες πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Δηλαδή χάνει ουσιαστικά σουλτάνη της Κρυμαίας,
0: ναι,
1: Αιγύπτη κτλ. Κτλ. Από όλες τις εθνότητες που είχαν την Οθωμανική, αν θέλεις, ταυτότητα. Λοιπόν, ο Μουράτ Ρέις ήταν ένας από τους κουσάρους, αρχηγούς δηλαδή, ναυάρχους, μετά από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 103 ετών και επειδή ήταν αλβανικής καταγωγής γεννημένος στη Ρόδο, ζήτησε να ταφεί στη Ρόδο. Όταν λοιπόν ετάφη αυτός, το 1609 ετάφη, στον χώρο του νεκροταφείου, το νεκροταφείο πήρε το όνομά του, Μουράτ Ρέις, και αυτός μετά θάνατο αγιοποιήθηκε. Και θα τα δεις, γιατί έχω πάρα πολύ ρεπορτάζ, έχω 25 χρόνια ρεπορτάζ, φωτογραφίες, πώς ήταν πριν κτλ. Κτλ. Σε αυτό λοιπόν το χώρο, σου θυμίζω, ότι αφού αγιοποιήθηκε, έρχονταν όλοι οι μουσουλμάνοι από όλο τον κόσμο και έκαναν τάματα. Άφηναν ρούχα, έχουν κάποια άλλα στοιχεία στην δική τους, έτσι, θρησκεία, άφηναν τάματα και άφηναν και παραγγελιές, δηλαδή όπως κάνουμε στον Πανορμίτη. Υπήρχε και ένα βιβλίο επισκεπτών, ξέρεις, πριν κάποια χρόνια εκεί στο Μουράτ Ρέις, όπου όποιος είχε ασθένεια ζητούσε τον Μουράτ Ρέις να τον ουσιαστικά θεραπεύσει. Ήταν θεραπευτής. Και μάλιστα σου θυμίζω, αγαπητέ φίλε,
0: δεν τα ξέρω,
1: Λουίζο,
0: τα μαθαίνω βασικά,
1: ότι
0: τώρα,
1: πριν κάποια χρόνια σε αυτό το χώρο όσοι Τούρκοι αξιωματούχοι περνούσαν από τη Ρόδο επισκέφτονταν το χώρο του Μουράτ Ρέις. Γιατί έχει να κάνει με τη λογική, ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ήρθε και προσευχήθηκε στον τάφο του Μουράτ Ρέις. Στο βιβλίο του «Στρατηγικό βάθος», όπου αναφέρεται στην ιστορία της γαλάζιας πατρίδας, πώς βλέπουν οι Τούρκοι τη Μεσόγειο, κάνει αναφορά στο Μουράτ Ρέις. Ο Αλί Μπαμπατζάν, άλλοτε υπουργός οικονομικών, δεξί χέρι Ερντογάν, και αυτός πέρασε από το Μουράτ Ρέις. Όσοι λοιπόν έρχονταν Τούρκοι αξιωματούχοι περνούσαν από το Μουράτ Ρέις, γιατί είναι ένα κομμάτι της θρησκείας τους αλλά και της παράδοσής τους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Μουράτ Ρέις λοιπόν ετάφησε αυτό το χώρο. Μόλις μπαίνεις, είναι ο τουρμπές του δηλαδή, μόλις μπαίνεις από την είσοδο είναι ο τουρμπές, που υπάρχει μάλιστα ένα πράσινο.
0: Και τώρα δεν μου λες τώρα η ανακαίνιση τώρα που έγινε εκεί,
1: άκου,
0: ποιο ήταν ακριβώς αυτό το κομμάτι, δηλαδή τι ανακαίνιση είχε εκεί μέσα.
1: Η ανακαίνιση είχε να κάνει με το Τέμενος. Το Τέμενος δεν λέγεται Μουράτ Ρέις, το Τέμενος λέγεται Εκρού Μπεκίρ Πασά. Είναι άλλο το όνομα του.
0: Τα ξέρεις καλά. Έχεις και προφορά.
1: Μα μασαλά. Αφού τα κάνω παλιά πολύ φιλόχο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όχι, γιατί τα ξέρω. Γιατί να σου πω γιατί τα ξέρω.
0: Την προφορά εγώ.
1: Την προφορά την έχω κάνει παλιά πολύ, αφού όλο κόσμο είχα. Λοιπόν, να σου πω ότι εκεί είχε σχέση η αντιδημαρχία Μεσονικής Πόλης και Μνημείων.
0: Άρα ανακαινίστηκε το τζαμί.
1: Όχι μόνο το τζαμί. Το τζαμί έγινε αποκατάσταση των τουρμπέδων που υπάρχουν.
0: Οι τουρμπέδες τι είναι, Τέρι?
1: Οι τουρμπέδες είναι αυτά τα κυκλικά χτίρια όπου έχουν θαμμένο μία προσωπικότητα μέσα.
0: Okay.
1: Πρώην Σουλτάνους και τα λοιπά.
0: Εκεί να πούμε ότι ήταν και η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου.
1: Πριν τους Οθωμανούς.
0: Πριν τους Οθωμανούς.
1: Ήταν η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου και το νεκροταφείο των υποτών.
0: Μπράβο.
1: Εκεί ήταν θαμμένοι οι υπότες πριν.
0: Μπράβο.
1: Έτσι κατέλαβαν τη Ρόδο.
0: Και δεν ήταν ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Αντωνίου.
1: Όχι, καθολική.
0: Ήταν γοτθικού ρυθμού.
1: Ναι, καθολική εκκλησία. Δεν υπάρχει καμία. Δεν υπάρχει καν γραβούρα για τον νεκροταφείο.
0: Η οποία καταστράφηκε στους βομβαρδισμούς. Γιατί εκεί πέρα ο Μουράτ Ρέις.
1: Ναι, πριν. Ξεκίνησε από το 1480 από την πρώτη προσπάθεια ουσιαστικά να αλωθεί η Ρόδος. Έτσι. Και μετά
0: εκεί,
1: το 1522.
0: Εκεί ο Μουράτ Ρέις έβαλε τα κανόνια του ουσιαστικά και τα στρέφει.
1: Όχι, ο Μουράτ Ρέις δεν υπήρχε, σου λέω.
0: Όχι, κάποιο από του Πασάδε, εν πάση περιπτώσει.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Είχε βάλει τα κανόνια του και τα έστρεφε απέναντι στον Άγιο Νικόλαο.
1: Στο φόρο του Αγίου Νικολάου.
0: Απέναντι και στον τείχη. Και από εκεί και από τον Άγιο Νικόλαο πυροβολιόντουσαν. Δηλαδή, σκέψτε τώρα σκηνικό. Από τον Άγιο Νικόλαο, κανόνια να πυροβολάνε την περιοχή στο μαντράκι του Μουράτ Ρέις και αντίστροφα.
1: Ήτανε πέντε. Και εκεί, γιατί να σου πω για το Μουράτ Ρέις, γιατί το πρώτο χτίριο που έχει, το οποίο ήταν μέρος του μοναστηριού, έγινε αποκατάσταση πριν κάποια χρόνια από εμάς, έγινε από τη Δημοτική Αρχή Χατζηδιάκου και εγκαταστάθηκαν το οδείο εκεί σε αυτό το χώρο.
0: Περίμενε, δηλαδή μπαίνοντας. Περίμενε, το Αγίου Αντωνίου του μοναστηριού.
1: Ναι, δίπλα εκεί, μπαίνοντας στο Μουράτ Ρέις.
0: Υπάρχει ακόμα, σώζεται κάτι κομμάτι από αυτό?
1: Όχι. Μπαίνοντας στο Μουράτ Ρέις,
0: ναι,
1: το χτίριο που έχει, ένα έντονο βυσσινή χρώμα,
0: ναι,
1: εκεί είναι το οδείο του Δήμου της Ρόδου. Εκεί είναι το οδείο, γιατί αδειάσαμε τη Ροδιακή Έπαυλη και να ξεκινήσουμε.
0: Ωραία, και τι ήταν αυτό το οδείο πριν, δηλαδή?
1: Αυτό το οδείο ήταν μέρος του συγκροτήματος. Ήταν μέρος του μοναστηριού, του ευρύτερου μοναστηριού.
0: Όχι, όχι των υποτών.
1: Όχι,
0: του...
1: εξαφανίστηκε. Της Οθωμανικής περίοδου.
0: Των Οθωμανών. Ναι.
1: Του κημητηρίου του Μουράτ Ρέις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν εκεί έγινε αποκατάσταση.
0: Τώρα τι μέλη να γίνει εκεί πέρα για να το κλείσουμε?
1: Εκεί ουσιαστικά έχουμε τελειώσει. Δηλαδή τελείωσε το έργο. Έχει γίνει αποκατάσταση των τουρμπέδων που είναι 8 χάνι, δηλαδή ενώ σουλτάνι κτλ. Σημαντικά πρόσωπα,
0: ναι.
1: Πολλά από αυτά λοιπόν, τα κομμάτια που υπήρχαν στις στήλες, μεταφέρθηκαν στην Περβόλα. Ό,τι έβρισκαν την παλαιότερη εποχή τα έπαιρναν στην Περβόλα.
0: Και από, λοιπόν, και από Οθωμανικά δηλαδή.
1: Όλα. Ό,τι έβρισκαν τα έπαιρναν στην Περβόλα. Τώρα, πολλά από αυτά τα κομμάτια τα οποία μεταφέρθηκαν,
0: ναι,
1: θα μεταφερθούν και θα εκτεθούν στο χώρο της Ακρόπολης της Λίνου, δηλαδή στο Μόντε Σμιθ. εκεί που έχουν γίνει οι περιφράξεις, μέσα θα μπουν αρχαία τμήματα, δηλαδή μέλη, αρχαιοτερικά μέλη, για να μπορεί να περπατάς και να περπατάς μέσα σε αρχαία.
0: Άντε, επιτέλους να βγουν και οι σκαλοσχές από, τα, ναι, από τις στήλες της Ακρόπολης στο Μόντες Μύθικες.
1: Οι στήλες τώρα έχουν περάσει 16 χρόνια, 17, ρωτούσα πάντα και εγώ πότε βγαίνουν, ελπίζω κάποια στιγμή να βγουν και αυτές.
0: Μα δεν δουλεύει και κανένας εκεί. Χρόνια, ναι, τώρα.
1: Εκεί υπάρχει μια διαμάχη των αρχαιολόγων, των αναστηλωτών δηλαδή, αλλά χρειάζεται μια άλλη εκπομπή για να τα πούμε. Πάντως, υπερβόλα, για να κλείσω τώρα από το τελευταίο, ναι, υπερβόλα ήταν ένα κομμάτι της προγραμματικής σύμβασης που αφήσαμε έτοιμη στη Δημοτική Αρχή Καμπουράκη. Και ήταν και λάθος ότι δεν υπογράφει τότε και καθυστερήσαμε. Ήταν μέσα υπερβόλα και βεβαίως οφείλω να πω ότι πράγματι, καλά το είπε ο Περιφερειάρχης, η Υπουργός Πολιτισμού έριξε πολύ πάθος και ολοκληρώθηκε το έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας. Έτσι.
0: Okay. Τώρα θα μας ακούνε και κάποιοι οι οποίοι...
1: Ξέρω θα πεις, άκου να σου πω.
0: Όχι, δεν ξέρεις τι θα πω.
1: Ξέρω θα πεις, ότι γιατί κάνουμε αποκατάσταση των Οθωμανικών και όχι των Εκκλησιών.
0: Όχι, δεν ήθελα να πω των Εκκλησιών.
1: Ναι.
0: Σου λέει τώρα τους Οδωμανούς, όλους αυτούς εδώ, τους δυνάστες και όλους αυτούς, τους τέτοιους αυτούς, τι τους... γιατί τα φτιάχνουμε για να τα βλέπουμε, δηλαδή, να μας θυμίζουν τις μαύρες εποχές τους εδώ πέρα.
1: Ένα λεπτό, Λοΐζο. Και εμείς κατά την κρίση κάποιων άλλων είμαστε δυνάστες. Με αυτή την έννοια. Ο πολιτισμός δεν μετρείται έτσι. Είναι ένα μνημείο, ανήκει στην ιστορία μας και έχουμε υποχρεώσει αυτά τα οποία σχολιάζουμε αρνητικά εμείς που κάνουν οι Τούρκοι, να μην τα κάνουμε εμείς. Εδώ οι Τούρκοι αλλάζουν λίγο άποψη. Εγώ πήγαινα, επειδή μου αρέσει πολύ η Κωνσταντινούπολη, ιστορία, πήγαινα 5 χρόνια για να δω τη μονή της χώρας, η οποία αποκαταστάθηκε εξαιρετικά. Έτσι. Δηλαδή έχουν αρχίσει και αυτοί να αλλάζουν οτροπία. Αυτή η ιστορία τρέχει εδώ και 28 χρόνια. Το Μουράτ Ρέις δεν έγινε τώρα. Πέρασε πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και έγινε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας. Το ίδιο και το Ροτζέ Πασά. 27 χρόνια, 28 χρόνια. Εγώ έχω, ξέρεις τώρα, με συγχωρείς για τον Πρωτονικό, κάνω ένα. Ψάχνω λίγο στον υπολογιστή μου και μου βγάζει κείμενα που έχω γράψει πριν από 30 χρόνια. Σκρίπτα Μάνετ. Έχω δημοσιεύματα δηλαδή πριν από 30 χρόνια στην Δράση, στην Δωδεκάνησο, όπου όλα αυτά τα έργα είχαν μια πολύ μεγάλη πορεία. Αλλά παράλληλα γίνονται όλα αυτά. Και εκκλησίες γίνεται αποκατάσταση. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τόπο πρέπει να γίνεται αποκατάστασή του. Έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό είναι το σωστό.
0: Εννοείται. Συμφωνώ. Λοιπόν, συμφωνώ και σου δίνω και τη σκυτάλη.
1: Μπράβο, να είσαι καλά τώρα, γιατί θα κάνω τώρα και... το Μητσοτάκι. Ας πω τώρα, για να έχει ενδιαφέρον.
0: Περίμενε,
1: θα...
0: όχι. Άκου, ναι. Αυτά συνέχισε τα μόνο σου τα πολιτικά.
1: Στην εκπομπή την επόμενη.
0: Εγώ είμαι έτοιμος να χαιρετήσω.
1: Έλα,
0: θα τα πούμε. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Έλα, να είσαι καλά.
0: Τα λέμε αύριο στις 7. Σας αφήνω στον Τέρι Χατζηγιάννου, να είστε όλοι καλά.
2: Κόσμος 938. Το νερό ρέει. Το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
8: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
7: Γιαούρτι φάγε, total 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
8: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
7: Μανιτάρια κομμένα λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
8: Μαγιονέζα. Heinz Top Down 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
7: Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,10.
8: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυρίας.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
13: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
14: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρέλιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
13: Marketing. Αξίζει να πας.
15: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
16: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε την σύνοδο, τον Φραγκάτο δηλαδή. Έχουμε δει φοβερά πλάνα, υποδοχή, TikTok, βιντεάκια, από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τους ισχυρούς της γης. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την περίφημη συμφωνία, δηλαδή ΗΠΑ και Ιράν. Έχει πέσει κάτω από 80 δολάρια το Brent, όπως επίσης βλέπουμε δεξαμενέπια με ιρανικό πετρέλαιο να διασχίζουν τα στενά του Ορμούς, που σημαίνει αποκατάσταση μιας κανονικότητας σε όλο τον κόσμο υπό την αίρεση να δούμε τι θα πράξει ο Νετανιάχου, ο οποίος παρακινείται από τον Ντόναλντ Τραμπ να αντιμετωπίσει τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Στα καθημάς, στα πολιτικά και τι δεν γίνεται. Δηλαδή, έχουμε την κατεδάφιση του ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα, έχουμε φίλιο του Φάμελου με την μειοψηφία, έχουμε καρατομήσεις, έχουμε σενάρια για το κόμμα, έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα να έχει ξεκινήσει περιοδίες, έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι εκπλήσονται, αλλά εγώ το κάνω εδώ και 3 χρόνια, ότι κάνω περιοδίες σε όλη τη χώρα και ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επίσης έντονη κινητικότητα και υψηλή τόνη και από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τους οπαδούς του καναπέ συγκεντρώνει η Μαρία Καριστιανού. Και βεβαίως οι υπόλοιποι, τα μικρότερα κόμματα, κυρίως τα κεντροδεξιά, περιμένουν να δουν τι θα κάνει τελικά ο Αντώνης Σαμαράς, διότι αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα, τότε μορφώματα ή κόμματα, να το πω για να μην είμαι και έτσι ισοπεδωτικός, δεν είναι η δουλειά μας αυτή, όπως είναι η ελληνική λύση, όπως είναι η φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, όλα αυτά νομίζω θα στριμωχθούν πάρα πολύ άγρια. Ο μόνος ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος και τα ζεμπέγγικα είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας και το ΚΚΕ. Όπως λέω, χαρτολογώντας, μιλώντας και με τον Τάκη, ο οποίος είναι μέρος του ΚΚΕ, αυτοί στον πότσο τους. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Είχαμε συνέντευξη δίπλα από τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα οποία έγιναν εδώ με την διαδικασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Πολιτισμού για το παλιό νοσοκομείο, επίσης για τα όσα δόθηκαν, δηλαδή αποδόθηκαν στις τοπικές κοινωνίες και αφορούν έργα πολιτισμού και βεβαίως και μια κόντρα με αυτά τα οποία υποστηρίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Νικητιάδης. Λοιπόν, στον Δήμο της Ρόδου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε θα φτάσουμε την Παρασκευή για να παρουσιαστούν κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με αποφάσεις του Δήμου της Ρόδου για το κέντρο, για το κυκλοφοριακό δηλαδή, με βάση αυτά τα οποία ουσιαστικά δομήθηκαν, δηλαδή είναι προτάσεις στα πλαίσια του σχέδιου βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αφορούν παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την πόλη της Ρόδου. Τα υπόλοιπα τι έγινε με αφορμή, αν θέλετε, αυτή την εντός εισαγωγικών κόντρα, γιατί η κόντρα εξελίχθηκε σε αγάπες, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται έτσι να ασχοληθούμε περαιτέρω. Νομίζω έχασε μια χρυσή ευκαιρία ο Δήμος της Ρόδου να μπορεί να μιλήσει σε άλλο επίπεδο με την Υπουργό Πολιτισμού. Δηλαδή να κάνει αυτό το οποίο έκανε πάρα πολύ έξυπνα, πάρα πολύ πονηρά. Αυτό είναι και θέμα εμπειρίας. Ο δήμαρχος της Σίμης, ο Λευτέρης Παπακαλοδούκας. Ποιος κάθισε στο τραπέζι με την Υπουργό και τα πήρε όλα. Πήρε δηλαδή και την ιστορία που είχε να κάνει με το λεγόμενο κορδόνι της Σίμης, σχετικά με το γκρεμίζουμε, δεν γκρεμίζουμε, τις τέντες κτλ. Πήρε την ιστορία της δήμευσης για την Παναγιά του Γκάστρου, πήρε το ψαροπολείο, τα πήρε όλα.
Τώρα δεν θυμάμαι που το είδα, το είδα στο διαδίκτυο, δηλαδή αυτό το οποίο υποστήριζε πριν από λίγο καιρό ο βουλευτής μας. Δεν ξέρω, αυτά τα παράπονα που έχουν και οι βουλευτές τα είπανε στην Λίνα Μενδώνη, αναρωτιέμαι. Ή όταν τους ρώτησε είπανε αυτό με τον λάγο και το λιοντάρι. Πολλοί λέει έχουν μείνει έκπληκτοι από την αφωνία των βουλευτών. Τι θα έλεγαν, ρε παιδιά, τι θα έλεγαν. Είπαμε, πολλά πράγματα δεν λέγονται δηλαδή. Τι να πεις τώρα. Το μεταξύ ο Χατζημάκος του πήρε στο δούλεμα. Λέει, ναι, λέει, εγώ άφησα εκτός τους βουλευτές από την κυβέρνηση. Αυτό που δεν είπε είναι ότι αυτός έβαλε ως Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Αιγαίου και Νησιώτης Πολιτικής τον Φώτη Μάγκο. Και είπε και για τον Πεσετζιάν, έτσι, τον Ιρανό δηλαδή πρόεδρο. Μην τα λες, θα τα πιστέψουνε. Από την άλλη μεταξύ μας μου λένε ο Γιώργος είναι πονηρός. Και αυτά που λέει μην τα τρως. Πάντως γενικά σε αυτό το τόπο ξεπνήσαμε δηλαδή. Είναι καμιά φορά το timing, ρε φίλε. Έχει σημασία που βρίσκεσαι, σε ποιο χρόνο, καταλαβες. Είναι αυτό που σου λέω αυτές τις μέρες, εάν βρεθεί σε λάθος σημείο μπορεί να είσαι υποψήφιος βουλευτής. Από τον Αλέξη έως την Καριστιανού, ως οτιδήποτε άλλο κόμμα κυκλοφορεί. Εν τω μεταξύ μαθαίνω τώρα, είναι ρεπορτάζ αυτό, ότι ο ωραίος Μπάμπης, δεν χρειάζεται να πω ποιος είναι ο ωραίος Μπάμπης, ο ωραίος Μπάμπης λέει τον έχει προσελκύσει η ομορφιά της Αφροδίτης.

Όταν ψάχνεις γενικώς και όταν βλέπεις δηλαδή ουσιαστικά και αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με την κατανομή δηλαδή των εδρών στα 12 άνεσα και βλέπεις ότι πρώτη κατανομή, μία έδρα, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, και μετά πάμε ανάποδα και βλέπεις σενάρια να παίρνει η έδρα η Φωνή Λογικής, η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ νομίζω είναι κατοχυρωμένη με βάση το ποσοστό και μετά έρχεται και ο Αλέξης, τότε πραγματικά ψάχνεσαι. Λες, μπορεί να είναι ευκαιρία της ζωής μου. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια δηλαδή βουλευτή στη Μυτιλίνη, μου διαφεύγει το όνομά του, ο οποίος είχε 14.000 ψήφους και πήρε την έδρα βουλευτής του ΚΚΕ, Μυτιλίνη μιλάμε, με 1.100 ψήφους. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Και βεβαίως έχουν βγει όλοι, δεν πιστεύω ότι ο Αντώνης, όλοι εκλιπαρούν τον Αντώνη με κάποιον τρόπο, ο καθέναν με το δικό του λεξιλόγιο, με τα δικά του επιχειρήματα, αγάπησαν όλοι τον Αντώνη. Όλοι Αντώνης, yes, yes, indeed. Όλοι Αντώνης. Αφού δεν έχουμε και το σκληρό της τηλεοράσης, όλοι Αντώνης. Και τώρα μιλήσει για τον Αντώνη και για τον Καραμαλή, γιατί δεν είναι μόνο ο Αντώνης, είναι και ο Καραμαλής ο οποίος σπρώχνει τον Αντώνη με τον γνωστό τρόπο. Καραμαλής, εντάξει, είναι πιο χαλαρός δηλαδή. Εντάξει, δηλαδή ο ένας απλώνει ψιβαλάκια, ο άλλος απλώνει και έκανε ένα έτσι κοψίδι μπροστά. Από την άλλη είναι το απολύτως φυσιολογικό, ρε παιδί μου, όταν ψηφίζεις εκλογές είναι τέτοιο το σύστημα, ψηφίζεις δηλαδή πρόσωπα, έτσι. Ό,τι έγινε και με τον Κολιάδη, ψήφισαν τον Κολιάδη, δεν ψήφισαν τους υπόλοιπους. Υπόλοιπους δεν τους ξέραν δηλαδή, δεν τους ξέρει κανείς. Εκτός από δύο πρόσωπα που είχε μαζί του Κολιάδης, οι υπόλοιποι ήταν εντελώς άγνωστοι. Άρα είναι το σύστημα τέτοιο που ψηφίζεις πρωθυπουργό δηλαδή, έτσι. Ψηφίζεις κόμμα και πρωθυπουργό. Και δεν ρωτά το Μητσοτάκη, σου λέει πώς είναι παιδιά, θα κατέβω εγώ. Θα ψηφίσετε κόμμα και πρωθυπουργό και μετά δεν θα είμαι εγώ ένα στοιχείο.

0: επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην Ρόδο και βεβαίως αυτά τα οποία έγιναν σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο. Έγινε μια σύσκεψη, κλειστή σύσκεψη με την παρουσία φορέων. Από την σύσκεψη αυτή απουσίαζαν πάρα πολλοί φορείς διότι δεν χωρούσαν. Τελευταία ώρα έχουμε αυτά τα στοιχεία. Προφανώς εκτιμήθηκε ότι με την παρουσία και του Προέδρου του ΕΒΕ, δηλαδή του Εμπορικού Βιομηχανικού Μελητηρίου Δωδεκανήσου, που όλοι αυτοί οι σύλλογοι ανήκουν εκεί, ότι έχουμε καλύψει το κομμάτι της αγοράς. Το λέω γιατί είδα μία ανακοίνωση την οποία υπογράφουν πάρα πολλά σωματεία και έχει να κάνει με το τι θα έλεγαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Εμπορικός Σύλλογος της Ρόδου και οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι στοιχεία της αγοράς. Δηλαδή ο επιχειρηματικός κόσμος. Λοιπόν, λέω να ενδυθώ τον ρόλο του Προέδρου της Κυβέρνησης για να ακούσω τους υπόλοιπους φορείς με βάση αυτά τα οποία είδα να περιγράφονται, δηλαδή ένα δελτίο τύπου με σημειώσεις για μια πρόσκληση που δεν στάρθηκε ποτέ. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον κύριο Κώστα Σπανό, γιατί επαναλαμβάνω ότι βλέπω την ανακοίνωση αυτή, την οποία υπογράφουν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 σωματεία, δηλαδή ενώσεις κτλ. Λοιπόν, πάμε στον Πρόεδρο. Καλημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
0: Κυριάκο να με
1: δηλαδή. Πρόεδρε, εντάξει, είναι κάπως περίεργο να, ο Κυριάκος να μιλάει με τη φωνή.
0: Εντάξει.
1: Να τον υποδηθούμε τον ρόλο.
0: Να παίξουμε τους ρόλους τώρα. Λοιπόν, διαβάζομαι ιδιαίτερα, φαντάζομαι τώρα, έτσι όπου ουσιαστικά δηλαδή δημοσιοποιήθηκε, ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα η επιλογή, ότι υπήρχε μία πίεση. Εγώ ερμηνεύω έτσι ότι προφανώς η παρουσία του Προέδρου του ΕΒΕ θεωρήθηκε ότι καλύπτει το δικό σας τον ευρύτερο τομέα. Μάλλον έτσι πήγαν τα πράγματα. Αλλά πάμε στην ουσία. Τι θα λέγατε εσείς, γιατί βλέπω ότι έχετε στοιχεία τα οποία θεωρείτε ότι δεν καλύφθηκαν από τους υπόλοιπους οι οποίοι συμμετείχαν στη σύσκεψη?
1: Ναι, θεωρούμε ότι δεν καλύφθηκαν από την. Και το πρώτο και κύριο έχει να κάνει με την εποχικότητα, τη λειτουργία της εποχικότητας των επιχειρήσεων των ίδιων.
0: Ναι.
1: Η οποία δεν είναι νομικά κατοχυρωμένη. Προσπαθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε μετά την κατάργησή του, την έννοια της εποχιακής επιχείρησης, η οποία θα έλυνε πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν όλες σχεδόν οι εποχιακές επιχείρησεις πάνω στο νησί. Και θέματα χρεώσεων των δημοτικών τελών και, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με φορολογικές ρυθμίσεις και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν γενικότερα με τη λειτουργία τους ως εποχιακές επιχειρήσεις. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Ναι. Άρα θεωρείτε ότι αυτά τα ζητήματα δεν καλύφθηκαν, δηλαδή δεν συμπεριλήφθηκαν σε μια άλλη προσέγγιση σε σχέση με την αγορά, ακόμη και από την τοποθέτηση των εκπροσώπων του ΕΒΕΔ, έτσι?
1: Δεν το είδα κάπου. Δεν είδα τουλάχιστον το συγκεκριμένο θέμα κάπου. Όσον αφορά το ΦΠΑ, ναι, τοποθετήθηκε. Ναι, όσον αφορά, εγώ θα ήθελα να πω ότι το αφορά της αύξησης του κόστους των μεταφορικών, εγώ θα ήθελα να πω ότι ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι σηκώσαμε το θέμα με την επιστολή μας στον Υπουργό Ναυτιλίας και χαίρομαι πάρα πολύ και δίνω συγχαρητήρια σε αυτούς που είχαν τα αντανακλαστικά και ανέφεραν το θέμα στον Πρωθυπουργό με την εξέλιξη της αναβολής της αύξησης η οποία έγινε αργότερα. Για αυτό το θέμα πρέπει να δώσουμε τα έμψημα, έτσι διότι να μην λέμε μόνο τα μεν, να λέμε και τα δε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν επίσης και άλλα θέματα τα οποία δεν ετύχθησαν.
0: Όπως?
1: Υπάρχει μια αγορά η οποία αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται από πάρα πολλές διατάξεις και από ένα πολύ μεγάλο διαχειριστικό κόστος που έχει επιφέρει η ψηφιακή γραφειοκρατία. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε θέματα λειτουργίας και φορολογικών βαρών τα οποία είναι δυσανάλογα προς το μέγεθος των επιχειρήσεών μας. Και κάπου όλο αυτό το θέμα πρέπει να συζητηθεί και να συζητηθεί ανοιχτά πλέον ότι όλες οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να εφαρμόσουν μια πλειάδα διατάξεων οι οποίες τις επιβαρύνουν και οικονομικά και λειτουργικά και κοστολογικά και πάρα πολλά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας διαχωρισμός των επιχειρήσεων. Εάν και εφόσον θέλουμε

0: αυτές οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Διότι εάν η απόφασή μας είναι ότι εμείς πλέον δεν θέλουμε μικρές επιχειρήσεις στις τάξεις του που έχουν, ξέρω εγώ, 1, 2, 3 έως 5 υπαλλήλους, εγώ θα σας πω ακόμα και 10, μικρή είναι η επιχείρηση. Να πούμε για τις 5, όπως είναι το 99% των επιχειρήσεων πάνω στο νησί, τότε αυτό αλλάζει το σχεδιασμό. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο σχεδιασμός και τι μέλη γενέστε με αυτές τις επιχειρήσεις. Έχουμε να συζητήσουμε για το θέμα του αποκλεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την επιδότηση, από το αποκλεισμό τους από όλα τα ανεπτυξιακά σχεδόν πακέτα τα οποία υπάρχουν πλην ελαχίστων περιπτώσεων. Έχουμε να δούμε την αύξηση του μισθολογικού κόστους, το οποίο τελικά όλο μειώνεται και όλο τελικά αυξάνεται. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά θέματα τα οποία νομίζω ότι θα
1: αυτά
0: ήταν
1: θα μπορούσαν να υποθούν σε μια έτσι σύσκεψη με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Είναι εξειδικευμένα τα οποία χρειάζονται το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις μια συζήτηση με τους αρμοδίους, δηλαδή υπουργούς, οι οποίοι τα τρέχουν. Π.χ. οικονομίας, ανάπτυξης και όλους τους αρμοδίους που έχουν την βασική ευθύνη για τέτοιου είδους ζητήματα.
0: Όπως έγινε και στην περίπτωση της αύξησης των μεταφορικών, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Θα πείτε ότι είναι μια κάτι που αφορά τον Υπουργείο Ναυτιλίας. Σωστά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Όχι όμως. Ήταν ο Πρωθυπουργός αυτός ο οποίος έκανε την άμεση παρέμβαση για να υπάρξει ένα αποτέλεσμα σε αυτό. Αν λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει γνώση κάποιων προβλημάτων, είτε μπορεί να μας παραπέμψει στους αρμόδιους υπουργούς μετά από δική του πρωτοβουλία, είτε να προτείνει τους υπουργούς να έρθουν να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, τα οποία εδώ και πολύ καιρό και μέσω από το Σωματεία και μέσω από την Ομοσπονδία, αλλά ακόμα και μέσα από τη Συνομοσπονδία, θέτουμε επιτακτικά, αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν δίνει τη δέουσα προσοχή και τη δέουσα σημασία. Ήταν λοιπόν μια ευκαιρία να τα θέσουμε τα θέματα στο ανώτατο επίπεδο και από εκεί πέρα ο καθένας σας επέλεγε τη στρατηγική ή τέλος πάντων αυτό που θέλει να κάνει.
1: Θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Σπανέ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κώστα Σπανό για επιμέρους ζητήματα που αφορούν ουσιαστικά τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, γενικότερα θέματα. Πάντως, επειδή ήταν πολύ περιορισμένος ο χρόνος, λέω αυτό άκουσα, ότι εκτιμήθηκε ότι η παρουσία του Προέδρου του ΕΒΕΔ, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, επειδή στο επιμελητήριο ανήκουν όλες αυτές οι τάξεις, θα μπορούσε να καλύψει τα επιμέρους ζητήματα. Ένα είναι δεδομένο, ενδεχομένως να τα είχε και ο Γιάννης ο Πάπο, αλλά όταν συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία με τέτοιους ασφαλιστικούς χρόνους. Ας υποκάνε και τη χάρη οι βουλευτές. Άνθρωποι δεν μιλήσαν για να μιλήσετε όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι. Γιατί θέλανε και να την πούνε στην Μεδόνη. Δηλαδή ήταν τόσο οργισμένοι. Μπήκαν δηλαδή, λέει, πού είναι η Μεδόνη να την... λοιπόν, και μόλις την είδανε, άρχισε να τη χειροφιλούν. Λοιπόν, ρε τι γίνεται, τι τραβάμε, ρε παιδί μου, τι τραβάμε. Και τα παρακολουθεί και αυτά η κοινωνία. Σου λέει, ρε μεγάλε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, Βασιλάκη, να μην γίνω κι εγώ Μουράτ Ρέις και αγιοποιηθώ. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρας Ερόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πάμε. Πάμε, πάμε Βασίλη μου, πάμε. Πάμε και όποιο βρούμε, καταλαβες. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σου έλεγα νωρίτερα με βάση τις έδρες και με αυτό που σου έλεγα να αποφύγεις, να μην περάσεις από κανένα ύποπτο σημείο δηλαδή που αναστήσουν. Με ρωτάνε κάποιοι πού είναι η έδρα των κομμάτων. Ποια εννοείται η έδρα των κομμάτων, εννοείται τα γραφεία. Της Καρεστιανού δεν γνωρίζω, δεν υπάρχουνε. Εδώ Αλέξη ξέρει να βάλει το φάμελο μέσα. Πού να βάλει γραφεία, δηλαδή. Εντάξει, όμως ετοιμάζονται όλοι, έχουν βάλει βαλίτσες, έχουν φτιάξει τα μαλλιά τους, μας το έχουν πει καιρό, έχουν φτιάξει νύχια. Έχει νύχια δηλαδή Ελλάς τώρα. Τα έχουν φτιάξει όλα αυτά. Κομμώσεις και τα λοιπά και ετοιμάζονται να τους δει. Θα κάνει και λίγο, όχι μόνο lifting, αλλά και αξιολόγηση αυτή. Εξαιρετική εκπρόσωπος τύπου, οφείλω να το πω δηλαδή. Έχω εκπλαγεί με την ικανότητά της. Είναι η καλύτερη που πέρασε ever. Η κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου είναι η καλύτερη εκπρόσωπος ever. Γιατί είναι η καλύτερη ever? Γιατί κοιτάξτε, χειρίζεται πάρα πολύ δύσκολα ζητήματα δηλαδή, έτσι. Δηλαδή όλο αυτό το οποίο έχουμε βιώσει στο παρελθόν, τα πολύ δύσκολα ζητήματα, η περίφημη κολοτούμπα πολύ και ο Αλέξης, όχι και τα λοιπά. Γιατί εγώ τα θυμάμαι, διότι βγαίναμε στην πλατεία Δημαρχείου τότε, λέγαμε ναι στην Ευρώπη, κάναμε κάποιες κινήσεις, αλλά ήμασταν 5 και ο Κούκος ή μάλλον 4 και ο Κούκος. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα διαχειρίζεται με μια πολύ μεγάλη ικανότητα. Είναι αλήθεια ότι για τη γυναίκα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα αυτά. Λοιπόν, και βλέπει κανείς το τι γίνεται με βάση τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων δηλαδή και τα στοιχεία τα οποία συχνά πυκνά δίνει στη δημοσιότητα ο καλός ο φίλος, ο Δημήτρης Ολίτσας, ότι με βάση τα στοιχεία αυτά έχουμε από την πρώτη κατανομή μία έδρα για τη Νέα Δημοκρατία με βάση τα στοιχεία της δημοσκόπησης ΑΛΚΟ, έτσι. Μία λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, έχουμε μία για την Ελληνική Λύση, έχουμε μία για την Ελπίδα και μία για τον Τσίπρα. Γι' αυτό σας είπα ότι εδώ τα πάντα γυρίζουν. Με μαθηματική ακρίβεια τα πάντα γυρίζουν. Και βεβαίως όταν βλέπετε ότι υπάρχει έδρα στα Δωδεκάνησα, αυξάνει και το ενδιαφέρον δηλαδή, έτσι. Έχουμε δηλαδή και τα γνωστά πολιτικά τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά. Λοιπόν, βγάζει τώρα μία είδηση σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατική που λέει «Χωρίς νέα παράταση ο μηχανισμός των κατεδαφίσεων αυθαιρέτως στις παραλίες μπαίνει ξανά μπροστά». Αυτά λέει το ελληνικό κράτος. Εάν δείτε εσείς να κατεδαφίζονται παραλίες, θα με πάρετε τηλέφωνο, θα είμαι σε διακοπές στην Ουγκάντα. Θα μετράω δηλαδή στην Ουγκάντα κάποιες λίμνες. Λοιπόν, να είστε σίγουροι για αυτά. Τώρα ναι, πάμε για εκλογές και θα αρχίσουν κατεδαφίσεις. Αυτό με το οικοδόμο το ξέρετε, θα σας το πω σε λίγο. Λοιπόν, το βρήκαμε. Λοιπόν, πάμε στα κόμματα τώρα, γιατί βλέπω Ελληνική Λύση μία έδρα. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να δω, αν η έδρα είναι Γιάννης Γαβαλάς, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, πολιτευτής της Ελληνικής Λύσης, χρόνια κοντά στον Κυριάκο Βελόπουλο, για να μιλήσουμε και γι' αυτό, δηλαδή πώς πάει η Ελληνική Λύση, αλλά να μιλήσουμε και για μία κοινή, αν θέλετε, περιοδία που θα κάνουν Γιάννης Γαβαλάς μαζί με τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον Φράγκο, τον Κώστα Φράγκο, αν θυμάμαι καλά το μικρό το όνομα, θα το βρω τώρα εδώ με κάθε έτσι, βεβαιότητα, Παρασκευή, Σάββατο και στην Ρόδο, αλλά και στην Κάλυμνο. Καλημέρα κύριε Γαβαλά.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς. Κώστας είναι ή Γιάννης είναι ο Φράγκος?
1: Εμμανουήλ.
0: Α, Μανώλης είναι, έπεσα. Α, παίξω λότο εγώ. Λοιπόν, τι γίνεται, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, μια πρώτη αποτίμηση. Εντάξει, φαντάζομαι θα μιλήσετε με πολύ θερμά λόγια για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού εδώ στη Ρόδο, δηλαδή, και στα Δωδεκάνησα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα οποία ουσιαστικά ανακοινώθηκαν για την Ρόδο. Υπάρχουν και σημαντικές εξελίξεις που δεν μπορεί να τις αναιρέσει κανείς και για την Σίμη και για τη Χάλκη, αλλά και για την ΚΟ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, βασικά δεν ήταν εικόνα πρωθυπουργού αυτή, δεν ήταν έτσι το, το πρεστίζ ενός πρωθυπουργού με όλη αυτή την εικόνα, την περίεργη. Εγώ παρακολούθησα...
0: Γιατί είναι περίεργη εικόνα, ναι, τώρα, γιατί είναι περίεργη εικόνα. Μια χαρά, αυτό κάνει ο Μητσοτάκης πάρα πολλά χρόνια. Παίρνει το μικρόφωνο, στέκεται σε πλατείες και μιλάει στον κόσμο.
1: Μου θύμισε λίγο Μαυρογιαλούρους κάποια εποχή που βγαίνανε στα καφενεία οι υποψήφοι βουλευτές και φωνάζανε πάνω στα τραπέζια. Κάτι τέτοιο μου θύμισε.
0: Καλά τώρα, εντάξει κύριε Γαβαλά, εσείς που πάτε σε θέατρα δηλαδή και μιλάτε, νομίζω ότι όλοι το ίδιο πράγμα κάνουν στις περιοδίες.
1: Εντάξει,
0: μην είστε εσωπεδοτικός τώρα, γιατί και ο Βελόπουλος δεν πάει στο Εθνικό Θέατρο, ούτε σε καμία δεξίωση.
1: Όχι. Ο Βελόπουλος κυκλοφορεί μέσα στις λαϊκές, κυκλοφορεί ελεύθερα.
0: Άρα και αυτός, τι, ο Βαγγαλούρος και αυτός όλοι το ίδιο κάνουν.
1: Και χωρίς μπράβους. Χωρίς αστυνομικούς.
0: Εντάξει, ο ένας είναι πρωθυπουργός μιας χώρας. Και ο Βελόπουλος μόνος του πάει και αυτός έχει αστυνομικούς.
1: Έχει και τις αντιπάθειες του
0: τώρα.
1: Ο καθένας, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά δεν φοβάται. Ναι. Η εκτίμηση του κόσμου φαίνεται. Το πραγματικό γκάλωπ, η πραγματική δημοσκόπηση γίνεται στους δρόμους.
0: Εντάξει, στους δρόμους γίνεται, αλλά γίνεται και με τις μέτρησεις, δηλαδή, γιατί όταν είστε ψηλά είναι μια χαρά δημοσκοπής, όταν δεν είναι πράγματα καλά, λέτε στον δρόμο.
1: Όχι βέβαια, αλλά ξέρουμε όλοι τι είναι η δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση είναι η χειραγώγηση της κοινής γνώμης προς εκεί που θέλει να την πάει αυτός που την πληρώνει. Είναι ένα μέτρο περίεργο, δεν είναι η πραγματική.
0: Έχετε άλλες δημοσκοπήσεις εσείς και γιατί δεν δίνετε τη δημοσιότητα, δηλαδή αν έχετε δημοσκόπηση δική σας ελληνική λύση και δείχνει ότι είστε στο 25,
1: τι δώσατε
0: στην δημοσιότητα.
1: Οι δημοσκοπήσεις γίνονται στον δρόμο και το έχω εισπράξει αυτό, πραγματικά σας μιλώ. Όπου πάω, όπου σταθώ, βλέπω αυτή την αγανάκτηση του κόσμου προς την κυβέρνηση και αυτή την συμπάθεια προς την ελληνική λύση. Αυτό το εισπράττω, δεν είναι κάτι που...
0: Εντάξει, μην είστε σίγουρος, γιατί στο δρόμο ο καθένας υπόσχεται ότι θέλει.
1: Σας
0: το λέω από την προσωπική μου εμπειρία. Το αλίμονο, θα με ψηφίσει αλίμονο.
1: Φαίνεται αυτό, φαίνεται. Η ελληνική λύση είναι ψηλά. Είναι πολύ ψηλά σε σχεδόν στη μισή Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχει περιοχές που είναι πρώτη, όπως και στην Κάλυμνο είναι πρώτη.
0: Ναι.
1: Έχει περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως που είναι πρώτη. Και σε άλλες περιοχές είναι δεύτερη.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα...
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η εκτίμηση, δηλαδή πράγματι η ελληνική λύση στην Κάλυμνο έχει να κάνει και με τη δική σας την παρουσία. Πρέπει να σας πιστωθεί αυτό. Πάει πάρα πολύ καλά. Επίσης, στα Δωδεκάνησα, με βάση τη τελευταία δημοσκόπηση που δεν σας αρέσει, δείχνει έδρα στα Δωδεκάνησα. Αυτό πού το αποδίδετε εσείς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, βασικά η Κάλυμνος ξέρετε ότι ασχολείται πολύ περισσότερο με την Αλία που έχει ταυτιστεί με τα εθνικά θέματα. Είναι ένα εθνικό θέμα πλέον η Αλία. Οπότε ο κόσμος εδώ στρέφεται προς τα εκεί. Δεν έχει την ίδια ψυχολογία με τους Ρόδιους ή τους Κόους ή τους Αθηναίους.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετική η ψυχολογία του Καλύμνιου που πραγματικά αυτό, όπως λέτε και εσείς, το πιστώνει στην ελληνική λύση.
0: Ναι.
1: Το ότι ενδιαφέρεται η ελληνική λύση για τα εθνικά θέματα περισσότερο και κυρίως για τις αλλήλες, αυτό φαίνεται μέσα από το κοινοβουλευτικό έλεγχος, μέσα από ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις και τα λοιπά.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εσείς προσωπικά, δηλαδή, εννοώ ότι τροφοδοτείτε τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Βελόπουλο.
1: Κάνω ό,τι μπορώ.
0: Σε όλες τις ερωτήσεις κρύβεται από πίσω ο Γαβαλάς, δηλαδή βάζετε πολύ μέλη εσείς στις ερωτήσεις
1: σας. Πράγματι, έχω κάνει την τελευταία τετραετία πάνω από 200 ερωτήσεις στη Βουλή, που μου τις κάνει ο ίδιος ο Πρόεδρος, καθότι δεν έχω εκλεγεί ακόμα, δεν μπορώ να τις κάνω ο ίδιος. Εύχομαι να τις κάνω πολύ σύντομα.
0: Να σας ρωτήσω τον κύριο Γαβαλέ τώρα, εσείς ανήκετε στη λεγόμενη πατριωτική δεξιά, δηλαδή, έτσι? Δεν μπορεί να, αυτό
1: πω,
0: να το αφισβητήσει κανείς.
1: Η λέξη δεξιά, αριστερά και κέντρο δεν μου αρέσει.
0: Καλά, αριστερή δεν είστε όμως
1: τώρα. Δύο χώροι υπάρχουν, είτε είσαι με την πατρίδα είτε είσαι με την παγκοσμιοποίηση.
0: Πατρίδα...
1: Δεν υπάρχουν τώρα.
0: Εντάξει, πατρίδα...
1: Αυτά έχουν ξεπεραστεί.
0: Εντάξει, πατρίδα είναι και το ΚΚΕ, δηλαδή πατρίδα είναι όλοι τώρα. Πατρίδα τώρα
1: εντάξει,
0: δεν υπάρχει πατριδόμετρο. Αλλά πάμε πολιτικά όμως τώρα. Εγώ θέλω να πάω λίγο πολιτικά. Εάν τελικά έχουμε την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος για τα εθνικά θέματα εκφράζει αμφιβολίες απέναντι στον Κυριάκο
1: Μητσοτάκη. Τα καμώματά του και αυτού.
0: Καμώματα του Σαμαρά. Τι εννοείται καμώματα του Σαμαρά? Σε τι αναφέρεστε?
1: Θυμάστε ανοιχτά σύνορα, θυμάστε όλα αυτά τα... και μνημόνια και ένα σωρό πράγματα που δεν ήταν ευχάριστα για τον ελληνικό λαό.
0: Καλά, τα μνημόνια τώρα ήταν μια αναγκαιότητα για τη χώρα.
1: Και ο Σαμαράς, ναι.
0: Ένα λεπτό τώρα, πάμε στο διατάφτα. Τώρα μου λέτε για καμώματα κτλ. Πάμε στο διατάφτα. Αν τελικά ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα, το οποίο κινείται, παραβάζω, στα εθνικά ζητήματα. Αυτό θεωρείτε ότι δεν θα σας κάνει ζημιά? Εσάς, τις ελληνικές λύσεις.
1: Να σας πω, αυτό επειδή φάνηκε τα τελευταία 5-6 χρόνια, ναι, ότι η ελληνική λύση είναι Duracell, είναι beton armé. Έχει δηλαδή ψηφοφόρους που είναι πραγματικά αριζωμένοι στην ελληνική λύση και είναι, θεωρώ, λίγο δύσκολο να μετακινηθεί ψηφοφόρος ελληνικής λύσης σε άλλο κόμμα. Mm-hmm. Και γι' αυτό βλέπετε στάνταρ, ας πούμε, τα ποσοστά μας, όταν πιάσουμε μια μονάδα δεν ξανακατεβαίνει η ελληνική λύση. Έπιασε το 10, είναι 10, δεν πάει στο 9. Μάλιστα. Άσχετα από τις δημοσκοπήσεις που είναι οι περισσότερες.
0: Το Duracell της ελληνικής λύσης είναι φαίνεται και από το γεγονός ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή, και από άλλα πρόσωπα πέρα από τους παραδοσιακούς. Γιατί εγώ είδα π.χ. στην Σίμη τον Κώστα τον Παπουτσί, ο οποίος είναι 25 χρόνια ελληνική λύση.
1: Όχι, έχουν μπει, ναι, καινούργια πρόσωπα.
0: Αυτό είναι. Το Duracell είναι που φέρνει και νέα πρόσωπα. Βλέπω τώρα και ένα άλλο πρόσωπο. Πώς την λένε την κυρία, έχει κάνει.
1: Γαμπιαράκη.
0: Την Γαμπιαράκη, η οποία έπαιρνε Νέα Δημοκρατία. Μετά, εντάξει, γύρω-γύρω δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, μιλάω τώρα για τους ψηφοφόρους, έτσι.
0: Ναι, εγώ να μπαίνω και στα στελέχη. Και στα στελέχη, τα οποία βλέπουν ότι έχει ενδιαφέρον το κόμμα. Βγάζει έδρα.
1: Συμμετείχα στο συνέδριο που κάναμε τον Γενάρη, 18 του Γενάρη. Mm-hmm. Πραγματικά είχα πλαγεί με τον νέο κόσμο και πολύ καλό κόσμο. Έτσι. Μου έκανε mm-hmm. τρομερή εντύπωση τα νέα στελέχη που έχουν έρθει στο κόμμα.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, εσείς.
1: Το περιβάλλον ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Εσείς στην Κάλυνο τώρα, ναι, επειδή το αναφέρετε, εσείς στην Κάλυνο έχουν προσθεθεί νέα στελέχη, έχουν γραφεί νέα στελέχη στο κόμμα. Πήγε στην Κάλυνο, την γνωρίζετε άριστα. Έτσι. Στην Ελληνική Λύση ή στα Δωδεκάνησα.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή, πάρα πολύ. Όταν λέω ότι είμαστε πρώτο κόμμα στην Κάλυνο, δεν το λέω τυχαία, ούτε για να παραπλανήσω ο κόσμο ή να χειραγωγήσω.
0: Θα φανεί
1: εκλογές, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Το εισπράττω πραγματικά και ο νέος κόσμος που έρχεται και περισσότεροι είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Είναι πλέον αγανακτισμένος ο κόσμος. Άραστε. Πάρα πολύ αγανακτισμένος. Παρόλο mm-hmm. που μειώσανε το ΦΠΑ, παρόλο που. Νιώθουν ανασφάλεια. Για ποια ασφάλεια μας μιλάει η Νέα Δημοκρατία? Η ανασφάλεια που νιώθει ο Καλύμνιος, παράδειγμα, mm-hmm. κυρίως με την Αλία, φεύγει το πρωί για να πάει να ψαρεύσει και δεν ξέρει αν θα γυρίσει πίσω. Όταν βλέπει τα τουρκικά πυροβόλα να το σημαδεύουν, όταν βλέπει να τον διώχνουν μέσα από τα ελληνικά νερά, όταν βλέπει ότι δεν ασχολείται έτσι όπως πρέπει. Και να σου πω και κάτι. Επειδή έχω κάνει και μία έρευνα τελευταία, mm-hmm. Δεν είναι έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, ότι έρχονται απλοί ψαράδες μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και απλά
0: κάνουν τσαπουκά. Mm-hmm.
1: Είναι πέντε εταιρείες βασικά, είναι πέντε εταιρείες, που πίσω από αυτές τις εταιρείες, οι τουρκικές εταιρείες εννοώ, έτσι,
0: mm-hmm.
1: δύο συνεταιρισμοί και τρεις μεγάλες κολοσσοί εταιρείες, που έχουν εξαγοράσει ελληνικές εταιρείες όπως ο Καλυμάνης π.χ. και άλλες 3-4 από το Αίγιο κυρίως, αλλά και από mm-hmm. Καβάλα και όλα. Και αυτοί συνεχίζουν να ψαρεύουν εκεί που ψαρεύανε τα ελληνικά για αυτές τις εταιρείες. Πίσω από αυτές τις εταιρείες κρύβονται και Έλληνες επιχειρηματίες, όπως και πολιτικοί. Γιατί αυτές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Και από εκεί λοιπόν, επειδή η τζίρι είναι δισεκατομμύρια, όταν έχεις να κάνεις 15 εκατομμύρια Έλληνες στην Ελλάδα τουρισμό και άλλοι 35 με 40 στην Μικρά Ασία, καταλαβαίνετε ότι.
0: Πολύ καλό ρεπορτάζ κάνατε. Τι έχετε και δικό σας πέταντο δηλαδή.
1: 50 εκατομμύρια κόσμο τρώει ψάρι από το Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι οι εταιρείες αυτές διράρουν δισεκατομμύρια. Αυτοί οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί τελευταία και από ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει καταργήσει τα σύνορα σε ένα βράδυ, αλλά και η Νέα Δημοκρατία που εμπέζει τους κατοίκους εδώ και κυρίως τους αλλοίς, που λέει ότι αν μπει σε ελληνικό λιμάνι ο Τούρκος θα τιμωρηθεί, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ έτσι κι αλλιώς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εξασφαλίζεις τον Τούρκο να ψαρεύει ενόχλητα. Και αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν έχουν σταματήσει οι Έλληνες αλλοίς να ψαρεύουν λόγω της νομοθεσίας. Από τις 23 του Μάη έχουν σταματήσει. Οι Τούρκοι συνεχίζουν με τα ίδια σκάφη, με την ίδια κατηγορία σκαφών, να αλωνίζουν το Αιγαίο.
0: Λοιπόν,
1: και να βγάζουν ψαράκι από Γόνο μέχρι Καρχαρία.
0: Θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Καβαλά. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε
1: λοιπόν,
0: όλη την εξέλιξη.
1: Αυτά, τα ξέρει ο Καλίνιος και έχει ανακτήσει πλέον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Καβαλά. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Να σας πω
0: κάτι για τον Φράγκο, να μου πείτε για το μάλλον τον Φράγκο. Πότε έρχεται, τι θα κάνετε.
1: Ναι. Λοιπόν, θα είναι την Παρασκευή το πρωί στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Το βράδυ μετά τις 7 θα είμαστε στην καφετέρια Γκαλερί.
0: Και εσείς οι καφετέρες πάτε. Όπως πάτε και με Τσοντάκης.
1: Αυτό να σας πω ότι γίνεται. Θέλουμε να είμαστε πολύ πιο κοντά στον κόσμο, πιο άμεση επαφή με τον κόσμο. Να μην είναι σε κλειστά γραφεία, κέντρα, ξέρω εγώ, πνευματικά κέντρα.
0: Ναι, με το λαό, αυτό έκανε και ο Κυριάκος.
1: Κατευθείαν κάτω, αλλά
0: Καφετέρια
1: μου δεν τη γέμισε ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, εντάξει, τη γέμισε. Απ' έξω στον δρόμο ήταν, μην τελετε. Θα φέρω και θα μετρήσω πώς είστε, λοιπόν, την Παρασκευή αυτό στη Ρόδο και το Σάββατο. Ναι, και το Σάββατο. Εντάξει, πρωθυπουργός είναι, κύριε Καβαλά, αυτό έλειπε τώρα να κυκλοφορεί και παντού μόνος του. Μην τα συζητάμε τώρα αυτά.
1: Η μισή καφετέρια ήταν αστυνομική.
0: Λοιπόν, πάμε και το Σάββατο.
1: Και το Σάββατο την Κυριακή στην πιτσαρία Ήμια.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα συναντήσουμε φορείς απλό κόσμο. Για να δει και ο Μανώλης από κοντά τα προβλήματα, όλα αυτά που τους θέλουμε κατά καιρούς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο Μανώλης ήταν ο νεότερος ευρωβουλευτής σε όλο το κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν 24-25 χρονών, τώρα είναι 32, και έχει κάνει άπειρες ερωτήσεις και τοποθετήσεις.
0: Λοιπόν,
1: και
0: ωραία.
1: Και ο πιο δραστήριος ο ευρωβουλευτής σε όλο το Ευρωκοινοβούλιο.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Καβαλά. Εντάξει, νομίζω θα μείνουμε σε αυτά γιατί τρέχει ο χρόνος.
1: Θα χαρώ πολύ να δω όλους τους δικούς μας ανθρώπους στη Ρόδο και στην Κάλυμνο.
0: Οκ, να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά, κύριε Καβαλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιάννη Καβαλά, είναι πολιτευτής ελληνικής λύσης. Είναι πράγματι, δηλαδή, εννοώ ότι έχει μια σημαντική δραστηριότητα. Είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί τον Κυριάκο Βελόπουλο για διάφορα ερωτήματα που αφορούν την λεγόμενη παραγωγική δραστηριότητα και στην περιοχή μας. Τι θα γίνει στο τέλος θα φανεί. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, νέα δημοσκόπηση του Δημήτρη του Λίτσα με βάση το μαθηματικό μοντέλο, δηλαδή, ενώ τον αλγόριθμο ο οποίος δίνει αποτελέσματα από την ΑΛΚΟ, μία έδρα παίρνει τα 5 κόμματα στην Βουλή των Ελλήνων. Θα δούμε αν συμβαίνει αυτό. Εγώ εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία παίζει από 2 έως 3 έδρες. 2 είναι η στάνταρ κατά την κρίση μου. Λοιπόν, τι υπόθηκε χθες από τον Γιώργο Χατζημάρκο για το παλιό νοσοκομείο, αυτό που σας λέγαμε δηλαδή, γιατί θα πρέπει να γνωρίζει και λίγο το σκηνικό, πώς έχει να κάνει με τον χώρο, είναι ένας τεράστιος χώρος, ένας χώρος που υπάρχει το διατηρηταίο ιστορικό κτίριο, δηλαδή το Ρετζίνα, και που μετά έγινε Βασίλισσα Όλγα, είναι το ιστορικό διατηρηταίο κομμάτι δηλαδή, αυτό που έχει να κάνει με τον Αυλόγυρο, δεν έχουμε και, ναι. Οπότε παίζουμε Hollywood τώρα, με τον Αυλόγυρο δηλαδή, και υπάρχει το άλλο τμήμα το οποίο έγινε προκειμένου να αυξηθούν τότε οι ανάγκες και μάλλον λόγω των αυξημένων αναγκών οι δυνατότητες στο παλιό νοσοκομείο, είχαμε αυτά τα τμήματα κυρίως στην αριστερή πλευρά, δηλαδή επί κατεύθυνση Παπαλουκά, όπου η αυθαιρεσία έδωσε και πήρε. Λοιπόν, ένας τεράστιος χώρος, έτσι, που υπάρχει εκείνη η απαραίτητη δυνατότητα, μάλλον υπάρχουν οι δυνατότητες, αυτά τα παράνομα, τα αυθαίρετα κομμάτια, να τα γκρεμίσεις και να δημιουργήσεις και ένα νέο δικαστικό βέβαρο. Είσαι μέσα στον ιστό της πόλης, είστε μέσα στον ιστό της πόλης, και δεν λέω να μετατρέψεις και να αξιοποιήσεις αυτές τις παλιές αίθουσες ή το ρημαδιό, να το ισοπεδώσεις δηλαδή ένα κομμάτι, έτσι, να έχει μια άλλη χρήση και να χτίσει και ένα δικαστικό μέγαρο σε αυτόν τον τόπο, γιατί υπάρχει και η πρόσβαση, υπάρχουν και οι δυνατότητες να κάνεις και πάρα πολλές θέσεις πάρκινγκ και βεβαίως είσαι και σε ένα λεπτό στην πόλη. Η φιλοσοφία της ροδιακής επαύλησης έχει να κάνει με αυτό το σκεπτικό. Επειδή ακούω για διάφορους χώρους πολιτισμούς, υπάρχει ροδιακή επαύλη η οποία είναι προσδιορισμένη για να έχει τη χρήση που είχε και την παλαιότερη εποχή. Χώρος πολιτισμού δηλαδή, πολυχώρος πολιτισμού. Με πάρα πολλές αίθουσες κτλ. Με την πρόσβαση της Αλεξάνδρου Διάκου, που σημαίνει σε ένα λεπτό από το παλιό νοσοκομείο περνώντας μέσα από το πάρκο, δηλαδή και βγαίνοντας την Αλεξάνδρου Διάκου, είσαι στην πόλη της Ρόδου. Αυτό είναι. Και βεβαίως δεν μπουκάρεις την πόλη, δεν τη φορτώνεις την πόλη, έτσι, και έχεις τη δυνατότητα να αφήσεις για τυπικούς λόγους αν θες, εννοώ για το εφετείο, το κεντρικό δικαστικό μεγάρο. Να το φτιάξεις δηλαδή, να το αποκαταστήσεις και να έχει μια χρήση ως εφετείο δηλαδή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο δικαστικό μέγαρο πλέον, δεν ξέρω, απορώ πολλές φορές τι ακούνε οι δικηγόροι, είναι πολύ κοντά και ακούν την έδρα. Και δεν έχω πάει και πολλές φορές. Μια φορά στη ζωή μου βρέθηκα δηλαδή κατηγορούμενος σε μια υπόθεση σχετικά με ένα, μέσα από τη δουλειά δηλαδή, αφώθηκα έτσι, πανηγυρικά, μην πιούσω για το πανηγύρι, αλλά θέλω να πω ότι μια φορά βρέθηκα, δεν ακούγα τι έλεγε η έδρα δηλαδή. Έτσι, δεν άκουγα τι έλεγε η έδρα. Δηλαδή, αν πήγα στη ζωή μου δύο φορές στο δικαστήριο, Μάρτι. Πρώτη ήταν για το μηχανάκι. Με πιάσα πιτσιρικά, δεν είχα δίπλωμα. Το θυμάμαι. Λοιπόν, ναι, σιγά τώρα. 15 χρόνια τώρα το δίπλωμα το μηχανάκι. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι μου μίλησε ο πρόεδρος και δεν άκουγα τι έλεγε δηλαδή. Έτσι. Και με ανεπτυγμένο το αυτήν δηλαδή. Ηχητικό, GPL ηχεία το αυτή, ακόμη και τώρα δηλαδή. Και δεν ακούγα τι έλεγε. Καμιά φορά πας να παρακολουθείς μια δίκη και δεν ακούς. Βάζουν και αυτό το χαρτάκι μπροστά για να μιλάει και μεταξύ τους. Καμιά φορά και μιλάει και σε σένα. Ξεχασμένη η δικαστική. Έτσι, σου μιλάει με το χωνί εκείνο. Λες τι λέει τώρα ο τύπος. Και άμα είναι και κάποια ηλικία, ο δικαστής, έχεις και ένα θέμα. Δηλαδή σου λέει φυλακή και εσύ ακούς αθώθηκα. Λέει αθώος και εσύ ακούς ότι 5 μήνες, κατάλαβες. Δηλαδή είναι ένα σύστημα παλαιότερης εποχής. Ειδικά στην μεγάλη αίθουσα εκεί, άντε να καταλάβεις τι γίνεται. Λοιπόν, έτσι είναι, αυτή είναι αλήθεια φίλε μου. Άρα αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, πρέπει να έχει μια άλλη χρήση. Και βεβαίως, εντάξει ρε παιδιά, με συγχωρείτε και οι φορείς ξύπνησαν αφού ξύπνησαν. Εγώ καταλαβαίνω, σας το έλεγα και πριν. Οκ, εκεί έχουμε όλοι αμαρτίες. Ήταν οι άλλες εποχές. Ήταν άλλη κατάσταση της χώρας. Έτσι, ήταν άλλη κατάσταση της χώρας. Προέκυψαν και δημοτικές αρχές που είχαν άλλες προτεραιότητες και καλά έκαναν δηλαδή. Δεν θα μπορούσαν. Τώρα ή γεγενοχρόνος, έτσι, δεύτερη θητεία, Αδόνιδος Γεριάδη, έτσι, του βάλαμε το θέμα ότι άλλα μας έλεγες πριν από 10 χρόνια, περάσανε 15 χρόνια, επανήλθε στη θέση ως υπουργός και τώρα ρε μάγκα τι κάνεις. Και αντέδρασε ο άνθρωπος ταχύτατα. Και βεβαίως το είπε ανοιχτά. Περιφέρεια Δήμος, όποιος φορέας. Και μετά από λίγο μασάζ, θα τα λέμε κιόλας, από μασάζ δηλαδή, βγάζοντας εδώ προέδρους του Ιατρικού Συλλόγου, λέγοντας ρε παιδιά τι κάνετε. Έτσι. Και άλλους, βεβαίως, κατέθεσαν μία εισήγηση. Πήγαν στην περιφέρεια, η περιφέρεια έχει μια αποτελεσματικότητα, τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Και είπαν στον George, keep going. Και επειδή ο George τα καταφέρνει στα μεγάλα, ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας, αν του αρέσει η γραβάτα του Χατζημάρκου, το γκρίζο του Χατζημάρκου, ο τρόπος του Χατζημάρκου, εντάξει, το έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, είναι άλλες συνθήκες, άλλες εποχές. Αχ, λέει και τα δικά του κι αυτός. Λέει τα δικά του, τα δεν λέει τα δικά του. Γι' αυτό έλειπε να μιλήσει τα δικά του. Ο καθένας λέει τα δικά του, αλλά στο τέλος σκίζουν τον γαμπρό που λένε. Έτσι. Λοιπόν, του είπανε πάρ' το πάνω σου. Βγάλαμε εδώ μετά από την αντίδραση Χατζημάρκου, τον ίδιο τον υπουργό λέει χαίρομαι και το δίνω. Και έτσι πρέπει. Τώρα με το κτίριο, το έχω ξαναπεί, είναι λίγο σύνθετη η κατάσταση. Γιατί η Δημοτική Αρχή Κουσουνά που πήρε τη Νέα Πτέρυγα, έτρεξε, ολοκληρώθηκε επί Χατζηδιάκου, ένα πολύ μεγάλο μέρος, συνέχισε και αποκαταστάθηκε επί Καμπουράκη, είχαμε το πρόβλημα το χρηματολόγιο, επιλέχθηκε να πάει το χρηματολόγιο και μετά να πάνε οι υπηρεσίες οι οποίες έφυγαν κτλ. Κτλ. Υπήρχε και η Βίλα Βέντιτσι, δηλαδή από την εποχή του. Αυτό είπε κατά τα συστήτια κτλ. Κτλ. Δεν ήταν όμως όλο το χτίριο στο Δήμο της Ρόδου. Έτσι, το μεγάλο κομμάτι δόθηκε τώρα από την παραχώρηση του ΔΣ του νοσοκομείου. Πρόσφατα έγινε αυτό. Αλλά στο διατάφτα έχουν υποθεί πάρα πολλά. Να μεταφέρουμε δικαστικά μέγαρα, να το κάνουμε καινομικό πάρκο, να βάλουμε το χτίριο του ΙΚΑ. Αυτός ο ΙΚΑς που είναι. Πού είναι αυτός ο ΙΚΑς, ρε φίλε. Θυμάμαι πάλι τον Χατζοχρήστο. Ο ΙΚΑς, ο οποίος θα πήγαινε στην πλατεία Λαμπριανού, δηλαδή Μεγάλο Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, και ακόμη είναι κουφάρι. Κουφάρι ακόμα είναι. Και χάσαμε και την ιστορία της φοιτητικής στέγης. Γιατί ξύπνησε και ο Κολιάδης, εκ των υστέρων ξύπνησε. Τελείωσαμε πάπαλα. Αγόρασε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ένα φοβερό χώρο για να κάνει τη φοιτητική στέγη. Χάσαμε την ευκαιρία. Bye bye. Όταν ξεκινάς, ξεκινάς από αυτά. Δεν τα αφήνεις να περνάνε. Και μην βρεθεί κανένας πονηρός να μου πει, γιατί διαβάζω και κάποιες προσεγγίσεις. Είναι πραγματικά, με συγχωρείτε, λυπηρές. Ή αν δεν ξέρετε τι έχουν κάνει οι δημοτικές αρχές, είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι. Λοιπόν. Εάν θέλετε να το συζητήσουμε, τι έκανε ο καθένας στην εποχή που βρέθηκε στα πράγματα, τι έτρεξε, τι δεν έτρεξε. Αλλά πρέπει να αντιδράτε. Πρέπει να αντιδράτε, πρέπει να τρέχει δηλαδή η μηχανή για να πάει μπροστά. Λοιπόν, αυτά. Τώρα για τα υπόλοιπα της ιστορίας, πολύ μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη συζήτηση. Θετικό, επαναλαμβάνω, ότι όλα αυτά αποδίδονται στον τόπο μας. Ας ξυπνήσει και λίγο ο Δήμος της Ρόδου να κάνει και αυτό τις δουλειές του. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, ήταν στην ημερήσια διάταξη και κλείνω. Ήταν το θέμα της ροδιακής έπαυλης που αφήσαμε εμείς έτοιμη τη δουλειά. Έτσι, όλα. Είχε εργολάβο δηλαδή. Και επίσης το θέμα με το δίκτυο αμοιβία στην παλιά πόλη και αυτό. Από το κακό στο χειρότερο. 6,5 χρόνια τώρα. Έλεος. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Ρόδου έστειλε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, αναδεικνύοντας μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων και έργων που δρομολογούνται στο νησί. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η αξιοποίηση του συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου, ενός χώρου που παραμένει αναξιοποιητός εδώ και περισσότερες από 2 δεκαετίες. Η εγκρίση για την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης ανοίγει το δρόμο για την αναβάθμιση και επαναχρησιμοποίηση της έκτασης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, προχωρούν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της υγείας, με τη δρομολόγηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στη Ρόδο και τη χρηματοδότηση ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών, την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επιβάτες και την ενίσχυση του τουριστικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα του νησιού. Στο πλαίσιο των επισκέψεων, πραγματοποιήθηκε και αναφορά στον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρόδου ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης και προβολής του νησιού. Απάντηση στις επικρίσεις του βουλευτή του Πασόκ Γιώργου Νικητιάδη έδωσε μέσω του Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας για τα ζητήματα που αφορούν τα Δωδεκάνησα και επιλέγει την τακτική της θύρας κριτικής. Ο κ. Παπάς σημειώνει ότι η κυβέρνηση ουδέποτε αρνήθηκε την ύπαρξη προβλημάτων, καθυστερήσεων και γραφειοκρατικών δυσκολιών στην υλοποίηση σημαντικών έργων στα νησιά. Όπως αναφέρει, η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι καταβλήθηκαν συνεχείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση των εμποδίων μέσα από συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα, έκανε ειδική αναφορά στην ΚΟ, επισημένοντας ότι απαιτήθηκαν συντονισμένες ενέργειες ώστε να ξεπεραστούν διαδικαστικά προβλήματα και να προωθηθούν έργα ζωτικής σημασίας για το νησί, όπως το νοσοκομείο της ΚΟ. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η πολιτική αποτελεσματικότητα αποτυπώνεται στην καθημερινή παρουσία και στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών και όχι στις δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ακόμη ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων δεν αποτελούν φαινόμενο που αφορά μόνο τα Δωδεκάνησα, αλλά παρατηρούνται συχνά σε ολόκληρη τη χώρα. Παρά τα εμπόδια, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση συνέχισε να εργάζεται για την εξεύρεση λύσεων, την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, αλλά και την ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων. Σημειώνεται πως ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, με νεότερη ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι η κριτική του Πασόκ αφορά την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας γύρω από την πορεία του έργου και υπενθύμισε παλαιότερες δηλώσεις του κ. Παπά, σύμφωνα με τις οποίες το νοσοκομείο βρίσκονταν σε τροχιά υλοποίησης ήδη από το 2021. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μεταγενέστερα χρονοδιαγράμματα που είχαν παρουσιαστεί για την ολοκλήρωση του έργου. Ο κ. Νικητιάδης σημείωσε ότι η αναφορά στις καθυστερήσεις και στις μεταβολές των χρονοδιαγραμμάτων δεν συνιστά μηδενισμό, αλλά πολιτική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Η προοπτική κατασκευής ενός μεγάλου δικτύου γεφυρών που θα συνδέει την Κάλυμνο με τη Λέρο εξακολουθεί να αποτελεί ένα κοινό όραμα για τους κατοίκους των δύο νησιών. Η ιδέα, η οποία συζητείται εδώ και δεκαετίες, έχει κατά καιρούς τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας χαρακτήρισε στο κόσμο την πρόταση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, επισημένοντας ωστόσο ότι το βασικό εμπόδιο αφορά τη χρηματοδότηση ενός τόσο απαιτητικού έργου. Όπως ανέφερε, ενδεχόμενη ευρωπαϊκή στήριξη θα μπορούσε να συμβάλλει στην υλοποίησή του. Ωστόσο, απαιτείται προηγουμένως διεξοδική αξιολόγηση του κόστου σε σχέση με τα αναμενόμενα ωφέλη. Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να εξεταστούν κρίσιμες τεχνικές και περιβαλλοντικές παράμετροι, όπως η ύπαρξη ρηγμάτων, οι συνθήκες θεμελίωσης, η σεισμικότητα της περιοχής, αλλά και οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Έντονο προβληματισμό εκφράζουν εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου των Δωδεκανήσων για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός, σημαντικοί επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο διάλογο. Μεταξύ των ζητημάτων που σύμφωνα με τον ίδιο θα έπρεπε να τεθούν στη συζήτηση είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εποχικές επιχειρήσεις, καθώς και οι φορολογικές επιβαρύνσεις που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Ο κ. Πανός, ωστόσο, χαιρέτησε την απόφαση για αναστολή της προγραμματισμένης αύξησης του επινάβλου καυσίμων στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Με στάση σε 3 ακόμη νησιά του Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η δράση δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών από τον Φώτισσα Νοτιού Αιγαίου. Οι διανομές θα πραγματοποιηθούν στη Σίμη, τη Χάλκη και την Αστυπάλαια. δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να αποκτήσουν εξοπλισμό οικιακής κομποστοποίησης. Την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, ανέδειξε ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδης κατά τις επαφές του με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο των συζητήσεων τέθηκαν το αυξημένο κόστος παραγωγής, η στήριξη των τοπικών καλλιεργειών και η διασφάλιση συνθήκων βιωσιμότητας για τους επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα. Σε δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση τίθεται το σχέδιο των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πόλη της Ρόδου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και τη συγκέντρωση προτάσεων και παρατηρήσεων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους, επαγγελματίες και εκπροσώπους φορέων να ενημερωθούν για τις προτινόμενες αλλαγές που αφορούν τη λειτουργία του οδικού δικτύου της Ρόδου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κόσμος 9.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
7: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου. Μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68
11: 172.
12: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ είμαστε αγαπητοί μου φίλοι, γεια και χαρά σας, καλώς ήλθατε στο Κόσμος για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος και όλη η πρωινή ομάδα, Βασίλης Χατζιωάννου, Έφη Κωνσταντέλου, Ιουλία Μπονάρου, σας στέλνουν δροσερές καλημέρες.

0: Βασίλη μου, τι είναι, όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου. Ε, πάμε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά πλην των 300 ενόπλων. Όπως λέμε κάθε φορά.
0: Λοιπόν, έβλεπα χθες ένα άρθρο στο Liberal του φίλου μας, του Ζαχαρία του Ζούπη. Ναι. Και σου έλεγε, βασικά δηλαδή, αυτό τώρα τι έλεγε αυτό το άρθρο, ότι σου λέει, ρε εσείς τα μικρά κόμματα κυρίως και όλοι αυτοί οι επίδοξοι, ξέρετε, που θέλουν να καταλάβουν την εξουσία. Να φύγει, σου λέει ο Μητσοτάκης, να πέσει η Χουντακούλη και να έρθει μια συμμαχική κυβέρνηση δημοκρατική.
1: Είναι αυτό που ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, και έλεγε το πολύ απλό ο Ζαχαρίας, ρε παιδιά, λέει, λογαριάζεται χωρίς το ξενοδοχό. Πάρτε, σου λέει, ρε παιδιά, να πούμε έτσι, λίγο χαρτί, ας πούμε, και μολύβι και κάνετε κάποιους λογαριασμούς. Και επιπλέον να θυμάστε, να γνωρίζετε ποιος είναι ο εκλογικός νόμος, τι προβλέπει ο εκλογικός νόμος. Τι προβλέπει ο εκλογικός νόμος, σου λέει, πάνω από 25% το πρώτο κόμμα. Από τη στιγμή που αρχίζει και παίρνει τις όποιες έδρες, ας πούμε, ως μπόνους, δημιουργεί μιας μορφής, ας πούμε, έτσι, κυβερνησιμότητα, θα την έλεγε κανείς. Ναι, βοηθάει δηλαδή το πρώτο κόμμα να προχωρήσει ευκολότερα προς την αυτοδυναμία. Προσέξτε το μυστικό.

0: στην ιστορία και αυτό λένε και όλοι οι αναλυτές, έτσι. Το πρώτο κόμμα αποκτά μια δυναμική μεγαλύτερη, γιατί ο κόσμος θέλει σταθερότητα και κυβερνησιμότητα να υπάρχει στη χώρα. Δεν μπορούν να κυβερνάνε οι δικαστές και να έχει τον Ερντογάν από δίπλα και να σου λέει ξαφνικά θα ανοίξει η ώρα. Το ίδιο είναι, ας πούμε, να έχει μια ισχυρή κυβέρνηση όπως είναι η σημερινή, και το ίδιο είναι τα πράγματα να είναι πολύ ρευστά αύριο με κάποιο. Εγώ δεν έχω κάτι με τους δικαστικούς, αλλά ο καθένας, ας πούμε, στο είδος του. Μου θυμάμαι την Πρωθυπουργό, την κυρία Θάνου. Τη θυμάσαι?
1: Βεβαίως.
0: Ήταν επιλογή του Τσίπρα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και έλεγε λοιπόν ότι εάν τα κόμματα τα οποία θα μείνουν εκτός της Βουλής, αυτό που έλεγε ο Θανάσης, το επαναλαμβάνει συχνά πυκνά, σου λέει όσο αυξάνεται το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής, δηλαδή αν μείνουν, ας πούμε, 2-3 κόμματα και όλα τα υπόλοιπα, τα λοιμά, 2-3 κόμματα της τάξης του 2-2,5% αμέσως, είναι 7,5 ποσοστιαίες μονάδες εκτός Βουλής. Συν τα υπόλοιπα πάμε, σου λέει, πάνω από 10. Έτσι, οπότε έτσι. Το πρώτο κόμμα μπορεί να κάνει αυτοδυναμία και με 36%, για να μην πούμε, λέει, ακόμα και λιγότερο.
1: Ακόμα και
0: ναι, ακριβώς. Ίσως εκεί ποντάρει και ο Μητσοτάκης και θέλει
1: και
0: να.
1: Και εκεί μετά γίνεται και η ιστορία με τις έδρες, έτσι.
0: Μα γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτές μιλάμε, για τις έδρες μιλάμε.
1: Γίνεται η καταλογή, λοιπόν, και όλα αυτά εδώ.
0: Αυτό λοιπόν δεν το λαμβάνουν υπόψη κάποιοι. Και έρχονται λοιπόν τώρα και σφυρίζουν, φωνάζουν. Δεν μιλάμε ό,τι κατεβάσει η κούτρα τους, ας πούμε. Και ποια είναι η πλάκα, ότι μάλιστα έφερε και ως παράδειγμα ακόμη και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες, λέει, εάν στην πρώτη εκλογική διαδικασία, εφόσον εξαγγελθεί, έτσι, ναι, οι μετρήσεις, οι υπομετρήσεις του δίνουν μια δυναμική της τάξης του 3-4%, άντε 4,5% στην καλύτερη περίπτωση. Αλλά στην επαναληπτική, γιατί μετράνε, μπαίνει και αυτό το ερώτημα. Σε περίπτωση που έχουμε επαναληπτικές εκλογές, τι θα κάνετε? Και εκεί βλέπουμε να υπάρχει μια ελαφρά μεταστροφή της κοινωνίας. Εκεί λοιπόν μπορεί να βλέπεις το κόμμα του Σαμαρά να μένει εκτός με 2,9, λέω τώρα εγώ. Ναι. Καταλαβαίνεις, πέραν του πολιτικού, που είναι ταπεινωτικό, ας πούμε, για έναν πρώην πρωθυπουργό. Ναι, ακριβώς. Και μισή μονάδα, όταν έχει και μία μονάδα, μπορεί να μείνει εκτός. Δηλαδή παίζει πλέον οριακά. Γι' αυτό κάποιοι λένε του Μητσοτάκη, ρε, εσύ δεν θες να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Τουλάχιστον άλλαξε, σου λέει, το πλαφόν τη εισόδου των μικρών κομμάτων. Όλα αυτά λοιπόν, σου λέει, όλοι εσείς που φωνάζετε και θέλετε, ας πούμε, να πέσει η χουντακούλη και δεν σας ενδιαφέρει η κυβερνησιμότητα τη χώρα, θέλετε απλώς να φύγει ο Μητσοτάκη. Και αν του ρωτήσει και ποιο θα έρθει, δεν υπάρχει. Εκεί απάντηση δεν υπάρχει. Κακαρώνουν, ναι, σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Σου λέει, σκάβετε το λάκκο για να βάλετε το Μητσοτάκη μέσα, και στην ουσία, το λέω τώρα εγώ αυτό το πράγμα, θα πέσουν ήδη μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί θα αυξήσουν τα κόμματα τα μικρά εκτός.
1: Ακριβώς.
0: Όσο δε το άλλο, αυτό για συνεργασίες, αυτό το έχουμε κλείσει. Νομίζω δεν χρειάζεται να πει κανείς κάτι περισσότερο. Διότι εάν ο εκλογικός νόμος, για να δώσει μπόνους, ας πούμε, δεν δίνει μόνο σε ένα κόμμα, δεν δίνει σε συνεργασία κομμάτων. Εκτός και αν το Πασόκ θέλει να κυβερνήσει, παραδείγματος χάρη, με το Τσίπρα, και πριν από τις εκλογές ενωθούν και κάνουν ένα κόμμα. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Αυτό είναι άλλο, παπά Ευαγγέλη. Λοιπόν, και επειδή εμένα μου αρέσει η σταθερότητα και επενδύω πάντα στην ομάδα σταθερότητας, τη δική μας ομάδα.
1: Είναι εδώ η ομάδα σταθερότητας.
0: Μα εδώ είναι. Εδώ είναι. Νίκος Έργης, Θανάσης Καμιλάρης. Καλημέρα στους αγαπημένους μας.
2: Καλημέρα σας. Σωστά.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Είναι.
0: Τώρα, αν κάπου σφάλω, τώρα διορθώστε με, γιατί εγώ τώρα δεν είμαι ακόμα, δεν έχω μπει στην ομάδα των Σοφών. Προσπαθώ να μπω στην ομάδα των Σοφών.
2: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος, ο εκλογικός. Δεν δίνεται να στημαλιστεί κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί στις έδρες. Οπότε, ό,τι και να λένε, ό,τι και να κάνουν, αυτό είναι. Και αυτό που είπες σχετικά με το όριο στη Βουλή, ναι, θα έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει. Ένα χρόνο μετά τις εκλογές του 23 έπρεπε να το πάει τουλάχιστον στο 5% και πάνω το κατόφλι, για να γλιτώσουμε από κάποια κομματάκια, κομματίδια, τα οποία είναι σκέτη φύρα πραγματικά και δεν προσφέρουν τίποτα παρά μόνο τοξικότητα, και απλά πληρώνονται για να βρίσκονται εκεί, και οι ανόητοι νομίζουν ότι τους έβαλαν εκεί για τα δικά τους συμφέροντα, ενώ αυτοί απλώς πληρώνονται.
0: Θανάση, εσύ κατ' επανάληψη έχεις αναφερθεί στο ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Πόσο συνδράμει αυτό όσο μεγαλώνει στην ευκολότερη αυτοδυναμία?
4: Πριν αρχίσει οποιαδήποτε καταμέτρηση βάσει του εκλογικού νόμου του καινούριου, κοιτάμε τι έχει πάρει το πρώτο κόμμα και πόσα είναι τα κόμματα εκτός Βουλής. Mm-hmm. Και μετά ξεκινάει οποιαδήποτε διαδικασία από το αδιάθετο που λένε των εδρών.
0: Ακριβώς.
4: Πρώτα μοιράζονται οι έδρες στο 25% ας πούμε αρχίζει κάθε μισό% που παίρνει παραπάνω παίρνει

0: και μία και ένα βουλευτή. Μπόνους, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα φτάσει. Θα φτάσει 35, θα έχει πάρει πόσους βουλευτές μπόνους. Από εκεί πέρα κοιτάμε τα κόμματα εκτός Βουλής. Πόσα θα πέρανε, πόσα, 10% ή 30 έδρες. Αρχίζουν και μοιράζονται αυτά και από εκεί και πέρα στο αδιάθετο αρχίζει να δουλεύει η απλή αναλογική και το άλλο σύστημα το υπόλοιπο. Βάζει και τις μονοεδρικές οι οποίες είναι πλειοψηφικό και πάνε στις πρώτες έδρες και έτσι βγαίνει η καπέφτει το ποσοστό της αυτοδυναμίας. Mm. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα σε αυτά που είπες προηγουμένως κλάνε μου για τη δεύτερη Κυριακή και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι δίνει σημασία και λέει μία Κυριακή υπάρχει. Είναι γιατί ναι μεν ισχύουν αυτά που λέμε ότι το πρώτο κόμμα έχει δυναμική, αλλά υπάρχει και το θυμικό των Ελλήνων ας πούμε το οποίο λέει έλα μωρέ βγαίνει και πάμε για καφεδάκι. Ό,τι έγινε το 23 δηλαδή.
1: Όπως χάθηκε δηλαδή, και ο Δήμος της Αθήνας στην ίδια λογική.
0: Ναι μεν από την ποσόστοση μπορεί να αυξήσει το ποσοστό του εφόσον θα πέσει η συμμετοχή. Αλλά από εκεί και πέρα θα μπουν άλλα κόμματα στη Βουλή τα οποία θα του μειώσουν τις έδρες. Καταλαβαίνουμε τι
1: βεβαίως,
0: γίνεται.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, ναι μεν ένα ποσοστό θα φανεί περισσότερο γιατί θα πέσει ο αριθμός των συμμετοχών αν πάνε για παραλίες ή αν πάνε ας πούμε για καφέ. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα θα μπουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή τα οποία με λιγότερο ψήφους θα συμπληρώσουν το 3%.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ολοκλήρωσε, Θανάση μου, ολοκλήρωσε.
0: Ναι, είναι λίγο... περίεργο το θέμα, εξειδικευμένο θα έλεγα, όχι περίεργο, το οποίο αν δεν κάνεις θα το μελετήσεις πέφτει σε διάφορες παγίδες.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το συγκεκριμένο, από πού ξεκινά τώρα όλη αυτή εδώ η συζήτηση και πώς ανοίγει και η όρεξη, γιατί όταν υπάρχει καμιά δημοσκόπηση, η οποία είναι ελαφρώς, ας πούμε, να το πω έτσι, όχι και τόσο ευχάριστη για το πρώτο κόμμα, βλέπουμε τώρα, παραδείγματος χάρη, την δημοσκόπηση της Άλκου, η οποία έγινε για λογαριασμό. Τι είναι, έγινε, του Α.
2: Του Α, ναι, του Α. Ναι.
1: Και είναι η εταιρεία και το κανάλι το οποίο δίνουν τα χαμηλότερα, μα τα χαμηλότερα ακόμα και από αυτό το Μέγκα. Τα χαμηλότερα ποσοστά στο πρώτο κόμμα. Δεν έχει σημασία το τι δίνει τώρα το κάθε κανάλι, σημασία για ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Και δεν δίνει και εκτίμηση.
1: Λοιπόν, και αποφεύγει να δώσει και εκτίμηση. Χώρια του ότι κρύβουν και την παράσταση νίκης που είναι η ωραιότερη κάρτα και η πιο σωστή κάρτα και η αλάθανστη σωστή. Συμφωνείς σε αυτό, Νίκο Σέργη?
3: Αυτό είναι καλό όμως ότι δίνει κάποια υποεκτίμηση, να σου πω για ποια έννοια. Ότι κάποιοι άνθρωποι που είναι λογικοί αλλά ταλαντεύονται και θέλουν να εκδικηθούν ας πούμε την κυβέρνηση, βλέπουν σε αυτό το χαμηλό ποσοστό, αισθάνονται μια άλλη ανάγκη για αυτοσυντήρηση, οπότε... δεν είναι απαραίτητα κακό το να δίνουν χαμηλότερα ποσοστά.
1: Κάνει, έχει και το καλό του δηλαδή.
3: Ναι, δηλαδή αυτοσυντήρηση αρχίζει και η
1: πίεση. Εν ολίγης, να πούμε λοιπόν για αυτή τη δημοσκόπηση ότι ενώ δίνει μία μισή μονάδα μεγαλύτερη, μία περίπου σκάρτη μονάδα μεγαλύτερη αύξηση στη Νέα Δημοκρατία, σε όλα τα άλλα κόμματα δίνει μείωση. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, οι έδρες, αυτό έχει όλη η ουσία, είναι αυτή. Οι έδρες τις οποίες δίνει είναι οι εξής. Δίνει στη Νέα Δημοκρατία, με βάση του φίλου μας, του συνεργάτη μας, του Δημήτρη του Λίτσα, έκανε την ανάλυση και έβγαλε τις έδρες. 107 έδρες στη Νέα Δημοκρατία, αυτή εδώ η δημοσκόπηση, επαναλαμβάνω, του Α, έτσι, της Άλκο. Δίνει στο ΚΚΕ 22, στη Φωνή Λογικής 10, γιατί βάζω τώρα αυτά τα δύο κόμματα. Γιατί είναι τα δύο κόμματα τα οποία δεν πρόκειται να κάνουν συνασπισμό κομμάτων, συνεργασία, κυβερνητικό δηλαδή, κυβερνητική συνεργασία με τους υπόλοιπους. Και πάμε τώρα στα άλλα κόμματα τα οποία φαίνεται ότι μπορούν να συνεργαστούν. Έτσι. Και έχουμε στο ΠΑΣΟΚ 36 έδρες, στην Ελληνική Λύση 23 έδρες, στο ΜΕΡΑ 25 10 έδρες, στην Ελπίδα της Καριστιανού 29 έδρες, στην Πλεύση Ελευθερίας 13 έδρες και, και στο ΕΛΑ, στο ΕΛΑΣ του Τσίπρα 50 έδρες. Όλες αυτές εδώ οι έδρες συνολικά μας κάνουν 161. Αν λοιπόν υπάρχει μια κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη μέσα, με το Βελόπουλο μέσα, με το Βαρουφάκη μέσα, με την Καριστιανού μέσα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα και με το Τσίπρα μέσα, όλοι αυτοί μπορούν να κυβερνήσουν. Το τι κυβέρνηση τώρα θα γίνει, θα μας το σχολιάσει. Θα το σχολιάσει και εδώ είναι όλα τα λεφτά τώρα. Η ομάδα σταθερότητας δεν θα το αφήσει αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλη εδώ η ουσία. Εγώ στέκομαι τώρα στο τεχνοκρατικό, στο αριθμητικό, έτσι. Εδώ λοιπόν, όταν συνεργαστούν, επαναλαμβάνω κυρίες και κύριοι, ανοίξτε τα ραδιόφωνα σας, παρακαλώ. Τερματίστε τα, να ακούσετε ποιοι τι μας περιμένει. Μόλις πέσει και η Χούντα κούλη, ποιοι θα συγκυβερνήσουν. Θα έχουμε λοιπόν μία κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη, το Τσίπρα, το Βελόπουλο, τον Βαρουφάκη, την Καριστιανού και την Κωνσταντοπούλου. Αυτοί λοιπόν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Ο λόγος λοιπόν, στον Νίκο Σέργη.
3: Λοιπόν, το έχω κάνει εικόνα ήδη. Είναι το thriller του Michael Jackson, ο οποίος είναι πρώτος χορευτής και τα ζόμπι που είναι από πίσω του και χορεύουν είναι η υπόλοιπη πολιτική αρχηγή με την ίδια μουσική υπόκριση του 1982. Μία κυβέρνηση ζόμπι. Δεν θα γίνει αυτό, είναι επιστημονική φαντασία.
1: Όχι, φαντάσου όμως να γίνει. Τι κυβέρνηση άρα θα είναι, έτσι.
3: Ακριβώς, θα είναι αυτό που βλέπουμε στο θρίλερ του Michael Jackson. Ναι. Είναι αυτό το σκηνικό. Να χορεύουν τα ζόμπι και μπροστά να είναι ο Αλέξης, το αρχιζόμπι.
1: Πάμε να το δούμε όμως στον πραγματικό κόσμο.
3: Στον πραγματικό κόσμο δεν μπορεί να γίνει, επειδή όλοι αυτοί μεταξύ τους δεν θα μπορέσουν να τα βρούνε, ούτε μέσα στα κόμματά τους μπορούν να τα βρούνε. Είναι πάρα πολύ λίγο.
1: Εάν υπήρχε στην Ελλάδα δημοσιογραφία, το ερώτημα σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, τον Ανδρουλάκη, σε όλους αυτούς, θα ήταν αυτό. Μπορείτε να κυβερνήσετε την Ελλάδα, αλλά μόνο αν συνενωθείτε όλοι αυτοί. Εσύ με τον Βελόπουλο, με τον Τσίπρα Ανδρουλάκη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την Καριστιανού, με τον Βαρουφάκη, όλοι μαζί να γίνετε πακέτο. Απαντήστε εδώ και τώρα, πρέπει να ξέρει η κοινωνία. Αυτό είναι το ερώτημα, ρε μαγκά.
3: Αυτό ακριβώς το ερώτημα, απαντάτε πάρα πολύ απλά και λες ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει δείγμα γραφής έστω κατελάχιστον που να δείχνει ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Θεωρητικά μπορεί να γίνει, στην πράξη δεν ξέρω τι θα συμβεί.
3: Ναι, στην πράξη δεν μπορεί να γίνει, ο ένας λέει το ένα, είναι ο πύργος της Βαβέλ, ο Χρειά μπροστά σε αυτό το πράγμα. Είναι τόσο...
1: Θανάσης Καμιλάρης, εσύ πώς το προσεγγίζεις το θέμα αυτό με όλους αυτούς?
2: Δεν γίνεται. Καταρχάς δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει, αλλά από εκεί και πέρα.
1: Όχι, σε παρακαλώ να διευκολύνουμε τη συζήτηση. Αυτό δεν λένε όλοι. Να πέσει η Χούντα κούλη. Μπορεί να πέσει η Χούντα κούλη μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Εάν όλοι αυτοί μαζί από κοινού κάνουν κυβέρνηση.
2: Εντάξει, αν συμβεί αυτό το πράγμα, ο λαός θα γευτείται το αποτέλεσμα. Κοίταξε να δει κάτι. Είναι ταμείο, έτσι. Μετά την απομάκρυνση δεν αναγνωρίζεται λάθος. Δηλαδή δεν είναι.
1: Θα σου πει κάποιος γιατί ρε Μάγκα, τι θα πάθει. Θα σου πει τι θα πάθει η Ελλάδα.
2: Βγάζω τα αποθυμένα μου.
1: Θα σου πει τι θα πάθει η Ελλάδα, δηλαδή. Τι μπορεί να πάθει η Ελλάδα αν όλοι αυτοί μαζί ενωθούν και συγκυβερνήσουν?
2: Πολύ χειρότερο από το 2015, γιατί τώρα δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.
1: Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός καταρχήν από δάφτους?
2: Πού να ξέρω.
4: Ρε Βασίλη, ειδού και το ερώτημα.
1: Ο Σέργης ο Νίκος τι λέει? Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός?
3: Ο πρωθυπουργός σε μια τέτοια συνεργασία θα είναι ο Αλέξης. Εντάξει.
1: Ο Αλέξης θα μπει ο Ανδρουλάκης κάτω από τον Αλέξη?
4: Πρώην πρωθυπουργό.
1: Ή ο Βελόπουλος, ο Βελόπουλος, ο Κυριάκος θα μπει κάτω?
3: Επειδή έτσι λέει
1: η Καριστιανού, η Ελπίδα θα μπει από κάτω?
3: Ναι, θα πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι φαίνεται ο Αλέξης, οπότε θα είναι ο πρωθυπουργός. Αλλά ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα όπως προκύπτει προκαλεί τρόμο σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του εκλογικού σώματος από αυτούς που θα επιλέξουν αυτό το σχήμα. Δηλαδή μια τέτοια κυβέρνηση θα τρομοκρατήσει ακόμη και αυτούς που θα ψήφιζαν σαν ψήφο διαμαρτυρίας κάποια από αυτά τα κόμματα και θα το ψηφίσουν.
1: Ναι, αλλά θα το καταλάβουν μετά την απομάκρυνση από το ταμείο.
2: Ακριβώς.
1: Όταν θα αρχίσουν πλέον μετά να μην υπάρχουν χρήματα και να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, τότε θα το καταλάβει ο άλλος. Όταν θα ξανακλείσουν οι τράπεζες, τότε θα το καταλάβει ο άλλος. Γιατί και με το Τσίπρα, τότε το καταλάβαμε τι εστί Τσίπρας.
4: Έτσι.
3: Η χαλαρή ψήφος σε αυτή την περίπτωση δεν θα ισχύσει. Δηλαδή, μόλις δουν αυτή την προοπτική.
1: Μα εγώ σου λέω μην πάμε, δεν θα πάμε σε δεύτερη Κυριακή. Εγώ σου λέω από το πρώτο γύρο. Αν πάμε σε δεύτερο γύρο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα ισχύσουν αυτά τα οποία λέτε. Εγώ μιλάω στον πρώτο γύρο των εκλογών. Γιατί όταν ήταν εδώ ο Μητσοτάκης, τον άκουγα που έλεγε Βασίλη, εσύ ήσουν δίπλα του. Συνέχεια. Τι είπε ο Μητσοτάκης? Οι εκλογές, λέει, είναι η πρώτη εκλογική διαδικασία. Δεν είναι οι επαναληπτικές. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης.
2: Εγώ φοβάμαι. Δεν είναι σίγουρο ότι τη δεύτερη θα έχουμε αυτοδυναμία. Δεν είναι σίγουρο.
4: Μπορεί δηλαδή, να πάμε και σε τρίτη δηλαδή.
2: Το δίλημα πάει στην πρώτη.
1: Ακριβώς.
2: Εκεί πάει στη δεύτερη, το τι διεργασίες θα γίνουν και το τι συμφωνίες από κάτω. Ας μην ξεχνάμε και το φαινόμενο των Αθηνών. Για λίγους ψήφους ο Μπακογιάννης δεν πήρε 42%. Να πάρει το Δήμο και έγινε η ένωση των υπολείπων και βγήκε ο Δούκας.
1: Ακριβώς, έτσι. Αυτό είναι.
2: Λοιπόν, ας μην τα ξεχνάμε αυτά σε τέτοιους εκλογικούς νόμους και τέτοια πράγματα.
1: Τώρα τι μου λοιπόν, λέτε
2: η
1: εδώ
2: όλη,
1: ότι...
2: Η όλη διαδικασία για όσους θέλουν σταθερότητα πολιτική, ας πούμε, και τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία είναι η πρώτη κυρία.
1: Εδώ τώρα μου λέει στέλεχος νομαρχιακής του Πασόκ, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει «Είσαι καλά». Που ο Ανδρουλάκης θα συνεργαστεί με όλο. Μα μια στιγμή, ρε Μάγκα, εσείς πήρατε απόφαση ότι μόνο με τον Μητσοτάκη δεν συνεργάζεστε.
4: Το πέρασε στο καταστήμα.
1: Δεν είπατε ότι δεν θα συνεργαστείτε με τον Τσίπρα ή με τον Κουτσούμπα. Όχι, το Κουτσούμπα του είπε: Αφήστε τα αυτά, ρε. Άντε εδώ να του λέει. Ο πιο σοβαρό από όλου τελικά είναι ο Κουτσούμπα.
4: Στο θεωρώ.
2: Αυτό ξέρει τι θα κάνει και τώρα και μετά από 10 χρόνια.
1: Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης είπε ότι μόνο με τον Μητσοτάκη δεν συνεργάζεται. Δεν είπε ότι δεν συνεργάζομαι με τον Βαρουφάκη. Ούτε είπε δεν συνεργάζομαι με την Καριστιανού. Ούτε είπε δεν συνεργάζομαι με ποιο, με το Βελόπουλο. Εδώ βλέπω ότι το λιένουν το Βελόπουλο. Ενώ παλιά το λέγανε ακροδεξιό και φασισταριό, τώρα το ετοιμάζουν το πράγμα. Παιδιά, ακούστε, το έχετε προσέξει αυτό. Βλέπετε το Πασόκ να πει τόση δά κουβέντα εναντίον του Βελόπουλου. Ο Βελόπουλος λέει εναντίον του Πασόκ.
4: Τίποτα.
1: Αυτοί αποφεύγουνε.
4: Ναι.
2: Έκανε το παράπονο του ότι τον αποκάλεσε κάποτε ψεκασμένο ο Ανδρουλάκης και σταμάτησε εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει
1: κάποτε
2: με Βελόπουλο. Αλλά σήμερα έγινε κάτι αναμενόμενο. Ήταν καλεσμένη σε μεγάλο κανάλι τηλεοπτικό η Καριστιανού, η οποία δεν πήγε. Δεν πήγε, είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις και ήθελε να στείλει μια άλλη δικηγόρο, κάτι τέτοιο.
1: Δεν αντέχει στο δημόσιο διάλογο.
2: Όσο μιλάει η Καριστιανού στο τέλος. Το ποσοστό αυτό που δόθηκε τέλος πάντων τις δημοσκοπήσεις θα εξανεμιστεί κυριολεκτικά. Ναι. Δεν θα μείνει τίποτα πιστεύω στις εκλογές και αν μπει τελικά, στη Βουλή, πιστεύω δεν θα μπει. Εγώ προσωπικά έτσι πιστεύω ότι δεν θα μπει, δεν το έχει καθόλου. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να εκφραστεί, να εκφράσει κάτι λογικό, ούτε δύο σειρές κυριολεκτικά. Ναι. Οπότε δεν πήγε.
4: Μπορεί να δούμε και πτώση του Τσίπρα μέχρι τις εκλογές. Γιατί αυτόν το συμφέρει τώρα να πάει σε εκλογές.
1: Εγώ βλέπω ότι ο Τσίπρας όμως δυναμώνει όμως. Εγώ βλέπω ότι δυναμώνει μέρα με την ημέρα. Οι άλλοι πέφτουν. Δημιουργεί δυναμική ο Τσίπρας και επικοινωνιακά το δουλεύει άριστα ο Τσίπρας, Βασίλη. Άριστα. Μιλάμε πολύ επαγγελματική επικοινωνιακή προσέγγιση, κάλυψη. Ασχέτως ότι τα κάνουν θάλασσα, γιατί οι ηθοποιοί είναι κερασιτέχνες όλοι αυτοί. Εντάξει, δεν είναι. Αλλά αυτοί που τα σχεδιάζουν πολύ όμορφο τρόπο. Αν χάνει,
4: για να δούμε.
1: Άρα λοιπόν, λέτε τώρα τι, ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ δεν το αποκλείω. Θα πει ο άλλος, η θάλασσα δεν πίνεται, δοκιμάζεται. Ας τους δοκιμάσουμε και αυτούς όλους μαζί. Αυτό μπορεί να πει τώρα κάποιος. Ή κάποιος που μας ακούει ακόμα πιο ακραίος να πει: Τι λέτε, εδώ ο Μητσοτάκης μας ρήμαξε. Διέλυσε τη χώρα. Αυτό λένε. Ρε θεομπέκτασε, ακούτε τι λένε.
2: Υπάρχουν διαφόρων κατηγοριών άνθρωποι. Αλλά όλοι έχουν μια συνείδηση με την έννοια ότι δεν έχουν απώλεια συνείδησης με το περιβάλλον. Ακόμη και αυτοί που βρίζουν το Μητσοτάκη ξέρουν κατά βάθος, η πολιτική αυτή δεν τους αρέσει, δεν τους αρέσει το πρόσωπο του Μητσοτάκη, αλλά ξέρουν κατά βάθος, ακόμη και αυτοί οι ακραίοι, ότι αυτή είναι η ρεαλιστική πολιτική, η πραγματικότητα. Άσχετα αν κάποιοι δεν τον ψηφίσουν επειδή δεν τον κουστάρουν. Ένα ποσοστό όμως όταν θα φτάσει η κρίσιμη ώρα δεν θα το ρισκάρει. Γιατί καταλαβαίνει τι λένε οι άλλοι, οπότε θα συμμαζευτεί. Πάνω στην εκδίκηση μπορούμε να εκδικηθούμε τους άλλους ή τον εαυτό μας. Και όταν φτάνει η ώρα ο άλλος να καταλαβαίνει ότι με την εκδίκηση αυτή θα εκδικηθεί τον εαυτό του, κάπου το σκέφτεται διπλά και τριπλά το τι θα ψηφίσει ή αν πάει να ψηφίσει ακόμη.
1: Nice. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
2: Είναι και το οικονομικό.
1: Είναι όλη η ουσία, το οικονομικό.
2: Είναι και πάνω απ' όλα το οικονομικό.
5: Όλα είναι οικονομία.
2: Και ας μην ξεχνάμε ότι η αξιοπιστία και το τι έγινε δηλαδή από αυτό που είχε τάξει η Νέα Δημοκρατία θα παίξει τεράστιο ρόλο. Διότι αν λάβουμε υπόψη με τις εκλογές του 23, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόγραμμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, δίθεν Θεσσαλονίκη 30 δισεκατομμύρια είχε τάξει. Ο Μητσοτάκης 8 και πήρε τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης 8 δισεκατομμύρια ήταν αυτά που πραγματικά έκανε. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τάξει 30, αλλά πλέον ο κόσμος δεν τον πιστεύει. Και τώρα πάλι αρχίσανε τα ίδια, ο ένας απάνω στον άλλο να...
3: Δημοπρασία κάνουν κάθε μέρα.
2: Δημοπρασία λαϊκισμού.
1: Κυρία...
2: Λοιπόν, δεν βγαίνει έτσι. Ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει το κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτίες.
1: Τώρα δεν μου λες, εδώ βλέπω τώρα εξαγριωμένους ακροατές και ακροάτρες. Εδώ η κυρία Γεωργία μας λέει, σταθείτε όρθιοι απέναντι στην παλαβομάρα και πολεμήστε τη. Πρέπει οι σοβαροί άνθρωποι, οι σιωπηροί, να βάλουν κάτω όλους αυτούς τους παλαβούς. Εάν τους αφήσουν ελεύθερους και φωνάζουν και να δρουν, δεν μπορεί να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης βλέπω τώρα εδώ μήνυμα. Η κυρία Ρούλα Θωμαδάκη τι μας λέει, ρε Κλεάνθη, δεν θυμάσαι, λέει, επί Παπαντρέου που παίρνανε σύνταξη στα 40. Ποια 40, μωρά, ποια 40. Ξέρετε πότε παίρνανε στη 15ετία. Με 4.500 ένσημα παίρνανε σύνταξη. Πήρχαν, εγώ έχω γνωστή μου κοπέλα που πήρε στα 32 της χρόνια σύνταξη. Είχε μπει 17 χρόνια στην τράπεζα. Ναι, βέβαια.
3: Από
1: 10. Γι' αυτό η Ελλάδα ρήμαξε, να πούμε, και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο αυτό που φτάσαμε, στα μνημόνια. Και τώρα λοιπόν που πάμε να τα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ξεστρατίζω γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Πρέπει όμως να ενεργοποιηθεί ο καναπές. Η σιωπηρή πλειοψηφία. Τι πάνε να πει σιωπηρή, αγαπητέ μου Νίκο Σέργη, τι πάνε να πει σιωπηρή. Γιατί να είναι σιωπηρός όταν κινδυνεύει από τον παλαβό που είναι δίπλα του.
3: Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βλέπουν, ακούνε, δεν μιλάνε. Αυτό που διαπιστώνω εγώ, στην επαφή που έχω με τον κόσμο, είναι ότι υπάρχει ο κόσμος που φαίνεται και δεν φαίνεται. Ο κόσμος που φαίνεται είναι στο TikTok, στο Facebook, ένα κομμάτι του, το οποίο βρίζει το Μητσοτάκη περισσότερο, αλλά έξω υπάρχει και ένας κόσμος που βλέπει και το Facebook, που βλέπει και το TikTok, δεν αντιδρά, αλλά έξω σου μιλάει. Δεν είναι αυτός που θα εκτεθεί σε ένα social, αλλά ξέρει ποια είναι η λογική. Θα πράξει σύμφωνα με τη λογική. Αυτός που βλέπουμε στα social είναι αυτοί οι πιο παρορμητικοί, αυτοί που δεν έχουν πολύ επαφή με τη λογική και θέλουν απλώς να εκδικηθούν. Εκεί μπαίνει ο τρόμος στους υπόλοιπους. Λέει, εσύ είναι πολύ αυτοί. Δεν είναι τόσοι πολλοί, απλώς κάνουν πάρα πολύ θόρυβο.
2: Δεν είναι, κάνουν θόρυβο, ναι, αυτό.
3: Δηλαδή γίνονται ομάδες, είτε στο Facebook, είτε κάνουν live στο TikTok και βλέπεις ένα ψεκασμένο live, το οποίο του παρακολουθούν 200-300 άτομα, οι οποίοι όλοι οι νοημοσύνοι τους είναι 80, και βλέπεις ένα λογικό live, το οποίο είναι με επιχειρήματα για την οικονομία, για εθνικά θέματα, να το βλέπουν 20-30 άτομα.
1: Ακριβώς.
3: Αλλά αυτό δεν είναι το δείγμα όλης της κοινωνίας. Οι παρορμητικοί είναι αυτοί που κάνουν ομάδες. Υπάρχουν οι άλλοι σιωπηροί που δεν μιλάνε, αλλά θα πράξουν τα δέοντα σύμφωνα με τη λογική την κατάλληλη στιγμή.
1: Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω. Θανάση.
2: Όχι, είναι αυτά που λέει ο Νίκος είναι παραδοσιακά. Δηλαδή αυτό είναι ανέκαθεν ο κόσμος, ας πούμε, του κέντρου και της κεντροδεξιάς. Δηλαδή από το κομμωτήριο, από το καφενείο, από οπουδήποτε, ας πούμε, βρεθεί, αποφεύγει τις. Αποφεύγει τις διαμάχες της πολιτικής σας. Δηλαδή, αν βρεθεί σε ένα τραπέζι με 10 άτομα, 15, και ο αριστερός θα σου ανοίξει κουβέντα και θα αρχίσει, ας πούμε, με αφορμή την πριζόλα, ας πούμε, να σου κάνει πολιτική. Λοιπόν, ο άλλος απέναντι, ας πούμε, σου λέει: μωρέ, κάτσε, εγώ ήρθα να φάω, να πιω, να χασί, να κάνω, τώρα θα ανοίξω, θα τραγουδώ.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Και δεν μιλάει. Αυτό δεν σημαίνει. Δηλαδή, μιλάμε ότι ο Ντενεκές κάνει θόρυβο, αλλά είναι άδειος. Είναι κενός περιεχομένου. Ο γεμάτος ο Ντενεκές δεν κάνει θόρυβο.
1: Έπειτα είδα και κάτι άλλο εδώ τώρα στο διήμερο του Μητσοτάκη στη Ρόδο, επειδή το παρακολούθησα από κοντά. Είδα και κάτι άλλο. Εγώ κράτησα, εντάξει, πέραν του ότι ήταν πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία, το όφελος της Ρόδου είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι ανεκτίμητο. Ανεκτίμητο και στον πολιτισμό, αλλά γενικότερα, ας πούμε, και στην προβολή του νησιού. Θα μου πεις, έχει ανάγκη η Ρόδος, ας πούμε, από τη στιγμή που είναι top, ας πούμε, στον τουρισμό κτλ. Πέραν αυτού. Και το ότι είναι top και το CoLab και το ότι η TUI, ας πούμε, έπαιξε αυτό τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ώρα, στο όλο αυτό project, είναι χάρη στο Μητσοτάκη και βέβαια χάρη στο Περιφερειάρχη, έτσι, το Χατζημάρκο. Και η αγαστή συνεργασία η οποία υπάρχει του Πρωθυπουργού. Και είδα και τα αισθήματα που υπάρχουν μεταξύ τους. Είναι ο ένας πολύ κοντά στον άλλο. Όλα αυτά τα αφήνω στην άκρη και πάω σε ένα κομμάτι, Βασίλη, αυτό το οποίο κάλυψες εσύ. Δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ερχόταν σε επαφή με τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Όταν ο Μητσοτάκης βγήκε στους δρόμους έξω να χαιρετήσει τον κόσμο. Και είδα πραγματικά εκεί πρόσωπα, επειδή είναι μικρή κοινωνία. Μπορεί να έχει η Ρόδος, ας πούμε, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι πάνω από μισό εκατομμύριο κόσμο, αλλά ο πληθυσμός είναι 150.000, 130 τόσες χιλιάδες. Ναι. Γνωριζόμαστε λίγο πολύ ο ένας με τον άλλο, ας πούμε, λίγο πολύ. Είδα ανθρώπους τους οποίους δεν τους έβλεπα εγώ σε πολιτικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις κτλ. Να στριμώχνονται, να αποδοπατιώνται μεταξύ τους ο ένας πάνω στον άλλο, για να πάνε να σφίξουν το χέρι του Μητσοτάκη και να βγάλουν μια φωτογραφία. Είδα άνθρωπο που πλησίαζε τα 100. Να του λέει, ναι, είσαι ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ. Είδα δηλαδή εικόνες, είδα νέα παιδιά, μικρά παιδιά, πρόσεξε να δεις, και να μιλάνε ποδοσφαιρικά και όλα αυτά τίποτα στημένο στο δρόμο εκεί που πέφτανε ο ένας πάνω στον άλλο, όλα αυθόρμητα. Αυτό για μένα λέει πολλά. Και είναι αυτό το οποίο λέτε τώρα, Νίκο Σέργη, Θανάση Καμιλάρη, η σιωπηρή πλειοψηφία που κάποια στιγμή νιώθει την ανάγκη κάτι να κάνει. Ενώ έχουμε τους τενεκέδες, τους ξεγάνωτους, βρήκαν ειδικά τώρα το Facebook.
3: Το TikTok είναι το χειρότερο.
1: Είναι ακόμα χειρότερο το TikTok.
3: Εάν κάνεις γκάλωπ στο TikTok, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει το 15%.
1: Έτσι, στο TikTok. Α, τόσο καλά,
3: Ναι, απλώς έχουν μαζευτεί εκεί, έχουν κάνει τις ομάδες τους, τις σκληρές ομάδες, και οι ίδιοι πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι αυτός. Δηλαδή, ο πλασματικός κόσμος που φτιάξαν αυτοί εκεί, ο μη πραγματικός, ο φαντασιακός, βρίσκεται εκεί, και γι' αυτό όταν τους λένε κάποιοι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 30 τόσο, ξέρω εγώ, ούτε 15% σου λένε. Γιατί κρίνουν, εξιδίουν τα λότρια. Μπαίνουν αυτοί οι ίδιοι και βγάζουν αυτό το συμπέρασμα επειδή βρίσκονται μεταξύ τους και νομίζουν ότι όλη η κοινωνία είναι έτσι, ενώ είναι η κοινωνία αυτή που
1: πηγαίνει. Καλά, στο TikTok εγώ ήξερα ότι τα πήγαινε καλά ο Μητσοτάκης και ήταν ο πρώτος από τους πολιτικούς αρχηγούς ο οποίος είχε πρόσβαση στο TikTok. Θυμάμαι στις προηγούμενες εκλογές. Είχαν μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε, εμφάνιζαν οι αναρτήσεις τους στο TikTok. Τώρα μου λες ότι έχει γίνει τόσο πολύ, ας πούμε, αντιπολιτευτικό.
3: Το TikTok απευθύνεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους και επειδή υπάρχει δυνατότητα του live. Και επειδή προωθείται κατά κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα, όπως προωθήθηκε και για τα Τέμπη τότε η κινητοποίηση, τα social, και το TikTok έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο με ψεύτικους λογαριασμούς, είναι ένα πεδίο το οποίο είναι των ψεκασμένων, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Άσχετα αν και ο Μητσοτάκης είναι και θα ανεβάσει και κάτι, ξέρω εγώ, αλλά όλοι αυτοί που είναι οπαδοί διαφόρων άλλων κομμάτων βρίσκονται και βλέπεις ένα ετερόκλητο πράγμα.
1: Έχει ελεύθερα σχόλια από κάτω.
3: Μπορείς να κάνεις σχόλια ή μπορείς να μπεις στο live και βλέπεις ένα ετερόκλητο πλήθος να κάνει live, να είναι χρυσαυγίτες, να είναι φελοπουλικοί, να είναι πασοκτσίδες, να είναι και αριστεροί σε ένα live και να συμφωνούν. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, να λένε τις χαζομάρες τους, να κατηγορούν τον Μητσοτάκη, αλλά στην πραγματική ζωή αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει στα social και να βγει αυτή η εσφαλμένη εντύπωση ότι κερδίζουν αυτοί.
1: Τελικά, Θανάση, ποια είναι η γνώμη σου, τα social media τελικά βοηθούν την κοινωνία ή όχι? Είναι χρήσιμα ή όχι?
6: Είναι 50-50 οι υπόθεση, δηλαδή από μια μεριά βοηθούν, αλλά από την άλλη μεριά είναι και πηγή, ας πούμε, fake news, είναι και παραπληροφόρηση, είναι και σε περίπτωση, ας πούμε, ξένων υπηρεσιών, ας πούμε, με τα bots και τα λοιπά, είναι και ένα αρνητήριο προπαγάνδας, έτσι. Λοιπόν, έχει τα θετικά, έχει και τα αρνητικά.
1: Όταν λες τα bots, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή, πώς μπορούν να κάνουν παρέμβαση?
6: Σε αυτές τις περιπτώσεις ξεκινάνε και κάνουν ανύπαρκτοι λογαριασμοί, έτσι, με ονόματα, ας πούμε, πλασματικά, χιλιάδες λογαριασμοί, κάνουν ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα, το οποίο αυτομάτως, ας πούμε, αναπαράγεται από τους ίδιους δεν ξέρω πόσες φορές, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, το παίρνει ο άλλος, το αναδημοσιεύει, το κάνει και γίνεται είδηση. Και το παίρνει μετά η τάδε εφημερίδα, ας πούμε, το τάδε κανάλι, και λέει σύμφωνα με πληροφορίες, ας πούμε, του τάδε site, ας πούμε. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό, γι' αυτό γίνεται είδηση. Και αρχίζει να μιλάμε για αυτό το πράγμα.
1: Αυτό τώρα είναι μια μορφή υβριδικό πόλεμο όμω, Νίκο.
6: Υβριδικό πόλεμο.
3: Αυτό γίνεται και το 23 έγινε και θα γίνει. Και το 24 με τι ευρωεκλογέ έγινε και θα γίνει και τώρα. Θα βλέπουμε
7: αναρτήσεις οι οποίες παίζουν συνέχεια, δηλαδή σου τις βγάλει συνεχώς τη ροή, είναι από λογαριασμούς που ουσιαστικά δεν υπάρχουν και στο Facebook θα γίνει και θα αναπαράγουν ειδήσεις και εσύ δεν θα έχεις διαφυγή με την έννοια ότι επειδή θα παίζουν συνεχώς τη ροή, θα είναι τόσοι πολλοί αυτοί οι ψεύτικοι λογαριασμοί, θα βλέπεις συνεχώς το ίδιο θέμα να αναπαράγεται και θα νομίζεις ότι είναι και πολύ βασικά. Αλλά η είδηση αυτή σε αυτούς που απευθύνεται θα έχει πέραση, θα τη θεωρούν ότι πράγματι έτσι συμβαίνει και θα δημιουργεί το κλίμα αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα βλέπουν αυτή την είδηση ότι είναι συνεχώς και θα λένε είμαστε πολλοί, πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση, να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Δηλαδή θα δημιουργείται και μια εσφαλμένη εντύπωση σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα στο μυαλό αυτών των ανθρώπων που νομίζουν ότι το TikTok ή το Facebook είναι αυτό που θα βγάλει η κυβέρνηση. Νομίζουν ότι είναι το αντιπροσωπευτικό δείγμα, αλλά δεν είναι.
1: Για να επανέλθουμε τώρα στο αρχικό, γιατί με αυτό θέλω να κλείσουμε. Θέλω να είναι η γεύση η οποία θα μείνει και θέλω να είναι άκρος πολιτική. Επαναλαμβάνω, στην περίπτωση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία δεν μπόρεσε να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, και στην περίπτωση μάλιστα που τα ποσοστά της είναι πολύ συρρυκνωμένα με βάση την μέτρηση την οποία έδειξε η Άλκο, όπου στην εκτίμηση ψήφου το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν ακουμπά καν το 28, είναι κάτω από το 28, 27,98.
7: Η Άλκο μου φαίνεται δεν έχει εκτίμηση για την
1: Άλκο. Ναι, καλά, ναι. Για την Άλκο μιλάω τώρα που την έκανε για τον Αλφα.
7: Λοιπόν, ναι, αυτή δεν είναι, αυτή πάνω από 25% δεν είναι ποτέ.
1: Σας είπα τώρα, η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, όταν την κάνουμε εμείς την εκτίμηση, γιατί γίνεται μέσα από ένα μαθηματικό μοντέλο συγκεκριμένο. Τα κάνει ο δικός μας ο άνθρωπος, ο Δημήτρης ο Λίτσας, γι' αυτό τον έχουμε, βέβαια. Πώς βγάζουμε τις έδρες και όλα αυτά από το μυαλό μας? Όλα του Δημήτρη δουλειά είναι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση σου λέει το Πασόκ θα έχει 36 έδρες, η Ελληνική Λύση θα έχει 23, το ΜέΡΑ 25, γιατί το δίνει το ΜέΡΑ 25, μπαίνει μέσα στη Βουλή 10, η Ελπίδα της Καριστιανού 29 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας 13, παιδιά, έχει πέσει κατακόρυφα η Πλεύση.
4: Έτσι. Και θα πέσει.
1: Και το κόμμα του και το ΕΛΑ, το ΕΛΑ με φόρα του Αλέξη Τσίπρα δίνει 50.
4: Γι' αυτό δεν την ακούμε τη ζωή τώρα.
1: Με συγχωρείς.
4: Γι' αυτό δεν ακούμε.
1: Αυτές εδώ στο σύνολό τους οι έδρες δεν πρέπει να απουσιάσει κανείς. Βγάζουν 161 έδρες συνολικά. Έτσι. Όλοι αυτοί λοιπόν όταν συμμετάσχουν στο κυβερνητικό σχήμα. Και εγώ προσπαθώ λοιπόν να βρω ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Εδώ η πλειοψηφία, και σέβομαι την πλειοψηφία ό,τι πει, θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός. Ο Ανδρουλάκης ποια θα είναι η θέση του, μπορείτε να μου πείτε, να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα, σας παρακαλώ? Αντιπρόεδρος κυβερνήσεως θα είναι.
7: Το μόνο που δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχει
1: και ο Βελόπουλος πού θα είναι? Ο Βελόπουλος τι θα αναλάβει?
7: Το Υπουργείο Ψυχοφαρμάκων και Ψυχολογικής Υποστήριξης δεν υπάρχει γι' αυτό. Συγγνώμη, κάτι.
1: Η κυρία Καριστιανού δεν πρέπει να αναλάβει κάποιο Υπουργείο? Τι θα αναλάβει?
7: Το δικαιοσύνης για να κάνει.
1: Ναι, η Πλεύση, η κυρία Κωνσταντοπούλου τι θα αναλάβει? Θα συμφωνήσει με όλους αυτούς?
7: Με τον Βελόπουλο.
8: Υφυπουργός στην Καριστιανού θα είναι η Κωνσταντοπούλου.
1: Εγώ νομίζω ότι αν προτείνουν από κοινού όλοι να γίνει και πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, δεν θα είχε αντίρρηση. Άλλωστε αγαπημένη είναι και πατέρας δεν είναι κακό αυτό. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Ο Τσίπρας είπαμε πρωθυπουργός. Θα έχει και κάποιο υπουργείο, μήπως πρέπει να. Αφού είναι το είναι ταλέντο στα οικονομικά. Αλλά ο Βαρουφάκης τι θα αναλάβει, παιδιά μου, γιατί
4: εδώ
1: και ο Βαρουφάκης θα είναι
4: μέσα. Τώρα.
1: Παιδιά, αρχίζω και μπερδεύομαι. Ξεμπερδέψτε με, σας παρακαλώ. Τι κάνει η ομάδα στα νερότα τώρα εδώ?
7: Οικονομικό είναι τόσο ετερόκλητο που δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όσο για την Κωνσταντοπούλου, είναι αυτή τη στιγμή σε φάση στρίγκλα που έγινε αρνάκι μετά τις μηνύσεις.
4: Ναι, δεν ακούγεται καθόλου τώρα.
1: Τι έγινε τώρα?
7: Έχει ρίξει τους τόνους, φοβάται μην έρθει.
1: Ακούστε κάτι άλλο. Α, μια στιγμή. Κρατήστε το αυτό. Έχουν όλα τα κόμματα δικές τους μετρήσεις. Και ξέρω και συγκεκριμένα. Απλώς μου είπε μια στιγμή, όταν μιλάς με ένα δημοσκόπο, εάν δεν πάρει το OK από τον εντολέα, απαγορεύεται να το δημοσιεύει. Ο εντολέας κάνει κουμάντο. Και μου λέει, Κλεάνθη, όλοι έχουν. Και βλέπουν τα αποτελέσματα. Αν είχαν διαφορετική άποψη από αυτές που δίνουμε εμείς, θα τα είχαν δημοσιοποιήσει και θα μας τα είχαν τρίψει στα μούτρα. Μάλιστα. Και το ΜΕΚΑ και ο Α και το ΣΕΚΑ και το όλα. Και τα Βαρδίνο Γιαννέικα και τα Μαρινακινέικα και όλα. Θα μας τα έκανε τρύπη στα μούτρα, σου λέει.
4: Καταλαβαίνω.
1: Άρα ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα. Εγώ όμως δεν δέχομαι, δεν θέλω να πάρω το καλό σενάριο ότι η Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης θα κυβερνήσει, γιατί μετά η εκπομπή μου θα είναι σούπα. Δεν με αρέσει εμένα η εκπομπή να σούπα. Εγώ θέλω να έχει νεύρο και φόβο, να βγάζει και λίγο φόβο. Και να βάζω την ομάδα σταθερότητας να προσπαθεί να βρει τα θεμέλια να σταθεροποιηθεί το πράγμα. Ελάτε υπάρχει, λοιπόν. Τι θα γίνει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πάμε λοιπόν για επίλογο. Έλα, Νίκο Σέργη.
7: Ο φόβος φυλάει τα έρμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Είπα και στην αρχή ότι καλή είναι η δημοσκόπηση η συγκεκριμένη που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία χαμηλά. Καλές είναι και άλλες. Γιατί έτσι επεμβαίνει η αυτοσυντήρηση και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν λογική αλλά λίγο παρεκκλίνουν και λένε ότι κυβέρνηση αρκετά δεν τον θέλω, παρότι καταλαβαίνουν τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, μπορεί και να σου φύγουν. Ο φόβος αυτός θα τους φέρει πίσω. Η προοπτική κάτι άλλο τους φέρνει πίσω, γιατί σου λέει θα πάθουμε τα χειρότερα τώρα.
1: Μάλιστα. Θανάση, επίλογος.
9: Ο επίλογος είναι ότι αυτή την κουβέντα θα ήταν μάλλον κατάλληλη την τελευταία εβδομάδα των εκλογών. Μέχρι τότε έχουμε να δούμε, Κλεάνδη μου και Νίκο, έχουμε να δούμε πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμαστε.
1: Δηλαδή
9: γιατί όλοι αυτοί παίζουν το πολιτικό σημαίνον πλέον. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή και αυτοί οι οποίοι πάνε τώρα, διαλύουν το ΣΥΡΙΖΑ και πάνε εκεί και όλα αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, ας πούμε, δεν έχουν αύριο, εάν δεν γίνει κάτι σε αυτή την περίπτωση, αν δεν ρίξουν το Μητσοτάκη τώρα. Οπότε θα χρησιμοποιήσουν το οτιδήποτε.
1: Κατάλαβα.
9: Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι η επικαιρότητα θα είναι νορμάλ, ή καλώς. Εάν η επικαιρότητα επιφυλάσσει τίποτε διάφορα πράγματα, είτε με τον Πλανητάρχη, είτε με την Ουκρανία, είτε με το ένα, είτε με το άλλο, και έχουμε αστάθμη τα πράγματα, λοιπόν εκεί πέρα δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, γιατί είναι και το θέμα της ακρίβειας που πέρα. Ανοίξουν τα στενά του ορμούς, ας πούμε, τον Οκτώβρη, κάτι θα γίνει, θα αρχίσουν να πέφτουν τιμές, να φεύγει από την επικαιρότητα, ας πούμε, τόσο πολύ η ακρίβεια, ας πούμε, γιατί θα αρχίσει να πέφτουν οι τιμές, ας πούμε, με την ενέργεια. Αν δεν γίνει, τι θα γίνει.
1: Ναι.
9: Να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν,
9: πολλά πράγματα εδώ πέρα.
4: Είναι πράγματα τα οποία είναι η βασική καθημερινότητα αυτή.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Χαιρετούμε και ευχαριστούμε την ομάδα σταθερότητας. Νίκο Σέργη, Θανάση Καμιλάρη, στην καλημέρα μας. Γεια χαρά. Ήταν χρήσιμα τα όσα ακούστηκαν. Και ναι, χρήσιμα, γιατί αυτό που είπε όμως ο Νίκος ο Σέργης το κρατάω. Παιδιά, το αίσθημα αυτοσυντήρησης. Το αίσθημα της αυτοσυντήρησης που να ξέρετε ότι είναι ανεπτυγμένο. Κυρίως λένε, γιατί το αίσθημα της αυτοσυντήρησης θα το δεις πολύ ανεπτυγμένο στα ζώα, εκεί όπου το λογικό δεν είναι όπως το ανθρώπινο. Και κάποιοι το επεκτείνουν στον άνθρωπο λέγοντας ότι όσο πιο χαζός, λέει, όσο πιο παλαβός είναι κανείς, τόσο πιο αυξανόμενο αίσθημα αυτοσυντήρησης έχει. Λες, ισχύει. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό κάνει balance και φέρει μια σιγουριά, να πούμε, στα πράγματα. Διότι εάν έχουμε με παλαβούς ψεκασμένους ανθρώπους που από την άλλη μεριά το αίσθημα της αυτοσυντήρησης είναι μηδενικό για αυτούς, καταλαβαίνεις ότι εκεί είναι αυτοκίνητο χωρίς φρένα. Έτσι. Και πάει και θερίζει. Άρα, και δεν σταματάμε τίποτα.
4: Μπροστά του.
1: Λοιπόν, τέλος. Γι' αυτό πρέπει πάντα.
4: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας στα Ροδίων Παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Και κλείνουμε μουσικά. Πάμε, Βασίλη.

0: τηλέφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Ρόδου έστειλε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, αναδεικνύοντας μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων και έργων που δρομολογούνται στο νησί. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η αξιοποίηση του συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου, ενός χώρου που παραμένει αναξιοποιητός εδώ και περισσότερες από 2 δεκαετίες. Η έγκριση για την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης ανοίγει το δρόμο για την αναβάθμιση και επαναχρησιμοποίηση της έκτασης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, προχωρούν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της υγείας, με τη δρομολόγηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στη Ρόδο και τη χρηματοδότηση ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών, την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επιβάτες και την ενίσχυση του τουριστικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα του νησιού. Απάντηση στις επικρίσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη έδωσε μέσω του Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας για τα ζητήματα που αφορούν τα Δωδεκάνησα και επιλέγει την τακτική της στήρας κριτικής. Ο κ. Παπάς σημειώνει ότι η κυβέρνηση ουδέποτε αρνήθηκε την ύπαρξη προβλημάτων, καθυστερήσεων και γραφειοκρατικών δυσκολιών στην υλοποίηση σημαντικών έργων στα νησιά. Όπως αναφέρει, διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι καταβλήθηκαν συνεχείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση των εμποδίων μέσα από συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα, έκανε ειδική αναφορά στην ΚΟ, επισημένοντας ότι απαιτήθηκαν συντονισμένες ενέργειες ώστε να ξεπεραστούν διαδικαστικά προβλήματα και να προωθηθούν έργα ζωτικής σημασίας για το νησί, όπως το νοσοκομείο της ΚΟ. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η πολιτική αποτελεσματικότητα αποτυπώνεται στην καθημερινή παρουσία και στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών και όχι στις δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ακόμη ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων δεν αποτελούν φαινόμενο που αφορά μόνο τα Δωδεκάνησα, αλλά παρατηρούνται συχνά σε ολόκληρη τη χώρα. Παρά τα εμπόδια, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση συνέχισε να εργάζεται για την εξεύρεση λύσεων, την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων αλλά και την ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων. Σημειώνεται πως ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, με νεότερη ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι η κριτική του ΠΑΣΟΚ αφορά την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας γύρω από την πορεία του έργου και υπενθύμησε παλαιότερες δηλώσεις του κ. Παπά, σύμφωνα με τις οποίες το νοσοκομείο βρίσκονταν σε τροχιά υλοποίησης ήδη από το 2021. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μεταγενέστερα χρονοδιαγράμματα που είχαν παρουσιαστεί για την ολοκλήρωση του έργου. Ο κ. Νικητιάδης σημείωσε ότι η αναφορά στις καθυστερήσεις και στις μεταβολές των χρονοδιαγραμμάτων δεν συνιστά μηδενισμό, αλλά πολιτική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Η προοπτική κατασκευή ενός μεγάλου δικτύου γεφυρών που θα συνδέει την Κάλυμνο με τη Λέρο εξακολουθεί να αποτελεί ένα κοινό όραμα για τους κατοίκους των δύο νησιών. Ιδέα η οποία συζητείται εδώ και δεκαετίες έχει κατά καιρούς τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών με στόχο την βελτίωση των μετακινήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας χαρακτήρισε στο κόσμο την πρόταση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, επισημένοντας ωστόσο ότι το βασικό εμπόδιο αφορά τη χρηματοδότηση ενός τόσο απαιτητικού έργου. Όπως ανέφερε, ενδεχόμενη ευρωπαϊκή στήριξη θα μπορούσε να συμβάλλει στην υλοποίησή του. Ωστόσο, απαιτείται προηγουμένως διεξοδική αξιολόγηση του κόστου σε σχέση με τα αναμενόμενα ωφέλη. Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να εξεταστούν κρίσιμες τεχνικές και περιβαλλοντικές παράμετροι, όπως η ύπαρξη ρηγμάτων, οι συνθήκες θεμελίωσης, η σεισμικότητα της περιοχής, αλλά και οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Έντονο προβληματισμό εκφράζουν εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου των Δωδεκανήσων για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός, σημαντικοί επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο διάλογο. Μεταξύ των ζητημάτων που σύμφωνα με τον ίδιο θα έπρεπε να τεθούν στη συζήτηση είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εποχικές επιχειρήσεις, καθώς και οι φορολογικές επιβαρύνσεις που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Ο κ. Πανός, ωστόσο, χαιρέτησε την απόφαση για αναστολή της προγραμματισμένης αύξησης του επινάβλου καυσίμων στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Με στάση σε 3 ακόμη νησιά του Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η δράση δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών από τον Φώτισσα Νοτιού Αιγαίου. Οι διανομές θα πραγματοποιηθούν στη Σίμη, τη Χάλκη και την Αστυπάλια, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να αποκτήσουν εξοπλισμό οικιακής κομποστοποίησης. την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, ανέδειξε ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης κατά τις επαφές του με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο των συζητήσεων τέθηκαν το αυξημένο κόστος παραγωγής, η στήριξη των τοπικών καλλιεργειών και η διασφάλιση συνθήκων βιωσιμότητας για τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα. Σε δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση τίθεται το σχέδιο των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πόλη της Ρόδου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και τις κέντρους προτάσεων και παρατηρήσεων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους, επαγγελματίες και εκπροσώπους φορέων να ενημερωθούν για τις προτινόμενες αλλαγές που αφορούν τη λειτουργία του οδικού δικτύου της Ρόδου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
4: Ποιος?
5: Δεν ξέρω.
6: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
7: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
11: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
12: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
13: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
14: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
15: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
16: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
17: Βούτυρο Lurpak Soft Μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
18: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
20: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
25: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
26: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
27: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
28: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
4: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
5: αλλά καλό στη δική τους.
6: Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
7: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
4: Τα ακουστικά μου είναι του ανάδρομου, έχουν ένα...
8: Τι, θες τα δικά μου
4: ένα φύσιμα.
8: Γιατί εμένα
4: πώς λες η καρδιά
8: πολύ...
4: του έχει φύσιμα. Κάπως έτσι. Αλλά όλα θα πάνε καλύτερα. Δεν προλαβαίνουμε βέβαια ούτε να βήξουμε, έτσι.
8: Γίνεται
4: στους δρόμους. Στο Μάλε Βράσε. Δηλαδή πλέον η Ελλάδα, παιδιά, έχει γίνει σαν τσι πρωτεύουθες που κάποτε κοροϊδεύομαι. Λονδίνο, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, για να μην
8: παιδιά,
4: πούμε Ισταμπούλ.
8: Απλά υπάρχουν μερικέ.
4: Η Ισταμπούλ δεν είναι βέβαια πρωτεύουσα, νομίζω ότι πρωτεύουσα είναι η Άγκυρα, αλλά τέλος πάντων.
8: Πώς το λένε, αλλά άμα υπάρχουν μερικέ ώρε που άμα τι ξέρει.
4: Ποιε ώρε, δεν υπάρχουν ώρε πια.
8: Υπάρχει ένα μικρό. Που είναι κάπως καλύτερα, λένε.
4: Αυτό υπήρχε παλιά.
8: Όχι,
4: τώρα
8: υπάρχει.
4: Έχουν καταργηθεί προ τα βόρεια. Δεν ξέρω αν
8: ναι,
4: τι γίνεται.
8: Από νότια προ τα βόρεια, λέω εγώ τώρα. Ένα
4: ναι.
8: Εκεί γύρω στι 12. Απρόσεξε, τι έχω τσεκάρει εγώ. 12 παρατέταρτο.
4: Δεν παίζει. Άστο.
8: Αυτό το έχω κάνει.
4: Μπορεί να έτυχε.
8: Όχι, δεν έχει τύχει. Το κάνω πολλές φορές.
4: 12 το μεσημέρι.
8: Να φύγω από το σπίτι μου 12 παρτέτο και να θέλω
4: για
8: να πάω
4: φορία.
8: Προς κέντρο, προς βόρεια, ναι, και είναι πολύ καλή φάση.
4: Ναι.
8: Από Καρέα συγκεκριμένα και τέτοια. Είναι πια χαρά. Μα πας εκεί 9. Εκεί μετά την πλατεία της Ηλιούπολης είμαστε όλοι παιδιά. Και είναι κάτι μάγκες οι οποίοι πάνε από το πλάι. Και ανεβαίνουν από το πλάι, από το πλάι, από το πλάι να βρεθούν πάνω στην κορυφή. Γιατί είναι μια μεγάλη ανηφόρα στον δρόμο. Και μετά έρχονται και φρακάρουν μαζί με όλους τους άλλους που είχαν την ίδια ιδέα. Και περιμένουν όσο θα περιμένανε να ανεβούν το βουνό.
4: Το θέμα είναι τι θα γίνει αργότερα, παιδιά.
8: Αργότερα.
4: Εμείς
8: θα είμαστε με το πι, θα μας έχουν πάρει το δίπλωμα. Τι μας λένε σκόψουν το σβερκοτσέ.
4: Άμα
8: είσαι αλτουριστής. Αυτά λες.
4: Δεν μιλάμε για τόσο αργότερα. Μιλάμε τώρα που έρχονται οι επενδύσεις, που ανεβαίνουν τα τσιμέντα, που γίνεται.
8: Καταρχήν πρέπει να. Κοίταξε, πρέπει να. Καταρχήν να απλωθεί το μετρό, να τελειώνει και άλλες γραμμές, γιατί πηγαίνει σε πολλές περιοχές που είναι
4: πικροκατοικημένες,
8: δηλαδή Κυψέλη, Γαλάτσια και τέτοια.
4: Μπαίνουν σαρδελές.
8: Αν αυτό και να έχει παιδιά, και κάθε 4 λεπτά είναι λίγο. Είναι λίγο να περνάει ένα 4-5 λεπτά το.
4: Λίγο κάθε 4 λεπτά.
8: Βεβαίως είναι λίγο. Τα πρωινά τουλάχιστον.
4: Δεν τα βλέπω καλά.
8: Τα πρωινά. Δεν ήθελα να πάω εγώ να κάνω εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο δημόσιο στα βόρεια. Και λέω: έλα μωρέ, θα πάρω το μετρό. Σιγά τώρα, μην κάτσω εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και λοιπά να κάνω ταξίδι ολόκληρο. Και πάω κάτω και παιδιά να κατεβαίνει ο κόσμος.
4: Με λιούνια.
8: Λέω: δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέβηκα πάνω, πιάνα καφέ και έρθω την εξέταση και την έκανα για μια άλλη μέρα και πήγαμε τα μάξι μου. 8 η ώρα που όλος ο κόσμος πάει στις δουλειές του γίνεται χαμός.
4: Και φαντάζομαι ότι είναι και αντίστοιχη ώρα το απόγευμα.
8: Φαντάζομαι κι εγώ πως ναι.
4: Πω, κάνεις
8: πρέπει και... να περνάει, είναι πιο γρήγορα.
4: Ναι, ο ένας κολλητά με τον άλλο.
8: Τι κολλητά κάνει.
4: Σαρδέλα, παιδιά, σαρδέλα.
8: Κάνουμε σεξ, αεροσεξ κάνουμε.
4: Ωραίο.
8: Μόνο που
4: μ' αρέσει το αεροσεξ.
8: Ναι, δηλαδή ακουμπιόμαστε, είμαστε μόνο που δεν έχουμε φιληθεί και δεν έχουμε ανταλλάξει τα,
4: ακάραια,
8: τα τέτοια μας. Κολλητά σου λέω. Και εγώ είμαι και κοντή εδώ μεταξύ. Εμείς οι κοντοί έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι κοντή και είναι από πάνω μου. Λες και είναι δέντρα και πιάνουν τις χειρολαβές.
4: Πιάνεις τα πισινουάτου.
8: Και εγώ είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, να το πω έτσι. Και δεν παίρνω ανάσα. Και καλά να είναι καθαρή η ποπή. Και καλά
4: έλα,
8: να είναι...
4: σταμάτα! Και... σταμάτα με συμπεριάτικα.
8: Και καλά να είναι καλομυρισμένη. Μην ναι. του φταλουνού. Και είμαι ανάμεσα σε ποπή. Είμαι στην κοιλάδα με του κόμπου. δεν συμφέρει.
4: Γιατί για να κάτσεις. Ναι.
8: Ούτε καν.
4: Ναι.
8: Και αν το πάρεις. Εγώ, εμένα, ας πούμε, το ελληνικό είναι ο τερματικός σταθμός. Έτσι που αν είμαι τυχερή και το πάρω από το ελληνικό. Και δεν είμαστε εκεί πέρα να παίξουμε μπουνίδια γιατί έρχονται άλλοι.
4: Από εκεί ξεκινάει.
8: Ναι.
4: Και εκεί καταλήγει.
8: Ναι, η γραμμή δική μου λέω τώρα. Γιατί έχει και άλλες γραμμές. Λοιπόν, έρχεται το μετρό και, περιμένει.
4: Εσύ ανήκεις ελληνικό.
8: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει πιο πριν. Με τι να πάω. Πάω στο ελληνικό, αφήνω τα μάξι μου, άλλη μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Και μετά με τα πόδια πηγαίνω στο ελληνικό για να πάω, μα θέλω κέντρο με το μετρό ή οπουδήποτε. Δεν έχει πιο πριν σταθμό.
4: Παιδιά, είναι.
8: Περιμένουμε.
4: Και τα νότια για να παρκάρει είναι.
8: Στο ελληνικό τι γίνεται. Έχουν βάλει μπλε γραμμές ή καλά έχουν κάνει. Εντάξει για τους κατοίκους. Και τους σου λέει κάτι που θα παρκάρουν να με έρθουν όλοι με το. Και εμείς είμαστε. Γύρω-γύρω το παιδί.
4: Γιατί εσύ δεν θεωρείσαι κάτοικος ελληνικού. Γλυφάδα.
8: Όχι, εγώ με γλυφάδα.
4: Συγγνώμη, άλλο δήμο είναι το ελληνικό.
8: Ναι, βέβαια άλλο δήμο είναι.
4: Α, ναι.
8: Βεβαίω.
4: Πε και εσύ, κοίτα. Πόσα αερόπλανα είχα πάρει με την Ολυμπιακή δικαιούμε,
8: ναι. Και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ένα ειδικό καρτελάκι που το βάζουν στο αυτοκίνητό τους και, για να μην τους γράφει η δημοτική αστυνομία. Και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε τις βούρες.
4: Ναι. Και 150 ευρώ λίγα.
8: Φτάνεις ψηλά, δηλαδή. Έχει θέσεις, αλλά είναι για τους κατοίκους. Και φτάνεις αρκετά ψηλά για να επιτρέπεται να παρκάρεις. Ναι, και μετά παίρνω την κατηφόρα. Τι να
4: καλά
8: κάνω.
4: Την κατηφόρα, θα ξαναπάρει την άλλη φορά.
8: Θα ξαναπάρει
4: είναι...
8: να βρει την στην Αργυρούπολη βρίσκει λίγο καλύτερα θέση.
4: Α, ναι.
8: Ναι. Καμιά φορά πηγαίνω Αργυρούπολη, πιο πέρα δηλαδή.
4: Αυτό είναι που είναι το εμπορικό κέντρο το μεγάλο στην Αργυρούπολη.
8: Ναι.
4: Ένα μεγάλο εμπορικό.
8: Στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό.
4: Α.
8: Στην Αργυρούπολη λέω εγώ τώρα. Αμέσως μετά το ελληνικό. Βρίσκει πιο εύκολα θέση. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
4: Εν τω μεταξύ, όλες οι πολυκατοικίες σε αυτές τις περιοχές με πάρκινγκ δεν είναι. Δηλαδή, σου τρώνε και δρόμο.
8: Δεν είναι με πάρκινγκ όλες στο ελληνικό.
4: Α, ναι.
8: Έχει κάτι παλιές μονοκατοικίες και κάτι που δεν έχει μείνει μονοκατοικία. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία που πάρκαρα εγώ, κουκλάκι ζωγραφιστό.
4: Τι έγινε.
8: Την κρεμίσανε και αυτή. Πάει πολυκατοικία και αυτή. Θα γίνει αυτές οι ωραίες συγκρίματα κρίστα.
4: Έλα, έλα. Σε έχω θέλω high-tech, σε θέλω προχώ.
8: Τι με προχώ, μωρέ, που είναι μια ιδέα και μισή.
4: Όλες οι ίδιες.
8: Δεν χτίζουν όμορφα, τουλάχιστον χτίζετε όμορφες πολυκατοικίες, ρε παιδιά. Αυτό το γκρίτο πράγμα με το τζάμι. Κατά εκεί δεν μπορεί. Βλέπεις τα πλωμένα τα λουνού. Δεν κάθεται ο κόσμος. Ή βάζουν για να μπορέσουν να κάτσουν. Γιατί βλέπεις το βρακί του αλουνού. Για να μπορέσουν να κάτσουν, βάζουν. Ή γλάστες που εντάξει δεν είναι κακό να βάλουν γλάστες με φυτά, είναι ωραίο. Ή καλαμωτή. Και είναι τώρα η high class designati αυτά με ενεργειακά αλφα, φοβερή γκριμ αυτά και μπαίνεις και βγαίνεις γκαράζ πάνω, γκαράζ κάτω. Πισίνες ορόφους και είναι η καλαμωτή.
4: Να.
8: Μπροστά από το τζάμι. Για να μπορεί ο άλλος να κάτσει. Μεγάλη επιτυχία. Μερικοί άλλοι ξέρεις τι έχουν κάνει και είναι ωραία ιδέα. Έχουν βάλει αυτό το αυτοκόλλητο μπροστά από το τζάμι που το κάνει το τζάμι σαν να είναι αμοβολημένο. Οπότε εκεί βλέπεις ένα βρακί, αλλά δεν είσαι σίγουρος τώρα.
4: Να, ωραία.
8: Μετά, δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος είναι με το ισόρουχο, αλλά δεν τα βλέπεις όλα. Παίρνεις μια ιδέα. Είναι πιο σεξι έτσι, είναι πιο kinky.
4: Μάλιστα.
8: Αυτά.
4: Λοιπόν, ξέρεις τι δίνουμε σήμερα.
8: Για πες.
4: Δίνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα Πειραιά Ερμιόνη. Τηλεφωνήστε τώρα, παιδιά, η Ερμιόνη είναι τα ελληνικά Hamptons.

0: μας δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.
1: Συγγνώμη. Δεν φορούσε φραγκή.
0: Ναι, και έδειχνε τα τέτοια του. Μάλλον έλεγε.
1: Δηλαδή προχωρούσε και έλεγε δείτε.
0: Ναι, τα έδειχνε. Επειδή ξέρεις.
1: Για περάστε, για περάστε. Δοκιμάστε ότι... και θα δοκιμάστε.
0: Εγώ πιστεύω ότι τον παρεξηγήσα τον άνθρωπο και μπορεί να έλεγε ότι αν δεν κοινωνάτε μέσα στην εκκλησία, αυτά θα πάρετε. Μπορεί να ήταν κάπως έτσι το.
1: Νόστιμος είναι.
0: Όχι, γιατί τι ρόλο παίζει αυτό.
1: Θα ήμουν λίγο πιο επίκης.
0: Άσε με κάλεσε παρακαλώ.
1: Να δω τα καμπανάκια.
0: Αυτά μας έχουν να μας
1: χτυπάνε καμπάνες για μας.
0: Αυτά έχουν να μου σημούν εμένα από το 90 στον Δικαβητό. Τα 80's.
1: Εγώ θυμάμαι στο Ζάπιο μια φορά. Ακούγα χρουτς χρουτς χρουτς και ήταν ένας με μια καμπαρδίνα. Και έδειχνε το Kinder έκπληξη. Μα τρόμαζαν όμως, παιδιά. Πεταγόντουσαν από το πουθενά.
0: Γιατί ήμασταν μικρές. Τώρα μα το έβλεπες
1: θα τρόμαζες. Γιατί συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ανάλογα που, άκου, αν ήμουν με παρέα σε ένα πάρκο και μου έδειχνε ένα από αυτά του.
1: Θα έλεγες για να τα δω καλύτερα.
0: Όχι, θα ήθελα να καπνάλει, δεν ασχολιόμουν. Αν ήμουν μόνη μου σε μια ερημιά.
1: Έτσι
0: ήταν ένας με μια καπαρτίνα και μου άνοιγε το τιτί του.
1: Ναι.
0: Θα είχα φοβηθεί κι εγώ, εννοείται αυτό. Είσαι κανένα στενό.
1: Συνήθως βγαίνανε από το πουθενά. Και ψάχνανε μοναχικά κορίτσια.
0: Ναι, ρε παιδί, μαλάνι μου. Εμένα μου έχει τύχει να είμαι στο Λυκαβητό με τα γόρι μου και ήταν ένα και με άνοιξε το πιπί. Σκασίλα μου. Με στο αυτοκίνητο. Δεν φοβήθηκα.
1: Δεν το κάνω.
0: Γιατί ήμουν με τα γόρι μου.
1: Συνήθως το κάνουν όταν είναι μόνα κορίτσια.
0: Ναι,
1: δεν τολμούν.
0: Μου έχει τύχει και μόνο.
1: Του πάρουν στο ξύλο.
0: Μου έχει τύχει και μόνο κορίτσι που ήμουνα.
1: Ναι.
0: Και μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία πήγαινα να κάνω.
1: Ιδιαίτερο
0: αρχαία, νομίζω, ή λατινικά, δεν θυμάμαι. Και. Πατάω το κουμπί του ασανσέρ και με την άκρη του ματιού μου. Και ήμουν ισόγειο. Εννοείται πάλι πριν ένα ασανσέρ. Πήγαινα στο δεύτερο, τότε δεν θυμάμαι. Και με την άκρη του ματιού μου βλέπω κάτι να κινείται στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου. Και γυρνάω και ήταν ένας και.
1: Έπεσε όργανο.
0: Έπεσε κυριολεκτικά. Και μπήκα γρήγορα στην πολυκατοικία, στο ασανσέρ που ήρθε. Πήγα πάνω και είπα στην κυρία: είναι ένας από κάτω, λέω που μας δείχνει τα αυτά του.
1: Και
0: άρχισε να τρέχει αυτή γρήγορα να τον τρομάξει, να τον διώξει. Δεν φοβήθηκε. Αλλά είχε φύγει αυτός. Είχε μαζέψει τα βρακιά του και είχε φύγει.
1: Μήπως έτρεχε να δει και αυτή. Η κυρία δασκάλα.
0: Ξέρω, παιδιά, ήταν πάρα πολύ περίεργο.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα. Το Actor for the Future, που φέτος περνά το δεύτερο κύκλο του. Έως 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με υποτροφίες που φτάνουν μέχρι τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Επίσης, hackers, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Τώρα μπορείς με το Vodafone Business, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε την λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
0: Λοιπόν, οι πρώτες κυρίες, ο Μακρόν, η Μπιμπίκα και ποιος άλλος ήταν να δεις, η Μπριζίτ, η Μελόνι, ο Τραμπ και οι πρώτες κυρίες,
1: ναι.
0: Πήγανε στο Εβιάν, εκεί που βγαίνει το νερό Εβιάν, για να συζητήσουν για Ιράν και Ουκρανία. Καλά, εντάξει, τις κυρίες τις πήρε να συζητήσουν τώρα οι κυρίες, αφού δεν είναι.
1: Μεταξύ
0: δεν
1: τυριού και αχλαδιού.
0: Καλά, η Μελόνι, ναι, η Μπριζίτ.
1: Η Μπριζίτ είναι η κυρία πίσω από τον κύριο.
0: Αυτό λες.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Την έπιασε την Μπίμπι και δεν την άφηνε. Και δεν την άφηνε και την τραβούσε.
0: Ποιος
1: και την
0: τώρα,
1: έφερνε.
0: Ο Τραμπ
1: και έχει γίνει θέμα. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά.
0: Τι εννοείς την έπιανε τη χούφτο, ναι.
1: Την τραβούσε προς το μέρο του κάτι αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω τι έπαθε. Έπαθε γεροντική. Είδε τη συμμαθήτρια, δεν ξέρω τι έπαθε. Κάτι τον βρήκε, σχολιάζαν ότι την τραβούσε προς το μέρος του και αυτή αισθάνθηκε λίγο αμήχανα. Κοίτα η Μπίμπι,
0: πέρασε
1: η Μπίμπι, για χαμπίμπι.
0: Μήπως δεν καταλάβαινε αυτός τι έκανε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργες οι αντίδρασεις του τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, λένε ότι δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά, ίσως να μην είναι και καλά.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Πειραιάς Ερμιώνη ΜΕΤ επιστροφής για δύο άτομα με τη Hellenic Seaways.

0: διδυμάκι, ο τραμδιδυμάκι.
1: Καλέ σου, εδώ και εγώ μωρά γίνανε εκεί πέρα στην G7. Βρήκε το σημείο G.
0: Τι έγινε.
1: Λοιπόν, επί 13 δευτερόλεπτα, κάνα καφέ και τα μετρήσανε μάλλον σε βίντεο μετά. Τη κάταγε το χέρι και τη είπε, λέει, σύμφωνα με ειδικό στο διάβασμα των χιλιών, γεια σου, αγάπη μου.
0: Αγάπη μου, λατρεία μου, καμπέρι, μπαταρία μου.
1: Και εκείνη λέει.
0: Εντάξει, γιατί τον ευχήθηκε, μωρέ.
1: Μετά του το είπε. Αυτή την είπε, αγάπη μου, την είπε χρόνια πολλά, του είπε αυτό και μετά λέει. Τη κάταγε το χέρι, μετά τη το άφησε και μετά το ξανά πιάσε για να
0: την
1: κατέβει.
0: Αχά! Είσαι μαθήτρια.
1: Λοιπόν, ναι, δεν είναι, δεν
0: ποια είναι. Ποιος είναι πιο μεγάλος, ο Τραμπ ή
1: ο Τραμπ, εσύ πια κι εσύ.
0: Το Μαλί έχει πάθει κάτι τεντενικό.
1: Έχει, ναι.
0: Σαν τον τεντεν.
1: Ναι.
0: Κοκκινοτρίχη, πόπο περίεργο, παιδιά. Και έχει αγριέψει η φάτσα του για κάποιο λόγο, έτσι. Στραβοπατάει τα παπούτσια, είναι δηλαδή. Τι να λέμε.
1: Ναι.
0: Γενική επισκευή και πέταμα.
1: Από την άλλη, Λόρα Σάντσες, το κορίτσι του Αμαζόνου. Που πετάει τα μεμέ τη έξω, καθόλου sick, τέλος πάντων, καθόλου φίνα.
0: Τι αγόρασαν πάλι.
1: Όχι, δεν είναι. Είπε ότι αποκάλυψε στη συνέντευξη ότι έχει δυσλεξία και παρόλα αυτά λέει κατάφερε να.
0: Να τη λήξει τον.
1: Κατάφερε να είναι παρουσιάστρια, αφού ήταν παρουσιάστρια.
0: Καλά, στη δυσλεξία.
1: Ενώ έκανε λάθη στον αέρα, λέει, αλλά μπορούσε, λέει, με το έτσι τη και με το γιουβέλτι να τα καλύπτει.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, όταν είσαι δυσλεκτικό, το γράψιμο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι στην ομιλία.
1: Νομίζω από ότι είναι. Ξέρω. Νομίζω ότι είναι και στην ομιλία.
0: Και στην ομιλία. Τι, δηλαδή, τι είπα.
1: Βέβαια,
0: παιδιά,
1: όσοι έχουν δυσλεξία, και τι να είναι στην ομιλία. Εξετάζονται προφορικά.
0: Ναι. Δεν μου κολλάει ότι.
1: Ούτε εμένα.
0: Αλλά λίγο ξανθούλα. Το πολύ τσιλικό να έχει πειράξει
1: για ξανθούλα να τη λήξει τον Αμαζόνο, παιδιά, που δεν έχει κάνει 25 άρα.
0: Αλλά έχεις τεράστιο ταλέντο στα χείλη.
1: Έκανα, λέει, πολλά λάθη στον αέρα, λέει, αλλά χαμογελούσα, λέει, και προχωρούσα και συνέχιζα να μιλάω.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και πάντα είχα ένα τρόμο, λέει, και ένα φόβο. Μην κάνω λάθος, αλλά το έκανα και μαθαίνω, λέει, με τα λάθη μου να τα αυτό.
0: Τώρα ως κυρία Μπέζενα τις πέρασαν όλα. Κυρία Μπέζενα, ο Μπέζο σου που πάει για που το βάλε και... Μ' αρέσει αυτός, να σου πω, παρόλο που είναι σαν γλόμπος και μου θυμίζει λίγο τον Μπόζο. Έχει ένα τα πέρα μπέντο,
1: ναι.
0: Έχει μια τσαχπινιά, ενώ αυτή δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν ξέρω τι βιτσιόζος είναι ο κύριε Μπέζος. Λίγο περίεργο μου κάνει. Λοιπόν, ο Μπέζος λέει ότι ήταν φέτος στη Μύκονο. Πάντα πηγαίνει incognito.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και ποιος θα φιλοξενεί.
0: Σε σκάφος, δεν θέλω
1: τέτοια. Είσαι καμία
0: μεγάλα. Σε μέγα γιότς.
1: Σε μέγα γιότς Ελλήνων πλουσίων. Ή και ξένων.
0: Όχι, παιδί μου, φέρνει το δικό του.
1: Α, φέρνει το δικό του.
0: Ναι.
1: Χωράει αυτό.
0: Το πάει το υπηρετικό προσωπικό. Άκου να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παίρνουν οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό.
1: Ναι.
0: Ο καπετάνιος Αβουγού, το Φιλιππίνι Αβουγού, ο μπάτλερ Αβουγού. Και το πηγαίνουν, το παίρνουν από την Αμερική και το φέρνουν σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αυτό το ταξίδι κρατάει όσο το Τιτανικό,
1: ναι,
0: ένα πράγμα.
1: Και αυτοί έχουν το αεροπλάνο και πέρχονται και το βρίσκουν έτοιμο.
0: Ακριβώς.
1: Αγκυροβολημένο, πλημμένο, γυαλισμένο, νοικοκυρεμένο.
0: Και σαν στρατός είναι με τις στολές τους αυτά.
1: Εντάξει, ωραία φάση να έχεις πάντως να είσαι σε αυτή τη σκαφάρα και να ταξιδεύεις μόνος χωρίς το αφεντικό πάνω. Δεν με χάλασε, σαν τον γλίτσα.
0: Κάτσε, περνάνε.
1: Έχεις μεγάλη ευθύνη, αλλά είσαι τέτοιο ίδιο πόσες μέρες, πόσο καιρό.
0: Περνάνε άγριες θάλασσες.
1: Σιγά μωρέ πια, σιγά εσύ.
0: Ναι.
1: Άγριες θάλασσες.
0: Εντάξει, ο κέρδος περνάνε.
1: Κοίτα, βλέπουν εδώ τον καιρό και ανάλογα. Δεν πηγαίνουν και το σέρι, κάπου θα σταματάνε. Θα πιάνουν και κάπου λιμάνι. Να βγουν, να πάρουν μια ανάσα, να πατήσουν λίγο γη, να αγιωθούν. Κοιτάνε τον καιρό, παιδί μου, δεν πάνε έτσι.
0: Ναι.
1: Να πάνε να το πνίξουν κιόλας και μετά ποιος καήκαμε.
0: Α, μετά,
1: να το βυθίσουν.
0: Μετά βυθίσατε το Έλλη.
1: Ναι. Λοιπόν, η δυσλεξία, όπως σωστά τα είπαμε εμείς, επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και τη γραφή. Όταν ένα άτομο, λέει, δυσκολεύεται να μιλήσει σωστά, αυτό συχνά σχετίζεται με φωνολογικό έλλειμμα ή συνυπάρχουσες δυσκολίες. Δηλαδή, μπερδεύει τις λέξεις του ή του είναι δύσκολο να εκφράσει προφορικά τη σκέψη του. Όχι.
0: Α,
1: το βρήκα εγώ.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι στο γραπτό περισσότερο. Αλλά, δεν είναι.
1: Γραπτό και ανάγνωση.
0: Α.
1: Α, οπότε αυτό τότε έχει αυτή.
0: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού.
1: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιάστηκε ότι μιλούσε μόνο. Ναι, okay.
0: Το βουλευού κουσέα δέκ μου α, που είπε στο γλόμπο, το είπε εύκολα ή και εκεί κόλλησε.
1: Θα έβαλε και γλώσσα του σώματος.
0: Σωστό και αυτό. Πρόταξε τα στήθη της στα σιλικονά.
1: Από ό,τι και στην ανάγνωση μπερδεύονται.
0: Ενώ δεν είναι μεγάλη,
1: ναι.
0: Έχει πάθει το σώμα της λίγο, έχει πάρει την κατιούσα.
1: Από την πολύ πλαστική για την πολύ να δείξω την αγωνία, να δείξω ότι είμαι είμαι νέα και ωραία και ακόμη το σώμα μου είναι υπέροχο, είναι χαρά σώμα για την ηλικία της γυναίκα, κάνει υπερβολές. Και όταν κάνεις υπερβολές και θες να δείχνεις, να ντύνεσαι και να φέρεις σαν 35, φαίνεσαι μεγαλύτερη από ό,τι είσαι. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άμα θέλει κάποιος να το κάνει, να το κάνει. Αλλά εγώ λέω ότι σαν αποτέλεσμα. Ή δεν μπορεί να βάφεσαι. Είναι δυνατόν να βάφεσαι όπως τη βάφτανε 25χρονο κορτσάκι που αυτά έχουν λησάξει, μοιάζονται να μεγαλώσουν. Και πολλές φορές βάφονται πολύ. Άμα αυτό εγώ όπως βάφτε μια 25χρονη που κάνει και αυτή τη γραμμή. Καλά.
2: Τι.
1: Είναι υποτιμόμενη αυτή η γραμμή που έκανε και η. Αυτή τη γραμμή στο μάτι.
2: Ναι. Ποιος την έκανε αυτή τη γραμμή, ποια.
1: Η Amy Αμιλχό.
2: Και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, εγώ πήγα να την κάνω λοιπόν αυτή τη γραμμή για να δω.
2: Καταρχάς έβλεπες για να την κάνει.
1: Καταρχήν έβαλα γυαλί και την έκανα, πες. Αφού την έκανα, μετά η γραμμή αντί να πηγαίνει πάνω, πήγαινε κάτω γιατί έχω βγει το μάτι που έχει πέσει.
2: Α, μάλιστα. Και λέω, έκανες νέο τρέντ.
1: Πού πας, βρε καραμίτρο, λέω στον εαυτό μου.
2: Έκανες νέο τρέντ, εσύ και η Κιάρα Φεράνη.
1: Καλά, να βγάλω για να βγάλω.
2: Και άρα Φεράνη, παιδιά, γιατί έγινε έτσι.
1: Στο είπα και μου λέγεις εχθές, γιατί τα λέω αυτά.
2: Α, την κακομοίρα. Τι έπαθε.
1: Σαν κάστορα είναι.
2: Σαν γεροντάματα.
1: Σαν κάστορα είναι.
2: Όχι, κάτι σαν άλλαξε η φάτσα της. Έκανε κάτι.
1: Δεν ξέρω.
2: Εσύ είσαι που ειδική πλαστικολόγος.
1: Δεν μου φαίνεται τελείως άβαφη και βαμμένη, αλλάζει. Είναι.
2: Τόσο πολύ πια ή βάζει φίλτρα. Αλλά εγώ την έχω δει από κοντά, ήταν μια χαρά κορτσάκι.
1: Εντάξει, τώρα ασχήμινε. Περνάμε όλοι και περίοδος πασχημένου και άλλες που βλέπουμε τον καθένα και λέμε Παναγία μου, τι κουκλάρα είμαι εγώ.
2: Ναι.
1: Καιρό έχω να το πάθω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Παιδιά, είναι μερικές μέρες.
2: Ναι.
1: Που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, δεν μου μιλάει κανείς.
2: Τι παθαίνει.
1: Δεν έχει να κάνει με τρίχες. Μια χαρά είμαι ξετριασμένη. Είναι μέρες κακές, είναι το μάτι σαν βαθουλωμένο. Και είναι άλλες που ξυπνάω, λίγες όμως. Δηλαδή είναι.
2: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είναι μέρες που ξυπνάω και είμαι τα χάλια μου. Και είναι μέρες, πρέπει να είναι αυτές 4-5 το χρόνο, που ξυπνάω και είμαι σαν ένα μπουμπούκι.
2: Ναι. Που φτύνεσαι δηλαδή, μη σε ματιάσει. Φτύνω να
1: με ματιάσω. Καταλαβες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Αυτά και με την τέτοια. Ο Στάτος Ζαζογλουλία συναντήθηκε με.
2: Αχ, τον κακομοίρη.
1: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες.
2: Είναι πολύ ευτυχισμένος, λέει, με την πάρτη του. Είναι ερωτευμένος με την πάρτη του.
1: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από το παλιό καιρό που είναι δίπλα στην Κατρίν Τενεύ.
2: Α, ναι. Ωραία φωτογραφία, μου άρεσε αυτή.
1: Και εμένα, τι κούκλος που ήταν, παιδιά. Ναι. Πολύ
2: η
1: Κατρίν,
2: δηλαδή, πρέπει να τη έφυγε ο μάτης.
1: Ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Ο Τζότζο ήταν πάρα πολύ όμορφος. Να τα λέμε κι αυτά. Και κατά την τερεύε εδώ ωραία. Είναι
2: από τους πιο ωραίους τοπίους. Τότε ήταν μόνο ωραίος και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο γκαουμπίο ήταν.
1: Μα δεν ήταν και όλες ήταν.
2: Γιατί ήταν μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου.
1: Ναι.
2: Και τόσο ζε αυτή. Κατάλαβες. Πήγαινε να μιλήσει ο Στράτος και του λέει κάτσε μωρέ άσε τα λέω εγώ.
1: Γλυκούλης είναι μωρέ, συμπαθητικός είναι. Πιο γκαουμπίο από το Γαρδέλη δεν έχουμε. Δεν έχεις, δεν πας στον Εφή να βγάλεις συνέντευξη. Δεν τον είχε ο
2: Αρναούτο. Τον είδες.
1: Τον είχα δει πριν 2 χρόνια στον Αρναούτο. Όλο και τον Αρναούτο. Βλέπει, του έλεγε ο Αρναούτο κάτι και από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανένα και σου πετώ ένα και αυτά. Είναι διπλή Κύπρο, ήταν η συζήτηση. Αφού αυτό ο Αρναούτο να του πει με πολύ μεγάλη ευγένεια και νιάξιμο, όντως, πολύ έχω στεναχωρηθεί βρε στα μάτια μου, του λέει με σένα σήμερα. δεν έβγαινε άκρη.
2: Μα να σου πω όμως κάτι.
1: Δεν έβγαινε άκρη και ήταν
2: το λες αυτό στον άλλον.
1: Το είπε έτσι. Το άφησε να αιωρείται, δεν του είπε που δεν καταλαβαίνει πάρα σου λέω και άλλα μου λες και μου απαντάς.
2: Πώς έχει πάθει τίποτα.
1: Ο καημένος μωρέ μου ήταν στενάχωρο όντως. Για το Γαρδέλη λέω τώρα.
2: Όλες οι κοσμικές έτσι είναι, θέλω να σου πω.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Όμως είναι μεγάλη σε ηλικία.
2: Το μόνο που συζητάνε με σταθερότητα είναι αν η τσάντα είναι Ερμέ, συλλεκτική ή Dior. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
2: Δίνουμε, σας τα είπαμε τα σημερινά νέα. Ότι δίνουμε 2 εισιτήρια Αλέρε Τουρ Πειραιά Ερμιώνη 2-11-10-80-880. Για πάμε. 5 παρά 5 θα γίνει κλήρωση Ερμιώνη. Ένας πολύ ωραίος προορισμός όπου θα πάτε να κάνετε τον μπανάκι σας, να φάτε πολύ ωραίο ψάρι, να κάνετε το θόπικ σας και να γυρίσετε. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Ήμβριος έρχεται live στο Ridges Casino Montparnasse και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη με αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδια και χορό. Ελάτε με την παρέα σας να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό setup μενού στα 45 ευρώ το άτομο. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου μη λείψει κανείς. Και να πω και κάτι άλλο.
1: Γιατί δεν λες?
2: Να πω το καλύτερο. Ότι ήρθαν οι ζέστες και πρέπει να επισκεφθούμε τα public. Γιατί στα public και στα public home θα βρείτε κλιματιστικά νέας γενιάς που πάνε το όλο θέμα ένα βήμα παραπάνω. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχουν και δίνουν αίσθηση δροσιάς. Και το καλύτερο. Έχετε δώρο την εγκατάσταση, πληρώνετε με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείτε να κερδίσετε δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρουλίνια. Όπου και αν είναι, ό,τι περίπτωση και αν σκέφτεστε, μην το βάλετε κάτω. Επισκεφτείτε τα public και τα public plus home, όπου πραγματικά θα σας βοηθήσουν φέτος το καλοκαίρι να το περάσετε ανώδυνα με δροσερό αεράκι στο σπιτικό σας.

0: Κόσμος 938. Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Λοιπόν, αυτό το άγριο θηλυκό, η νικήτρια της φετινής Eurovision θα... τι θα κάνει? Θα έρθει στα MAD, στα βραβεία MAD. Δεν τη θυμάσαι την νικήτρια της Eurovision, τη φετινή?
3: Φετινής, ναι, η Μπαμπαράγκα, Γκαγκαράγκα, η... Κουκουράγκα, τα καράγκα.
2: Καγκαράγκα.
3: Έτσι είναι ο τραγούδι.
2: Μπαγκαράγκα.
3: Τι μπακαράγκα, τι παράγκα. Εκεί ήταν κοντά.
2: Παράγκα είναι ποδόσφαιρο, άστο.
3: Χάλια τραγούδι, άφλιο. Πολύ ωραίο χορευτικό, άφλιο τραγούδι. Και τι θα, κάνει?
2: Θα είναι στα MAD. Στα MAD Award.
3: Και τι θα κάνει, θα παρουσιάσει, θα μας χορέψει?
2: Θα μας χορέψει, θα μας τραγουδήσει, θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι που λένε.
3: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία.
3: Άσε μας καλέ.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Brooklyn με backup τα βάζει τώρα και με τη μικρή του αδερφή.
2: Τι έγινε?
3: Τσακώθηκε, λέει, και με αυτή. Τι έγινε, είχε πάει. Είχε η οικογένεια Μπέκαμ, λέει, βρισκόταν στο Λος Άντζελες. Γιατί τιμήσανε τον Ντέβιντ. Αυτό ο Ντέβιντ Μπέκαμ αστέρια παίρνει, τα κλειδιά τη πόλη παίρνει.
2: Ωραίο κομμενάκι είναι.
3: Υπότι τον χρήζουν. Εντάξει, μια χαρά βέβαια ο άνθρωπο. Λοιπόν, και στην εκδήλωση λέει τώρα τα παιδιά, τον Μπέκαμ, ο Ρωμαίο, ο Κουγρούς. Αλλά έλειπε ο Μπρούκλιν. Και πώ τον λένε, η μικρή, λέει, φορούσε, λέει. Πήγε σπίτι του Μπρούκλιν και άφησε ένα γράμμα.
2: Ποια μικρή?
3: Η αδερφή του. Η αδερφή του.
2: Και τι είπε, έλεγε το γράμμα?
3: Μπορεί να του έλεγε σ' αγαπώ, είσαι τέτοιο κλπ. Και αυτό έδειξε ένα Instastory ότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες όταν επισκέφτηκε η μικρή του αδερφή το σπίτι. Και ήθελε να δει.
2: Αυτό έχει μπει στην κοιλώτα τη Πάμπλου, τη γυναικούλα του τώρα. Σκασιλάρα του για του Μπέκαμ, βρήκε πιο πλούσια.
3: Ναι.
2: Πάντως δεν το περίμενα αυτό. Έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια.
3: Και είπε αυτό να πέσει από τα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία. Έγραψαν όλοι ότι δεν. Ότι δεν
2: πήγε στη γιορτή του πατέρα του.
3: Όχι. Ότι, ότι αυτό ήταν στο σπίτι και δεν την τη άνοιξε. Αλλά εκείνο έλειπε. Και έγραψε, λέει, άρα δεν τσακώθηκε με την αδερφή του. Είναι απίστευτα λυπηρό, λέει, να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία εναντίον ενός αθώου κοριτσιού που απλώς τη λείπει απεγνωσμένο αδερφός της.
2: Ποιος το έγραψε αυτό?
3: Αυτός. Απλά όλοι γράφουν ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει δεχθεί καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την αδερφή του, από τη Χάρπερ.
2: Μάλιστα.
3: Έχει προσπαθήσει, λέει, το κοριτσάκι. Εντάξει, παιδιά, 14 χρονών τώρα κι εσύ. Βρε Μπρούκλιν, αν ακούς κακά κορίτσια, τι πράγματα είναι αυτά?
2: Αυτό ήταν ο σεφ που έμεινε με την κατσαρόλα στο χέρι.
3: Σεφ και εσύ τώρα.
2: Ναι.
3: Όσο είμαι σεφ, εγώ είμαι αυτό.
2: Κυφινόπουλο, Κυφινόπουλο. Ναι. Ο μπαμπάς έχει πολλά λεφτά.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι.
2: Άλλο ένα ακόμη στον Δηματία.
3: Αν τον επηρεάζει η γυναίκα του, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τι είναι, μπέμπι είναι? Τον επηρεάζει η γυναίκα του.
2: Είναι.
3: Δεν έχει δική
2: είναι.
3: Του βούληση. Τι είναι, μαν ανήλικο.
2: Οι περισσότεροι άνδριδε έτσι είναι.
3: Μαν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
2: Είναι μαμάκιδε ή είναι γυναικούλιδε.
3: Πάρα πολύ απογοητευτικό τώρα. Και είναι και μικρό κοριτσάκι αδερφή του. Όντως, 15 χρονών.
2: Έχει τόσο μικρό κορίτσι η Βικτόρια.
3: Ναι, ήταν το τελευταίο τους παιδί.
2: Α. Με διαφορά από τα άλλα, δεν είναι?
3: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Αυτό βγήκε δηλαδή κατά λάθος που λένε. Κάπως έτσι.
3: Ναι. Αυτά και με τον Μπρούκλιν.
2: Μάλιστα.
3: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Η Έμιλι Ρατακόφσκι πόσταρε φωτό να θυλάζει μια κούκλα. Ό,τι να είναι κι αυτή.
2: Τι?
3: Η Ρατακόφσκι.
2: Α, την καημένη.
3: Αυτή
2: που είχες δει
3: από κοντά και ήταν σαν μίξα, μας είχες πει.
2: Συγγνώμη, είναι χαρακτηρισμός αυτός.
3: Πώς την είχες πει, Νιφίτσα? Όχι, πώς την είχες πει?
2: Είναι σαποντικάκι.
3: Σαποντικάκι.
2: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες την λύση online προστασίας και που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος business. Λοιπόν, διαβάζω ένα ρεπορτάζ, παιδιά. Η μητέρα, λέει, του Βλάση του Μάρα, του Ολυμπιονίκη, καθαρίζει σκάλες. Η γυναίκα που έφερε στον κόσμο το χρυσό παιδί της ενόργανης γυμναστικής εργάζεται εθελοντικά ως οδοκαθαρίστρια. Μπράβο της.
3: Μπράβο της, εξωθάβουμε.
2: Μπράβο, πραγματικά 10 άριστα. Λοιπόν, 2-11-10-80-880 αλέρε τουρ για Ερμιόνη. 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση για δύο άτομα.
3: Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι είχε γίνει, λέει, μια προσπάθεια να κάνουν προξενιό στον Κώστα Φραγκολιά τη Μέρη Βιτινάρος και Τούμπαλιν.
2: Ποιος το είχε κάνει?
3: Και πού να ξέρω εγώ. Και είπε ο Φραγκολιάς ότι εντάξει, λέει, η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν κάποια μηνύματα μεταξύ μας, αλλά εκείνη τον άφησε το διαβάστηκε.
2: Αλλά εκείνη?
3: Τον άφησε το διαβάστηκε, δεν του απάντησε ποτέ.
2: Ναι,
3: για να σου απαντήσει πρέπει να καταλαβαίνει τι λες. Δεν το βλέπω να είναι εφικτό.
2: Ναι.
3: Λίγο ήθελε πιο λόλα είναι... ένα μήλο.
2: Έλα μου το κοριτσάκι.
3: Πάμε βόλτα.
2: Ναι, ο Φραγκολιάς την έπιθε. Τώρα είναι λίγο.
3: Δεν πέτυχε το φροξενό,
2: λίγο...
3: λέει.
2: Έχει λίγο το στάρ τέτοιο. Και ότι όλα τα κορίτσια πέφτουν στα πόδια του.
3: Αυτή τον άφησε, τον διαβάστηκε, λέει το παλικάρι. Δεν είπε ότι τον άφησε, εκείνο. Είπε ότι ανταλλάξαμε μηνύματα και στο τελευταίο μήνυμα με άφησε, τον διαβάστηκε. Δηλαδή έγραφε και μικρά, έγραφε, διαβάστηκε και δεν του απάντησε ποτέ.
2: Τι να του απαντήσει, μωρέ?
3: Να του απαντήσει κάτι. Ρε, μία κουβέντα. Τι με αφήνει, τον διαβάστηκε.
2: Ήτανε ποτέ στο πάνελ του Σκυβιτινάρος, δεν νομίζω, ε?
3: Όχι καλέ. Του κάνανε απλά, του γνώρισαν κάπου, ξέρω εγώ. Ήρθα από εκεί που στο ωραίο κορίτσι, από αυτή η ωραία αγόρι. Άρχισαν να μιλάνε με μηνύματα και τελικά δεν ευωδόθη η επικοινωνία.
2: Ψάχνετε όμως.
3: Εντάξει. Ψάχνετε και ο ένας, ψάχνετε και οι άλλοι. Αλλά οι άλλοι πρέπει λίγο να τις τα κάνεις λίγο πιο νιανιά, φαντάζομαι, να σας γράψεις ένα μήνυμα. Να καταλαβαίνει το κοριτσάκι τι του γράφουν.
2: Σωστό και αυτό. 2-11-10-80-880. Δύο εισιτήρια αλέ ρετούρια Ερμιόνη. Για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.
3: Ο Φραγκολιάς είπε: Έχω και εγώ, λέει, κάτι κολλήματα. Δεν θα έκανα κάτι με μια γυναίκα που μένει πολύ μακριά από μένα μέσα στην Αττική. Δεν μπορώ. Μεγαλώνουμε και παραξενεύουμε.
2: Άσε τώρα, δηλαδή τι θέλει να είναι και στη.
3: Εντάξει τώρα, σου λέει: Άμα αυτός μένει. Δεν ξέρω που μένει ο άνθρωπος. Άμα πες ότι αυτός μένει Γλυφάδο και η άλλη τώρα μένει Κηφισιά. Άσε μας κουκλίτσα μου τώρα, ποιος τρέχει.
2: Στη Βύση μια χαρά πήγαινε.
3: Ήταν 20,
2: και τρούπωνε.
3: Ήταν 20 χρονών, παιδιά.
2: Τρούπωνε.
3: Παιδιά, ήταν 20 χρονών και εγώ όταν ήμουν 20 χρονών και ήταν, έμενε, ας πούμε, Κυψέλη και έμενε ο Γκόμενος, λέμε τώρα, Κυψιά. Πεταγόμουν σπίτι και ερχόταν και αυτό.
2: Δεν μεγάλωσε τόσο.
3: Τώρα, ούτε καν. Πρέπει να μένει κοντά, πολύ κοντά.
2: Σε τι ακτίνα?
3: Μη σου πω, στον πάνω.
2: Άσε μας τώρα. Στον πάνω.
3: Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν είναι κούραση όλα. Θέλει χαλαρά πράγματα τώρα. Δεν είμαστε κατρεχάματα.

0: Ο Μαγκλάρας, λέει ο Κωνσταντίνος, ο οποίος συμμετέχει στις μεταφιέσεις, κέρδισε, λέει, σάρωσε τις εντυπώσεις, κέρδισε τις εντυπώσεις ως Μητροπάνος.
1: Α, ναι.
0: Τραγουδώντας το ιδέες. Παιδιά, είναι πολύ πετυχημένο πάντως. Πόσο καλές μιμήσεις και μεταμορφώσεις κάνουν.
1: Πολύ πετυχημένες. Μερικές είναι πάρα πολύ πετυχημένες. Λοιπόν, η Μαρίνα Σταυράκη σχεδιάζει καλοκαιρινές διακοπές με τον Μπουλέτο Ζγκάντ.
0: Έχει γιότ αυτό, θα έχει μεγα γιότ.
1: Δεν ξέρω. Είπε ότι έχουμε συχνή επικοινωνία και ότι η απόσταση, αντί να κάνει κακό στη σχέση, τη δυναμώνει.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε. Πηγαίνει ο ένας στα μέρη του άλλου.
1: Ναι, αλλά
0: πήγα στα
1: του.
0: Μέρη που σε είχα πρώτο δει.
1: Αυτός, ρε παιδί μου, άνθρωπο.
0: Το έχουμε αυτό το τραγουδάκι.
1: Ποιο?
0: Το θυμάσαι, πήγα σε μέρη που τα είχα πρώτο δει.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο...
1: Που σε είχα πρώτο δει. Όχι, ναι. Ναι.
0: Πότε είναι. Έχεις λίγο το δασκαλίστικο να διορθώνεις τον άλλον όταν κάνει λάθος. Αυτό είπα.
1: Όχι.
0: Αλλά έχεις λίγο, αν το παρατηρήσεις, το έχεις αυτό. Πρέπει να ήσουν σε άλλη ζωή δασκαλίτσα.
1: Μπορεί να ήμουν.
0: Να ήσουν με τη Βέργα εκεί και να έρχεσαι. Ποιο παιδάκι κάνει λάθος.
1: Εντάξει, αφού είπες τα έχω πρωτοδεί, είπα και εγώ σε είχα πρωτοδεί, βρε παιδί μου. Γιατί τα έχω πρωτοδεί, καταλαβαίνει ο άλλος τα μέρη. Ότι πήγα στα μέρη που τα είχα πρωτοδεί.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Άστο να περάσει ένα λάθος, όλα σου στη ζωή σου στα είναι. Όλα εσύ στη ζωή σου στα θα κάνεις.
1: Να σου πω τώρα, τι πρόβλημα έχεις. Κι εγώ άμα κάνω λάθος και με διορθώσεις, δεν έχω πρόβλημα. Εσύ γιατί έχεις.
0: Δεν έχω. Πλάκα κάνω.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, ο χαμός γίνεται με τους λαγοκέφαλους, Τα ψάρια αυτά λέει που.
0: Δεν θα ήθελα να το συναντήσω αυτό το ψάρι, είναι σχημομούρικο.
1: Είναι σχημομούρικο και άρχισε δαγκώσει, έχει λέει μία τοξίνη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άρα δεν τρώγονται αυτά τα ψάρια.
1: Φαντάζομαι πως όχι.
0: Αν λέει και έχουν έρθει λέει σε ελληνικές θάλασσες και κάτι άλλο άσχημο ψαράκι.
1: Είναι και άσχημο το καημένο. Να μου πεις και άμα ήταν ωραίο, τι να το κάνεις άμα έχει μια τοξίνη. Όπου λέει άμα σε δαγκώσει μπορεί να σου προκαλέσει μούδιασμα, αδυναμία, παράλυση, αναπνευστική ανεπάρκεια και
0: ωραία.
1: Αν δεν είσαι τυχερός τον άλλο κόσμο που θα πας.
0: Άρα θα πρέπει να έχουν στις παραλίες τίποτα αυτές τις ενέσεις που κάνουν για το αυτό ή δεν σώζει.
1: Δεν ξέρω. Και το μαγείρεμα, αυτό που ρώτησες, το μαγείρεμα δεν είναι το πρόβλημα.
0: Ποιο μαγείρεμα.
1: Άμα το μαγειρέψεις, ναι, ναι.
0: Αν μπερδευτείς δηλαδή και ψαρέψεις και πιάσεις αυτό το ψαράκι,
1: ναι.
0: Πες, τι ωραία ψαριά που πιάσαμε.
1: Αν πιάσουν λέει λαοκέφαλο στα δίχτυα τους ψαράδες, δεν πρέπει να το πουλήσουν. Οι μάγειρες να μην το διαχειριστούν και οι πολίτες να μην το αγγίξουν.
0: Ναι, το θέμα είναι να το αναγνωρίσουμε, παιδιά. Έχει γεμίσει, λέει, τις ελληνικές θάλασσες. Πες ότι πιάνεις πολλά ψάρια, πιάνει άλλους πολλά ψάρια, γιατί δεν σου έχει τύχει στον ψαρά να είναι μπερδεμένα τα ψάρια.
1: Βέβαια.
0: Και ξαφνικά να βγαίνει, ας πούμε, ένα μπαρμπουνάκι μέσα από τις γοπίτσες. Μια χαρά θα ήταν αν συνέβαινε αυτό, βέβαια, γιατί πιο ακριβό το μπαρμπουνάκι. Έχει φτάσει, παιδιά, 30 ευρώ η κουτσομούρα.
1: Πάρα πολλά.
0: Μόνο. Ιχθυοκαλλιέργεια και το μπαρμπούνι δεν το έχουν. Ιχθυοκαλλιέργεια είναι μόνο συγκεκριμένα είδη.
1: Ναι, ισχύει.
0: Λαβράκι, τσιπούρα και φαγκρί, το οποίο, να σου πω, ειδικά το φαγκρί της ιχθυοκαλλιέργειας φαίνεται.
1: Πώς το καταλαβαίνεις?
0: Από το χρώμα.
1: Άντε.
0: Ρε παιδί μου, το φαγκρί το κανονικό είναι ένα ροζουλί πολύ ωραίο. Τα άλλο καφεδίζει λίγο, κάτι το έχει βρει, λες και έχει κάνει ηλιοθεραπεία είναι το ψάρι.
1: Πράγμα που τα ξεχωρίζεις, εγώ δεν έχω ιδέα.
0: Ναι. Γιατί μ' αρέσει. Εσένα δεν αγοράζεις.
1: Ναι. Οπότε σου έχουν πει και ψαράψει, σου έχουν εξηγήσει και μερικά πράγματα.
0: Ναι. Γιατί το βλέπεις ότι το άλλο είναι σαν. Σαν καφέ. Σαν
1: καλλιέργεια, λες.
0: Ναι. Έχει αλλοιωθεί το χρώμα. Και παιδιά, άλλο να σου πω, ας πούμε το λαβράκι το αλανιάρικο.
1: Ναι, ρε παιδιά τώρα.
0: Δεν υπάρχει. Είναι από τα πιο νόστιμα ψάρια. Το οποίο είναι νομίζω βρωμόψαρο κι αυτό, σε κάτι νερά περίεργα πηγαίνει. Αυτό που δεν μπορώ εγώ καθόλου είναι ο κολλιός και ένα άλλο που πηγαίνει
1: στα βουρκόνερα.
0: Ναι. Κέφαλος, το βρήκα.
1: Πάντως
0: αυτό
1: λαβράκι,
0: πηγαίνει τελείως στους υπονόμους νομίζω.
1: Λαβράκι, συνέχεια ακούς λαβράκι όταν έρχονται διάφοροι ηγέτες. Σου βγάζουν πάντα λαβράκι. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω.
0: Καλλιέργεια.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Μην τρελαίνεις τώρα κι εσύ.
1: Λοιπόν, αν μας δαγκώσει λοιπόν ο λαγοκέφαλος που τέτοιο πράγμα να μην συμβεί σε άνθρωπο, πρέπει να καθαρίσουμε, λέει. Είναι συμβουλές από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Να καθαρίσουμε το τραύμα με πολύ νερό και σαπούνι. Να μην χρησιμοποιούμε, λέει, αντισηπτικά χωρίς
0: οδηγία γιατρού. Ναι, αλλά συγγνώμη, αυτό δεν περνάει στο αίμα.
1: Ναι, κάτσε να σου πω.
0: Στο πλήσιμο, μήνα.
1: Να βάζεις γάζες.
0: Να κάνουμε μπιντέ.
1: Ναι, βάζεις, λέει, γάζες ή πανί καθαρό. Ζητάς βοήθεια. Εγώ πρώτα αυτό θα έκανα. Άρα να φωνάζω. Και πρέπει να κάνει σε τετανικό, λέει ο Ρόι, ίσως και άμα ήταν το τραύμα είναι βαθύ. Μιλάμε σαν να σε δαγκώνει σκύλο είναι. Από πλευρά βάθου τραύματο.
0: Ήρθαν οι ειδήσει. Εδώ με κεκτημένη ταχύτητα.
1: Λέει καλή στο ΕΚΑΒ, λέει το 166. Τον
0: λες καλή στο ΕΚΑΒ και μπήκε ο κουκουκολάς μέσα. Δεν ξέρω.
1: Τυχαίο.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω ούτε εγώ.
0: Ο οποίος φοράει οικολογικά μπλουζάκια.
1: Για να δω.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πίσω μου.
0: Ναι.
1: Να ορίστε. Να σώσε την άγρια ζωή, λέει η μπλούζα.

0: τηλέφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Ρόδου έστειλε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, αναδεικνύοντας μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων και έργων που δρομολογούνται στο νησί. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η αξιοποίηση του συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου, ενός χώρου που παραμένει αναξιοποιητός εδώ και περισσότερες από 2 δεκαετίες. Η έγκριση για την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης ανοίγει το δρόμο για την αναβάθμιση και επαναχρησιμοποίηση της έκτασης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, προχωρούν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της υγείας, με τη δρομολόγηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στη Ρόδο και τη χρηματοδότηση ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών, την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επιβάτες και την ενίσχυση του τουριστικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα του νησιού. Απάντηση στις επικρίσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη έδωσε μέσω του Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας για τα ζητήματα που αφορούν τα Δωδεκάνησα και επιλέγει την τακτική της θύρας κριτικής. Ο κ. Παπάς σημειώνει ότι η κυβέρνηση ουδέποτε αρνήθηκε την ύπαρξη προβλημάτων, καθυστερήσεων και γραφειοκρατικών δυσκολιών στην υλοποίηση σημαντικών έργων στα νησιά. Όπως αναφέρει, διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι καταβλήθηκαν συνεχείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση των εμποδίων μέσα από συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα, έκανε ειδική αναφορά στην ΚΟ, επισημένοντας ότι απαιτήθηκαν συντονισμένες ενέργειες ώστε να ξεπεραστούν διαδικαστικά προβλήματα και να προωθηθούν έργα ζωτικής σημασίας για το νησί, όπως το νοσοκομείο της ΚΟ. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η πολιτική αποτελεσματικότητα αποτυπώνεται στην καθημερινή παρουσία και στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών και όχι στις δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ακόμη ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων δεν αποτελούν φαινόμενο που αφορά μόνο τα Δωδεκάνησα, αλλά παρατηρούνται συχνά σε ολόκληρη τη χώρα. Παρά τα εμπόδια, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση συνέχισε να εργάζεται για την εξεύρεση λύσεων, την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, αλλά και την ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων. Σημειώνεται πως ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, με νεότερη ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι η κριτική του ΠΑΣΟΚ αφορά την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας γύρω από την πορεία του έργου και υπενθύμησε παλαιότερες δηλώσεις του κ. Παπά, σύμφωνα με τις οποίες το νοσοκομείο βρίσκονταν σε τροχιά υλοποίησης ήδη από το 2021. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μεταγενέστερα χρονοδιαγράμματα που είχαν παρουσιαστεί για την ολοκλήρωση του έργου. Ο κ. Νικητιάδης σημείωσε ότι η αναφορά στις καθυστερήσεις και στις μεταβολές των χρονοδιαγραμμάτων δεν συνιστά μηδενισμό, αλλά πολιτική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Η προοπτική κατασκευής ενός μεγάλου δικτύου γεφυρών που θα συνδέει την Κάλυμνο με τη Λέρο εξακολουθεί να αποτελεί ένα κοινό όραμα για τους κατοίκους των δύο νησιών. Η ιδέα, η οποία συζητείται εδώ και δεκαετίες, έχει κατά καιρούς τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας χαρακτήρισε στο κόσμο την πρόταση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, επισημένοντας ωστόσο ότι το βασικό εμπόδιο αφορά τη χρηματοδότηση ενός τόσο απαιτητικού έργου. Όπως ανέφερε, ενδεχόμενη ευρωπαϊκή στήριξη θα μπορούσε να συμβάλλει στην υλοποίησή του. Ωστόσο, απαιτείται προηγουμένως διεξοδική αξιολόγηση του κόστου σε σχέση με τα αναμενόμενα ωφέλη. Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να εξεταστούν κρίσιμες τεχνικές και περιβαλλοντικές παράμετροι, όπως η ύπαρξη ρηγμάτων, οι συνθήκες θεμελίωσης, η σεισμικότητα της περιοχής, αλλά και οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Έντονο προβληματισμό εκφράζουν εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου των Δωδεκανήσων για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός, σημαντικοί επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο διάλογο. Μεταξύ των ζητημάτων που σύμφωνα με τον ίδιο θα έπρεπε να τεθούν στη συζήτηση είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εποχικές επιχειρήσεις, καθώς και οι φορολογικές επιβαρύνσεις που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Ο κ. Πανός, ωστόσο, χαιρέτησε την απόφαση για αναστολή της προγραμματισμένης αύξησης του επινάβλου καυσίμων στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Με στάση σε 3 ακόμη νησιά του Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η δράση δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών από τον Φώτισσα Νοτιού Αιγαίου. Οι διανομές θα πραγματοποιηθούν στη Σίμη, τη Χάλκη και την Αστυπάλαια, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να αποκτήσουν εξοπλισμό οικιακής κομποστοποίησης. την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, ανέδειξε ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης κατά τις επαφές του με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο των συζητήσεων τέθηκαν το αυξημένο κόστος παραγωγής, η στήριξη των τοπικών καλλιεργιών και η διασφάλιση συνθήκων βιωσιμότητας για τους επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα. Σε δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση τίθεται το σχέδιο των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πόλη της Ρόδου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και τη συγκέντρωση προτάσεων και παρατηρήσεων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους, επαγγελματίες και εκπροσώπους φορέων να ενημερωθούν για τις προτινόμενες αλλαγές που αφορούν τη λειτουργία του οδικού δικτύου της Ρόδου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική. Μόνο 4,95 το κιλό.
8: Αλαντικά Κρέτα Farms μείον 40%.
7: Προϊόντα στάμου μείον 20%.
8: Φέτα Pop πρόβια δοδόνι τάπερ 400 γραμμάρια. Μόνο 4,86.
7: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό. Μόνο 2,75.
8: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο. Μόνο 3,29.
7: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο. 1+1 δώρο.
8: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό. Μόνο 2,65 το κιλό.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
10: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
9: Marketing. Αξίζει να πας.
11: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
13: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
14: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
13: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
14: Έβαζα πινέζες στη καρέκλα του συμμαθητή.
13: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
15: κακά γορίτσια. Τα κακά γορίτσια.
16: Τι έγινε στο Μουντιάλ, τι έγινε?
17: Λοιπόν, μία πάπια λέει στην πόλη του Μεξικού, έγινε κατά λάθος η ανεπίσημη μασκό της ομάδας.
16: Γιατί?
17: Λοιπόν, είναι μία πάπια που την έχει μία οικογένεια που την είχε ούτως ή άλλως και καμία σχέση με το Μουντιάλ. Σαν πέτ, την είχε πάρει η μάνα στο γιο και την
16: με κήπο, φαντάζομαι.
17: Σαν δώρο και δεν την άφηναν ποτέ μόνη και την έπαιρναν πάντα μαζί του.
16: Αυτή με πιτάκι στο φούρνο γίνεται τέλεια.
17: Έλα, το ζωάκι, σταμάτα.
16: Τι σταμάτα? Άμα αγαπάς την κινέζικη κουζίνα, την τρως.
17: Εντάξει, άμα την έχεις γνωρίσει την πάπια, δεν την τρως.
16: Α, η γνωριμία κάνει τη διαφορά.
17: Βέβαια, γιατί δεν είσαι βρε με το ζωντανό.
16: Να.
17: Λοιπόν.
16: Γι' αυτό δεν θέλω γνωριμίες, μου αρέσει η πάπια.
17: Εντάξει, κάνε με γάτα που δεν την τρως γάτα.
16: Την τρώνε σε κάποια μέρα.
17: Δεν την τρώμε όμως, οπότε κάνε παρέα με γάτες. Με αυτή που έχεις εκεί στην πολυκατοικία και σου τρίβεται.
16: Λοιπόν, καλέ, δεν είπα, είναι η γάτα Τσιτσιολίνα.
17: Έτσι είναι οι γάτες, παιδί μου.
16: Όχι, αυτή είναι Τσιτσιολίνα, σου λέω. Γυρίζει συνέχεια, είναι. Τι να σου πω τώρα. Καταρχάς βγαίνεις από την πολυκατοικία και σε παίρνει από πίσω.
17: Ναι, καλέ. Έτσι κάνει.
16: Και έτσι λες, γύρνα καλέ, μη σε πατήσει κανένα αυτοκίνητο, τίποτα. Και μετά με το που επιστρέφεις στην πολυκατοικία γυρίζει κοιλιά.
17: Να σε χάρη.
16: Λέω, δεν μπορώ τώρα να σε χαϊδέψω. Ναι, αλλά τα λέμε.
17: Είναι καλό ζωάκι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η πάπια. Τις έβαλαν την μπλούζα της ομάδας του Μεξικό, στη φόρεσαν. Και είναι η οικογένεια που την έχει. Είναι μια κυρία που έχει ένα καροτσάκι και πουλάει στην πόλη αναψυκτικά, νερά και τέτοια.
16: Και η πάπια πήγαινε μαζί.
17: Και η πάπια μαζί την έχουν.
16: Αχ, πεθαίνω, τι ωραία, μωρέ, πολύ ναι. Ωραία.
17: Λοιπόν, και την ανακάλυψε, λέει, και την ξεχώρισε και η FIFA. Και πήραν τηλέφωνο την. Βρήκαν αυτή την οικογένεια και έβγαλαν και φωτογραφία διαφημιστική, ας πούμε, της διοργάνωσης με την πάπια που τη λένε Μέρλιν, η οποία φοράει.
16: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά η Μέρλιν.
17: Μπλουζάκι.
16: Να έχει και τα τυχερά της μετά από αυτό.
17: Τι θες,
16: να της δώσουν κάτι. Αχ, τα παπάκια είναι πολύ γλυκούλια.
17: Είναι γλυκούλια.
16: Έχουν,
17: ναι,
16: εκεί το ράμφος τους. Ναι. Πολύ γλυκούλια είναι τα παπάκια. Μικρή δεν είχε ως παπάκι.
17: Όχι, αληθινό.
16: Ναι.
17: Να το κάνω τι, παιδί μου, όχι.
16: Εμείς είχαμε πάρει.
17: Και το κάνατε, να το φάγατε?
16: Όχι, το πήγαμε. Α. Το κρατήσαμε αρκετούς μήνες καλά. Είχε μείνει το παπί χωρίς τριχά από το χαϊδό. Είναι πολύ γλυκά τα
17: είναι
16: παπάκια.
17: Γλυκούλα, ναι.
16: Και το βάζαμε σε λεκάνη με νερό. Το βάζαμε σε λεκάνη και με νερό. Μετά έκοβε αυτό βόλτες στο μπαλκόνι και κοψοχολιαζόμασταν. Μην πέσει από τον μπαλκόνι κάτω, γιατί ήμασταν κερετηρέ. Και μετά πήγαμε. Ήτανε Πάσχα και μετά πήγαμε διακοπές στην Κάριστο και το δώσαμε εκεί σε ένα κύριο. Πολύ γλυκούλα. Και την επόμενη μέρα, χρονιά δεν το βρήκαμε και τον λέγαμε ότι ο κύριος Καρύλης είναι δολοφόνος. Γιατί πού είναι η πάπια μας.
17: Αχ, το κακό όμηρο, το φαγε.
16: Σίγουρα.
17: Όχι ρε παιδιά.
16: Να σου πω, στην επαρχία έτσι γίνονται. Δεν έχει, το γνωρίζει το ζώο. Ξέρεις ότι ο προορισμός του είναι αυτός.
17: Όχι ρε παιδιά, μα το γνωρίζει το ζώο. Δεν μπορείς να το φας.
16: Ναι. Εδώ τρώει ο ένας τον άλλο. Εκεί έχουμε φτάσει.
17: Καλά να. Σου λέω, εγώ βλέπω ταινίες, πεθαίνει άνθρωπος ή είμαι σαν τίποτα και πεθαίνει σκύλος και δεν μπορώ να ηρεμήσω, να συνέλθω.
16: Λοιπόν, παιδιά, δίνουμε δύο εισιτήρια. Λέρε τουρ για Ερμιόνη. Έλα, έλα, έλα, πάρε. Πολύ ωραίο θαλασσινό ταξίδι. Θα περάσετε super duper wow. 2-11-10-80-880 με τη Hellenic Seaways φύγαμε ταξίδι ωραίο, να πάρετε το ωραίο αντιλιακό σας, το καπελάκι σας, μια μικρή βαλιτζούλα γιατί είναι κοντινός προορισμός και να πάτε να περάσετε όμορφα μαζί με την οικογένειά σας. Αυτά που λέτε.
17: Να πω και εγώ, να μπω σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον.
16: Πες κάτι για την Vodafone.
17: Και να σας πω κάτι για την Vodafone. Δώστε μου.
16: Για να δούμε τι θα πει το Ελενάκι.
17: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Σίγουρα το ξέρεις. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί και να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr.
16: Χθες μιλούσα με ένα φίλο μου και ξαφνικά μπήκε δύο φορές το αντιμετώπισε αυτό. Μπήκε αντρική φωνή μέσα στην κουβέντα.
17: Έλα.
16: Και μου λέει, μας παρακολουθούν. Παιδιά, κάτι γίνεται. Ή γίνεται κάτι, μας παρακολουθούν όλους, ή μπλέκουν οι γραμμές, ή δεν ξέρω εγώ τι γίνεται με τα ίντερνετ. Σου έχει τύχει εσένα αυτό?
17: Σε σταθερό μου έχει τύχει. Στο κινητό δεν μου έχει τύχει.
16: Να.
17: Στο σταθερό μου έχει τύχει.
16: Στο κινητό τι έχει να πει?
17: Δεν μου έχει τύχει.
16: Να.
17: Ακόμα.
16: Στο σταθερό πώς γινόταν, ρε παιδιά, αυτό να μπλέκονται οι γραμμές?
17: Δεν θυμάσαι που παίρναμε και το μηδέν. Την πλάκα.
16: Δεν ακούω καλά, παίρνω το μηδέν.
17: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Σωτήρης λέει: καλησπέρα, κορίτσια. Μια θερμή παράκληση για τα κορίτσια με τις κοντές φούστες και τα μάνικα που οδηγούν. Να είναι λίγο πιο σεμνά, διότι εμείς τα φορτικά είμαστε ψηλά και βλέπουμε χαμηλά πολλά πράγματα.
16: Γιατί ο μάτης σου πάει εκεί, γιατί πάει εκεί?
17: Θα είμαστε πιο σεμνά εμείς, βγάλουμε την μπέμπελη, γιατί ο Σωτήρης δεν μπορεί να κρατήσει το. Τα κέφια του, να το πω έτσι εγώ. Μόλις λέμε μια κουβέντα, γυρνάνε από την άλλη. Ενέβρε, Σωτήρη μου, οδηγεί η άλλη. Τώρα πάει στη δουλειά τα προβλήματά τη και έχει και το Σωτήρη να τη πει το μπουτάκι σου και το χεράκι σου.
16: Ωραία. Μπράβο, Σωτήρη, συνέχισε έτσι. Θέλουμε γνήσια αρσενικά.
17: Ναι, γνήσια, όχι να μα δίνομαστε πιο σεμινά για να μην αναστατώνεται ο Σωτήρη.
16: Καλό είναι που αναστατώνεται.
17: Αναστατώνεται καλό, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε σόρτ και αμάνικο. Δεν κρατιούνται πια, αναστατώνονται πάρα πολύ, δεν κρατιούνται.
16: Ναι, ναι, αφού είναι όλοι.
17: Βρε Σωτήρη, βρε Σωτήρη. Φορτηγό Σωτήρη.
16: Ε, Αντρουά. Ιδρωμένος ο Σωτήρης πιάνει με το ένα χέρι το τιμόνι, το βολάν. Πάνε μεγάλο το τιμόνι, ξέρεις, έχεις δει που βάζουν και ένα ματσούκι το ιστή που βάζουν, ναι, ναι, και ένα ματσούκι και γυρνάει το ματσούκι.
17: Για να γυρνάει πιο εύκολα, για να γυρνάει πιο εύκολα το τιμόνι.
16: Είναι, φαντάζομαι ο Σωτήρης θα έχει και μακρύ νυχάκι στο τελευταίο δάκρυ.
17: Δεν ξέρω τώρα τον έκανε.
16: Για να ξύνει και ταυτί.
17: Τον έβγαλε ο Σωτήρη τώρα, όχι. Το άνθρωπος.
16: Ναι. Και θα έχει και τέτοιο χεράκι που κουνάει και λέει Παναγία μαζί μας. Και επίσης και πλεκτό στο. Στο καντρόν.
17: Έχει πάει αίτη τώρα, νομίζω ότι θα είναι πιο μοντέρνο ο Σωτήρης. Λοιπόν, το ασπρόμαυρο ταγέρι τη Μπριζίτ Μακρόν που επισκίασε όλες τις πρώτες κυρίες. Σιγά το.
16: Α, ναι, τη μούμια.
17: Όχι, εγώ τη συμπαθώ αυτό το σκοπείο. Το ταγέρ θα ξετανάστηκε.
16: Λουί Βιτών ήταν και αυτό.
17: Δεν ξέρω. Η τσάντα, είναι, η τσάντα είναι νομίζω Σανέλ. Η τσάντα αυτή.
16: Η τσάντα είναι.
17: Σανέλ δεν Dior. Είναι αυτό. Διόρ είναι αυτή.
16: Ναι.
17: Διόρ. Τώρα το τέτοιο είναι. Το
16: αχ, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στην Αθήνα. Θέλω να το μοιραστούμε μαζί.
17: Για πες.
16: Δύο εταιρείες με καλλιτικά έχουν βγάλει δύο υπέροχα τσαντάκια τα οποία τα έχουν μαζί με τα καλλιτικά και γίνεται πέφτουν χαστούκια.
17: Τα ψάθινα, δύο ψάθινα.
16: Ένα ψάθινο.
17: Δύο λέμε.
16: Φάκελος ο ένα. Το Dior και το Chanel. Το Dior με το μία που ήρθε, μία που παίξαν χαστούκια φύγανε. Και πουλήθηκαν τα Σανέλ πριν φτάσουν στα μαγαζιά. Είχαν γίνει παραγγελίες 20 κομμάτια. Κλαίνε τσουρωματιώνται αυτή. Αυτό πως δεν πρόλαβα το καλαθάκι το Σανέλ να το πάρω. Ο ημέ
17: το Σανέλ ήταν καλαθί, καλαθάκι. Του Dior είναι ένα, έχω δει, ήταν ένα σεσεράκι ψάθινο.
16: Πάρα πολύ. Τσαντάκι, το κρατάς κανονικά τσαντάκι.
17: Ναι, σαν σεσεράκι όμως δεν ήταν, ρε παιδί μου, εννοώ ένα μικρό τετράγωνο με ένα φερμουάρ. Δεν παραλληλόγραμμο με ένα φερμουάρ.
16: Ναι, τώρα θα σου δείξω.
17: Το Σανέλ είδε τι ήταν, καλάθι.
16: Τώρα
17: θα το βάζουν τα αυγά.
16: Όχι τέτοιο. Να.
17: Και
16: το Σανέλ ήταν αυτό.
17: Ναι. Και πώς το κρατάμε αυτό?
16: Νομίζω ότι αυτό είναι χεράκι.
17: Ναι. Νομίζω ότι μου αρέσει πιο πολύ το άλλο. Το έχω δει το άλλο.
16: Ναι, το άλλο είναι πιο ωραίο. Ναι.
17: Αυτό είναι λίγο.
16: Τι είναι?
17: Εντάξει.
16: Ωραίο για καλοκαίρι.
17: Ναι, αλλά πιο εύκολο μου φαίνεται το άλλο.
16: Ναι, γιατί είναι φάκελος.
17: Ναι.
16: Το άλλο ήταν σαν φάκελος.
17: Αυτό. Και τσουρωμάθηκαν. Και αυτοί δεν φέρανε μόνο 20 κομμάτια, φέρανε παραπάνω.
16: Μου είπαν από μαγαζί ότι αυτά τα 20 κομμάτια φύγανε πριν φτάσουν στο μαγαζί.

0: κοριτσάκι μου, έλα! Με τη ζέστη, παιδιά, με πιάνει και.
1: Εντάξει, δεν κάνει και κανένα. Ωραίο Ιούνιο έχουμε.
0: Τι έχουμε?
1: Γενικά.
0: Α, δεν πάμε καλά.
1: Ναι, καλέ, γενικά ο
0: δεν πάμε καλά. Δροσερό. Όλο το χειμώνα ζεσθενόσουνα. Στο κρύο το μαύρο.
1: Εγώ, παιδιά, δροσερό Ιούνιο.
0: Έχει πάθει κάτι ο θερμοστάτη.
1: Όχι, ρε, παιδιά,
0: έχουμε δροσερό Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Ο Ιούνιος αυτός είναι δροσερός.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει καεί το κοκαλό μου.
1: Δεν ξέρω τι κάνει το κοκαλό σου. Αντικειμενικά έχουμε ένα δροσερό. Θυμίζει λίγο παλιά καλοκαίρια ο Ιούνιος αυτός. Δεν έχουμε βγάλει την μπέμπελη. Εντάξει, καλά είναι. Μακάρι να πάει έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, καλέ.
0: Λένε ότι θα είναι το πιο καυτό καλοκαίρι.
1: Προς το παρόν είναι το πιο δροσερό που θυμάμαι.
0: Θα είναι κορίτσια στον ήλιο. Θα φορέσουμε τα κόκκινα μαχιό μας.
1: Και θα τρέχουμε. Σωτήρης και αναστατώνε το Σωτήρι.
0: Θα λοιπόν... τρέχουμε στην παραλία εκεί με τα πατουσάκια μας. Θα πέφτει η άμμος γύρω-γύρω.
1: Λοιπόν, ο Σωτήρης Τριφυλάρα, έτσι γράφει.
0: Τι Τριφυλάρα?
1: Ο Σωτήρης, Σωτήρης που τραγουδάει.
0: Πάει λέει. Ο Άταμαν.
1: Άντε,
0: γεια και φιλιά στο σπίτι.
1: Ο Σωτήρης που οδηγεί λοιπόν το φορτηγό μας έστειλε φωτο. Είμαι 37 ετών με τρία παιδιά. Κυνηγός μέχρι τέλους. Κυνηγός, φαντάζομαι, των θηλυκών κεφαλών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και μας έβγαλε φωτογραφία. Το ένα του χέρι φοράει ένα δαχτυλίδι και στο άλλο τη βέρα του. Και έχει τατουάζ.
0: Για να δω το χεράκι.
1: Ωραίο χεράκι έχει.
0: Περιποιημένο.
1: Περιποιημένο, ωραιότατο.
0: Πολύ εξευγεννησμένο για.
1: Είναι κυνηγός.
0: Πολύ εξευγεννημένο το χεράκι.
1: Σωτήρη, σιγά, μόνο το πολύ κυνήγι. Πρόσεχε.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Είσαι και παντρεμένο. Κάτσε, ναι. Να, εγώ τώρα φυλάζω την οικογένεια.
0: Να. Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 880 παιδιά. Αλέρε τουρ Γερμιόνη. Λοιπόν, δίνουμε προτεραιότητα σε όλους τους οδηγούς. Οδηγού ταξί. Οδηγεί φορτηγών. Θα το δηλώνετε όμως. Οδηγεί γιοταχή. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Γενικά όσοι είσαστε σε ασθενοφόρα, σε πυροσβεστικά οχήματα, απλά θα δηλώνετε οδηγοί.
1: Τι θα μας στείλουν μηνύματα?
0: Όχι, συμμετοχή στο... Να πάνε να ξεκουραστούν οι άνθρωποι.
1: Στο...
0: 2-11-10-80-880 Αλέρε τουρ Γερμιόνη. Δύο άτομα.
1: Λοιπόν, την Άννα Σταροπούλου που γύρισε στην εκπομπή και είναι μια χαρά και ο σύζυγός της και όλα πάνε καλά, λέει, και όντως έτσι είναι, θα έπρεπε να κάνω, λέει, μηνύσεις. Έχω βρει τον εαυτό μου με AI να κλαίει μέσα στην εντατική και τον άντρα μου διασωληνωμένο.
0: Καλά, δεν το πιστεύω.
1: Ναι, παιδιά, έχουν ξεφύγει.
0: Μα είναι
1: μερικά site κουτσομπόλιαν ξουψού ομέγα, τα ξέρει η μάνα του, που ανεβάζουν ένα θέμα και για να τραβήξουν τον κόσμο φτιάχνουν μια. Δεν είχαν βάλει την καινούριου να κρατάει ένα μωρό και να είναι δίπλα τα πεθερικά και να έχουν ανάψει μια λαμπάδα και κάτι τέτοιο και να έχουν κάνει τάματα.
0: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
1: Ναι, έχουν
0: δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Δεν... Είναι ψεύτικη φωτογραφία. Θα έπρεπε να έχει ποινή.
1: Εννοείται αυτό. Ότι θα έπρεπε να υπάρχει ποινή. Τι είναι αυτό τώρα, να βλέπει ο καθένα τι.
0: Υπάρχει μια δικαστήνα που λέει που έκανε παιχνίδι με ένα όργανο.
1: Τη τάξη.
0: Ναι.
1: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ωραία, κακό παντρεμένο το όργανο.
0: Παιδί μου, δεν επιτρέπεται τώρα. Το όργανο ήταν μέσα στα δικαστήρια.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, εκτός. Τι του κάνει.
0: Ναι. Ο ένα
1: τώρα. Είμαι παραδίνομαι. Παραδοθού λοιπόν.
0: Ο Γιωτόπουλος που γύρισε με ταξί στις φυλακές.
1: Ναι.
0: Είχε καταρρεύσει έτσι, αλλά εντάξει.

0: εντάξει τώρα. Όταν έχουν προκαλέσει όλη την ελληνική κοινωνία και βγήκε η ακρίτα και τους υπερασπίστηκε και αυτό δεν είναι νόμοι αυτοί και η ακροδεξιά τους ξαναέβαλε μέσα. Έλα παιδιά, τόσα εγκλήματα έκαναν, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, η Μαρία Ντονά λέει, έγινε χαμός στην, διάβαζα ότι έγινε χαμός στην εκπομπή της Καραβάτου και τους είπαν ότι δεν θα είναι του χρόνου και αυτοί που έχουν ένα συν ένα συμβόλαιο μπορεί και να είναι επιξύλου κρεμάμενοι επαγγελματικά. Και την Παρασκευή, γιατί αυτά έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή Αντωνά είπε ότι δεν είμαι στα καλά μου και δεν θα έρθω, έχω φαρυγγίτιδα. Και την είδανε στο γάμο με τον.
0: Α, ωραία! Είχε εκδρομή, δεν ήταν στα καλά τη κοπέλα.
1: Πες όμως, δεν πείμεις ότι έχω φαρυγγίτιδα, πες, έχω να πάω σε ένα γάμο.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις
0: κάτι. Όταν, ρε παιδιά, είσαι σε δουλειά και λες ένα ψέμα. Είναι και μετά βγαίνει στις φωτογραφίες. Δηλαδή, αυτό, μην βγει κουκλίτσα.
1: Αυτό,
0: μου.
1: Δηλαδή, άμα είναι έχει κάτι, αν κάτσε σπίτι τουλάχιστον ή μην ανεβάσει, πήγαινε την εκδρομούλα σου, μην ανεβάσει κάτι και ανέβασε την επόμενη Παρασκευή.
0: Και δεν έχει να κάνει με το αν θα συνεργαστεί ή όχι με το συγκεκριμένο κανάλι, γιατί βγάζει μια κακή φήμη του, κακή φήμη κακού επαγγελματία.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για 20 λεπτά ακόμη, παιδιά, δεχόμεθα μηνύματα. Πειραιάς, Ερμιώνη, φύγαμε. 2-11-10-80-880. 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.
1: Κάθε μέρα βλέπω και ένα στυλιστικό τέτοιο της Λετήθια. Τι έβαλε η Λετήθια και φαίνεται πιο ψηλή. Τι έβαλε η Λετήθια και φαίνεται πιο κοντή. Γιατί φοράει η Λετήθια. Η Λετήθια είναι η βασίλισσα της Ισπανία, λέμε.
0: Τα είπαμε όλα.
1: Γιατί φοράει σιωπαπούτσι, γιατί φοράει τακούνι. Γιατί φοράει στέκα. Πόσο κοστίζει, εντάξει.
0: Ωραία, κομψή
1: είναι. Ναι, κομψή και απλή. Αλλά εντάξει, ρε παιδιά, πείτε μας τι είναι καμιά άλλη πια. Όλη μέρα βλέπω τη Λετήθια. Βλέπω πολύ τη Λετήθια από την μούρη μου στο καθρέφτη. Μου ρέτα κουσαλά από την άλλη. Ήταν πάνω σε ένα σκάφο, πέρασε μια ξεχωριστή Παρασκευή. Και πώ ήταν με μπικίνι δημοσιεύοντα μερικά στιγμιότυπα. Δεν την έχουν πάρει καλή φωτογραφία. Σαν την Νταγιάννα πρέπει να είναι. Ήθελε να είναι, αλλά δεν. Γράφουν από κάτω, βρωμίζουν τη θάλασσα με τα σκάφη του.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Α, τι όχι. Βρωμίζουν, του βρωμίζουν, δεν βρωμίζουν. Άλλο γράφει τεράστια προσωπικότητα.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε τραγούδι.
1: Άντε πάμε.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Όγε μη κάντο!
7: Όγε μη κάντο, κάντο, κάντο!
6: Λοιπόν, ο Αντένα ή ο Σκάι, ο Άκης θα αλλάξει τηλεοπτική στέγη.
7: Ναι.
6: Παιδιά, πολλές μετακινήσεις, πολλές μεταγραφές φέτος, έτσι.
7: Ναι. Να, άλλος. Παναγιώτης Αδικός Πάτρα, για το Αλέρε Τουρ.
6: Για το Αλέρε Τουρ πρέπει να πάρεις τηλέφωνο.
7: Παναγιώτη, ναι.
6: Οπερέτα, 2-11-10-80-800. Θα πάρω στην μπασκέτα να πάω στην οπερέτα.
7: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80, Παναγιώτη, γιατί έτσι τα, με γραμμές το κάνουμε.
6: Ναι, δηλώνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη οδηγός.
7: Οδηγός Πάτρα, γιατί μπορεί να στείλει κι άλλος οδηγός.
6: Πάτρα, τι Πάτρα.
7: Ναι, Παναγιώτης οδηγός Πάτρα έχει γράψει το παλικάρι.
6: Ας γράψει ο οδηγός.
7: Να μην βάλει οδηγός, γιατί μετά μπορεί να είναι άλλος οδηγός που να βάλει και αυτός και να είναι οδηγός και να είναι σε άλλο μέρος.
6: Ναι.
7: Να λέει οδηγός Γιάννενα Νικήτα να τον λένε. Λέω εγώ.
6: Ο Στάμος, ο ηθοποιός, έπαθε, λέει, η βλάβη. Αυτός είναι Ελληνοαμερικάνος, χρησιμοποίησε, λέει.
7: Ο τον... Τζον Στάμος.
6: Ναι, έπαθε τον πλαστικό του Μάικλ Τζάκσον και κάτι επαθημούρε του.
7: Δεν θα πάθαινε. Αυτόν ήμουν ερωτευμένη μικρή.
6: Με ποιον?
7: Με τον Τζον Στάμος, έπαιρνα τη μανίνα.
6: Όμορφος, μωρέ.
7: Νόστιμος ήταν, δεν μπορώ να πω.
6: Έπαιρνα
7: τη μανίνα. Ούτε θυμάμαι. Έπαιρνα τη μανίνα την Κατερίνα και τον είχε αφίσα. Αλλά επειδή προτιμούσα τον Ρομπλό, τον είχα λίγο. Δεν κρατάγα τις αφίσες του δηλαδή.
6: Μάλιστα.
7: Αλλά ήταν νόστιμος. Ο Τζον Στάμος.
6: Η Μπιάνκα σε σενσόρι πώς εμφανίστηκε, παιδιά? Αχα, θα πετάξει πάλι όλα αυτή. Τι έπαθε αυτή?
7: Α, δεν είναι.
6: Τι έχει πάθει?
7: Δεν έχει πάθει. Τίποτα, τι έχει πουλήσει ο άλλος? Την τρέχει ο άλλος ο... Πες το, ναι, ο Kanye West. Την έχει πουλήσει ότι κάνει τέχνη. Την έβγαλε και μία, έγινε και μία φωτο.
6: Θέλει
7: φωτο...
6: να βλέπουν τη γυναίκα του γυμνή.
7: Ναι, καλά, το θεωρεί τέχνη ότι. Ναι, θέλει να βλέπουν τη γυναίκα του γυμνή ότι είναι αντικείμενο τώρα και εσύ. Δύσκολο είναι.
6: Τα μεμέ τη τα είδε που κρέμονται κάτω.
7: Για μεμέ, μόνο αυτό. Όλη την όλη η γυμνή είναι. Την έβγαλε μία. Έγινε μία φωτογράφηση. Έκανε μία φωτογράφηση όπου είναι αυτή. Η μη γυμνή, γυμνή, δεν θυμάμαι κιόλα γιατί μονίμω γυμνή. Άμα είναι ντυμένη, θα το θυμόμουν δηλαδή. Κάφτε ένα σκαμνί πίσω ότι είναι μία γελάδα. Ότι και καλά μέχρι την Ελλάδα και αυτός της δίνει, κατάλαβες τώρα, ένα μπουκάλι γάλα να πιει, ενώ αυτή είναι η καφιστή, και της τρέχουν τα γάλατα. Καταλαβαίνεις που παραπέμπει αυτό. Ναι, γενικά μια χαρά περνάει.
6: Αυτός τι, αυτός τι κάνει?
7: Αυτός έχει παραδώσει πινακίδα. Έχει χάσει και, επειδή έχει πει και πολλές βλακίες και πολλά φασιστικά, έχει χάσει πάρα πολλούς σπόνσορες, πάρα πολλούς.
6: Ναι,
7: το έχει κόψει τον άλλη σου, σου λέω τώρα, στο μην την ψάχνεις. Γι' αυτό και τον χώριζε η άλλη. Πριν τον παρακόψει. Λίγο λοιπόν, όταν τον πριώνιζε. Λοιπόν, Λιάγκας για Αρναούτογλου, η Μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση. Και τι έχουν τσακωθεί μωρέ αυτοί οι δύο. Η Μπούρδα λέει είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ εξαιρετικά. Αλλά θέλω να
6: ευχαριστήσω. Πώ το είπε αυτό.
7: Ο Λιάγκας απευθύνθηκε στον Αρναούτογλου και του είπε ότι η Μπούρδα. Ότι, μάλλον θα είπε ο Αρναούτογλου ότι, λέει, ότι η εκπομπή του είναι Μπούρδα, ότι λέει Μπούρδε κάτι τέτοιο. Και απάντησε ο Λιάγκας και είπε η Μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ εξαιρετικά. Αλλά θέλω να έχω αφήσει ένα αποτύπωμα φεύγοντα.
6: Τώρα αυτό τι είναι, έξυπνη ατακά.
7: Όχι, δεν έχει αφήσει ένα αποτύπωμα.
6: Ως μπουρδολογός.
7: Είναι αυτό. Τώρα το τι αποτύπωμα θα αφήσει είναι άλλο πράγμα. Το θέμα είναι να έχει αφήσει ένα αποτύπωμα. Καλό, κακό, φαντάζομαι δεν ξέρω. Έχουνε μουτσοπιαστεί, είναι δύσκολη χρονιά του μεταξύ. Φεύγουνε, μεταφέρονται ή τελικά η Καραβάτου θα πάει ΕΡΤ. Δεν ξέρω ποιος θα πάει στη θέση Καραβάτου. Οι υπόλοιποι έχουν μείνει επί ξύλου κρεμάμενοι.
6: Η Καραβάτου γιατί πάει ΕΡΤ, ήθελε η ίδια ή δεν ανανεώνει.
7: Δεν ανανεώνει το συμβόλαιο. Επίσης, ποιον είπε τώρα πριν. Κάποιον είπε στο Sky, τι είπε.
6: Ναι, ναι, ο Παυλόπουλος.
7: Ο Παυλόπουλος φεύγει και πηγαίνει.
6: Αντένα.
7: Πηγαίνει αντένα με τον Παναγιώτη τον Στάθη. Θέλουν να μικρύνουν πάρα πολύ τα πανέλια στις πρωινές εκπομπές.
6: Εντάξει.
7: Και θα μείνει ο Τρεις και ο Κούκος.
6: Κατάλαβα.
7: Είναι δύσκολη η χρονιά, λέει. Πολύ δύσκολη.
6: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν μεγάλη διαφημιστικά πακέτα. Λοιπόν, 4 χρόνια λέει φυλακή ο πρίγκιπας Νορβηγίας
7: για βιασμούς.
6: Μπράβο, παιδιά. Αυτό δείχνει ότι δεν χαμπαριάζουν από τις θέσεις και τα αξιώματα.
7: Ναι, ή δεν μπορούσαν να το κρύψουν με τίποτα. Επίσης, δείχνει και αυτό. Είναι και μερικά πράγματα που δεν κρύβονται. Βγήκε η κοπέλα και δεν είναι μόνο
6: η
7: μία.
6: Μάνα του.
7: Όχι, η κοπέλα και έχει γίνει χαμός. Αυτός είναι ο εγγονός της μιας. Μην πω τη λέξη τώρα.
6: Δεν ξέρω αν είναι
7: παμπόγριας.
6: Περίμενε. Γιατί νομίζω ότι η Μπαρ Γουμάν η μανούλα του μπορεί να έχει και παιδιά εκτός γάμου. Εκτός βασιλείου.
7: Δεν είναι η γιαγιά του μία. Και κόγρια, η οποία δεν μιλάει στον ένα γιο και μιλάει στον άλλον. Έχω
6: πρέπει να ψάξουμε αν είναι βιολογική του γιαγιά.
7: Τι μας λες να είναι βιολογική, ρε παιδί μου. Όλοι ήταν παιδιά μου που λέμε.
6: Καλά. Δεν ξέρω να πώς έχει μεγαλώσει.
7: Είναι καλό που έχει, είναι καλό που όντως που καταδικάζεται. Καλά λες. Παρόλο που έχουν γίνει όλα αυτά.
6: Πες μου, πού θα γινόταν αυτό, παιδί πολιτικού, δεν θα γινόταν δε κουκουλασιόν.
7: Άστα, το εννοείται.
6: Στην Ελλάδα.
7: Εννοείται.
6: Θα έβγαινε αυτό και θα έλεγε: ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
7: Εννοείται.
6: Ποιος είμαι εγώ.
7: Από την άλλη, Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Ελένη Τσιγκρινού που είναι ζευγάρι, κάνανε βιντεοκλήση on air. Αχ, Χριστέ μου. Και μετά λένε: γιατί δεν έχουν τηλεθέαση, δεν τους βλέπει ο κόσμος. Τι να δω τώρα, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να κάνει βιντεοκλήση με την Τσιγκρινού και να μιλάνε για τις σχέσεις τους και πώς αληθινή είναι. Σκασίλα μας, ρε παιδιά. Πείτε κάτι άλλο.
6: Λοιπόν,
7: πείτε κάτι δικό σας, αλλά πιο χαριτωμένο τώρα.
6: Το ίδιο έγινε και στις Ηνωμένες Πολιτείες που συνέβη εδώ. Σ' άλλο στην Ατλάντα τον είπα. Παντρεμένη δικαστή να έκανε σεξ με αστυνομικό στο γραφείο.
7: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
6: Για περάστε εδώ να σας λύσουμε τα θέματά σας. Θέλω το όργανο δίπλα μου, θέλω το όργανο.
7: Δεν ξέρω που είναι.
6: Νοστιμούλης αυτός.
7: Πολύ λίγοι παντρεμένοι πρέπει να είναι πιστοί. Να είδες εδώ πέρα ο Παναγιώτης, μα όχι ο Παναγιώτης. Ο άλλος, ο Σωτήρης. Μας είπε ότι είναι κυνηγός. Όταν κυνηγάς, κάποια στιγμή το πιάνεις και το θύραμα, λέω εγώ.
6: Σωστό. Για να μην σου πω ότι άμα σε πάρουν χαμπάρι ότι σε κυνηγός έρχεται το θύραμα και σκάει. Προσγειώνεται στα.
7: Γιατί άμα σε πιάσουν, είναι σαν τον άλλο, το γνωστό. Το γνωστό σου.
6: Ποιο?
7: Το γνωστό γνωστή που είπε: δεν είμαι εγώ. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
6: Ναι.
7: Δεν είμαι εγώ.
6: Εν τω μεταξύ ήταν καβάλα στο Δελφίνι.
7: Ναι, και λέει,
6: είναι
7: πλάκα. Και τη έλεγε: δεν είμαι εγώ.
6: Ναι.
7: Μιλάμε για το τέλειο gaslighting. Δεν υπάρχει.
6: Δεν είμαι εγώ, μα παιδί μου, αφού είσαι εσύ,
7: λοιπόν,
6: πώς δεν είσαι εσύ.
7: Κυκλοφορεί στο TikTok μία ταινία από αυτές του παλιού Hollywood, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Από αυτές του παλιού Hollywood που είναι οι πρώτες έχρωμες τώρα. Και είναι, δεν θυμάμαι τώρα το στο οποίο, δεν είναι τόσο γνωστή. Και είναι, άμα το βρω, θα σας το στείλω. Λοιπόν, και είναι, αυτό, είναι ο σύζυγος με την ερωμένη και κάνουν σεξ κανονικά. Δεν το βλέπουμε, καταλαβαίνουμε ότι κάνουν σεξ. Γιατί υπήρχε και μία σεμνότητα τότε. Και ένα ωραίο τέτοιο. Λοιπόν, και μπαίνει σύζυγος μέσα. Ανοίγει την πόρτα με ένα ταγέρι. Η σύζυγος λέει: τι κάνεις εκεί? Σηκώνονται αυτοί οι δύο, αρχίζουν και ντύνονται. Τι, λέει αυτός. Τι κάνεις, λέει, αφού σε βλέπω. Ποιο, λέει αυτός, ντύνεται κι αυτή. Λέει: μα σε βλέπω, σε είδα, λέει, ότι έκανες. Πότε, λέει αυτός. Συνεχίζει και ντύνεται. Φεύγει αυτή, στρώνει το κρεβάτι αυτός, βάζει τα μαξιλάρια. Καλά, του λέει: σε είδα. Με ποιον τη λέει αυτό. Έχει ντυθεί, έχει φύγει τύπησα. Κάθεται στον καναπέ αυτό, ανάβει μία πίπα, παίρνει την εφημερίδα και λέει: για ποιο πράγμα μιλάς. Και αυτή έχει κάτι ακίνητη, κοιτάζει την κάμερα και μετά πηγαίνει στην κρεβατοκάμαρα, τα βλέπει όλα στρωμένα και λέει: πείθεται ότι ήταν ιδέα τη όλο αυτό που είδε και λέει: Τι θα φας για μεσημέρι, τι θα φτιάξω.
6: Απίστευτο. 2-11-10-80-880. Αλέ ρε τουργε Ερμιώνη, για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.
7: Λοιπόν, δεν ξέρω, Παναγιώτης Αντιγός Πάτρα, δεν ξέρω αν ο Λιάγκας θα αφήσει αποτύπωμα. Εμείς όμως αφήνουμε αποτύπωμα.

0: σα. Όταν το λέει αυτό, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε.
1: Έχει πάει τελείως στραβά η μετάδοση του Μουντιάλ, έτσι. Οι ώρες είναι τελείως ανάποδες. 4 η ώρα το πρωί, παιδιά. Δηλαδή, ο άλλος γυρίζει από τα μπουζούκια, βλέπει ποδόσφαιρο.
0: Ναι, μια χαρά. Ή αυτό που λέει εδώ πέρα το αγόρι μας. Μπορεί να είναι ανοιχτοφύλακας και βλέπει.
1: Καλά, πόσοι πια είναι μόλι 4 τα ξημερώματα.
0: Εντάξει, υπάρχουν.
1: Ο Άταμαν μας χαιρέτησε. Άντε, στο καλό.
0: Στο καλό να
1: φεύγουμε υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα. Είμαι υπερήφανος που συνέβαλα στην ελληνοτουρκική φιλία. Σιγά. Σιγά μην σκίσει κανένα καλτσόν, έχω να πω εγώ. Ναι. Αφού έκανε και δηλώσει υπέρ των Τούρκων, ρε παιδιά, τι ελληνοτουρκική φιλία. Ας παίζαμε εμείς με τους Τούρκους και θα σου λέγα εγώ ότι αχ, δεν μπορώ. Άντε, καλά κάνω Γιαννακόπουλος, άντε γεια και φιλιά στο σπίτι. Για να δούμε ποιος αναλάβει τώρα. Είπαν βέβαια
2: ο Μπράντοβιτς.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ναι.
0: Λες και είναι άλλη χώρα.
1: Είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος Γιαννακόπουλος. Πάρα πολύ εκνευρισμένος. Παίρνει το καρεκλάκι του και κάθεται στο γυαλό και καπνίζει το ένα σιγαρέτο πίσω από το άλλο και φιλοσοφεί. Άμπελο φιλοσοφεί. Εντάξει, δεν του πήγαν καλά στο μπάσκετ φέτος τα πράγματα. Οι Ολυμπιακοί είμαστε λίγο. Είμαστε λίγο καλύτεροι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, 2-11-10-80-880. Για πάμε. 5 παρα 5. Θα γίνει κλήρωση 2 εισιτήρια Άλε Ρετούρ, παρακαλώ, για Ερμιόν. Είναι ένα υπέροχο μέρος, θα δείτε πολύ ωραίες βιλίτσες, θα έχει πολύ ωραίες ψαλοταβέρνες. Θα κάνετε ωραίο μπανάκι, θα πάρετε τον αέρα σας, άμα θέλετε θα μείνετε εκεί. Έχει και αυτινά, έχει και πιο ακριβά ξενοδοχεία. Φτιάχνετε και Four Seasons στην περιοχή ή θα γυρίσετε το βραδάκι για να πάτε στο σπιτάκι σας.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης ο Σπαλιάρας λέει ζω σαν παντρεμένος τα τελευταία χρόνια. Άρα δεν έχει κάποια μακροχρόνια σχέση. Αν θα ήθελα παιδί, γιατί όχι.
1: Αυτός είναι πανέξυπνος. Νομίζω ότι θα κάνει και πολύ καλή οικογένεια. Και καλά θα κάνει να παντρευτεί.
0: Λοιπόν, γεια σας κορίτσια, Αποστόλης από τη Λευκωσία της Κύπρου.
1: Φιλούθκια.
0: Φιλούθκια, δεν ξέρω τώρα.
1: Λοιπόν, έχει βγει ένας νόμος που λέει να καθαρίζουμε όλοι τα κτήματά μας.
0: Ναι.
1: Παιδιά, πού να βρεθούν, έχει και ημερομηνία λήξης το όλο πράγμα. Γιατί άμα την ξεπεράσεις, έχει κάτι πρόσχημα τρελά, μιλάμε τσουχτερά. Εγώ προσπαθώ στην Κάριστο να βρω άνθρωπο να μου καθαρίσει το κτήμα. Παιδιά, δεν βρίσκονται εύκολα.
0: Πήγαινε μόνος, βάλε γαλοτσάκι.
1: Τι γαλοτσάκι, παιδί μου, θέλει ειδικό τρακτεράκι αυτό.
0: Πάρε ένα τρακτεράκι.
1: Τι να πάρω.
0: Να τον νοικιάσετε ένα τρακτεράκι, να αρχίσει.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο.
0: Ούτε εγώ νομίζω ότι είναι εύκολο. Απλά σου λέω στην ανάγκη τι θα κάνει, θα πα πρόστιμο.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω. Νομίζω ότι υποχρεούνται οι Δήμοι να το κάνουν και του πληρώνει κάτι.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Πάντως. Δεν ξέρω, πρέπει να βρουν μια λύση, παιδιά, γιατί υπάρχουν, δηλαδή έξω από στην Αθήνα υπάρχουν πολλά συνεργεία, αλλά έξω από την Αθήνα είναι πολύ δύσκολο να βρει συνεργείο. Είναι όλοι φουλ, γιατί είχε βροχές, σου λέει ότι για να το κάνεις αυτό και να μην ξαναφυτρώσουμε στο καλοκαίρι πρέπει να έχουν τελειώσει οι βροχές. Και βροχές είχαμε μέχρι προχθές, να τα λέμε
0: και
1: αυτά.
0: Και μπορεί να έχουμε και άλλες.
1: Μεγάλη επιτυχία. Τι να πω.
0: Μόρας έχουμε να
1: έχουμε τα βγάζουμε καμεράκι. Τα δόντια τα χόρτα. Φέτος υποτίθεται ότι θα έχουμε νεράκι. Άμα αρχίσουν πάλι δεν έχουμε νεράκι, παιδιά, μην γεμίστε τις πισίνες. Θέλουν όλοι πια πισίνες.
0: Πρέπει να έχουμε πάρει μια παράταση ένα χρόνο. Γιατί είχαμε για 2 χρόνια. Δεν θα έχουμε τώρα για 3. Μετά
1: τι
0: βλέπουμε.
1: Για 2.
0: Έτσι έλεγαν οι ειδικοί. Ότι πριν τις βροχές. Ότι τα πράγματα ήταν πολύ ανησυχητικά. Λοιπόν, η Ζήση Φιδά ανέβασε φωτογραφίες με την κόρη της τα 10 γενέθλιά της και έγραψε τα πιο γλυκά και απίστευτα χρόνια της ζωής μου.
1: Το είδαμε το κοριτσάκι.
0: Τι να κάνει, όχι. Είδαμε, πολύ γλυκό είναι. Τι να κάνει αυτό το κορίτσι.
1: Τι να κάνει, ποιο κορίτσι.
0: Τη Φιδά, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τη δούμε.
1: Α, το κοριτσάκι της Φιδά, ναι, είναι κουκλάκι.
0: Πολύ γλυκό πλάσμα, ναι.
1: Ασχολείται με την ιστολή στην οικοκυρεύη.
0: Διακόσμηση
1: εννοείς. Και σε πληροφορώ ότι πηγαίνει και πάρα πολύ καλά, διότι έχει αναλάβει πολλά προτζέκτια στο εξωτερικό από Πελούθιους και κλινικές και τέτοια. Δηλαδή κάτι πλαστικούς χειρουργούς και κάτι κλινικές super duper wow. Σε ποιο μέρος ήταν? Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο τα έκανε πολύ super duper. Και βέβαια έχει αναλάβει, επειδή ο άντρας της έφτιαξε το Κίκου Hotel, το οποίο ο Κίκου ξεκίνησε, ήταν το πρώτο ιαπωνικό εστιατόριο που ήρθε στην Ελλάδα. Μετά έφυγε από το Κολωνάκι, πήγε σε άλλο σημείο του Κολωνακίου. Ξεκίνησε κύκου στη Μύκονο, και το οποίο πήγαινε συμπαθητικά, και φέτος έχει κάνει και κύκου ξενοδοχείο, όπου έκανε όλο το interior, το έκανε εσύ Φιδάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, 10 άριστα 15 τόνι.
0: Λοιπόν, ένα κινέζικο site που λέγεται AliExpress, το ξέρω δηλαδή, πουλάει ολόκληρες κουζίνες υπερσύγχρονες από 400 ευρώ.
1: Παρντών.
0: Αμέ.
1: Τι πουλάει, δηλαδή. Τι
0: κουζίνες, όλο. Στέλνεις, λέει, το αρχιτεκτονικό σχέδιο της. Το σχέδιο της κουζίνας σου, στο κόβουνε στα μέτρα που θέλεις και λοιπά, και στη στέλνουνε και την μοντάρεις. Και τη μοντάρεις.
1: Από τι υλικό είναι?
0: Δεν νομίζω ότι θα είναι.
1: Από πεπίε, σημαίνει.
0: Από καραμαόνι, αλλά μια χαρά. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές, λέει, μπορούν να ζητήσουν και δείγματα ξύλου ή μαρμάρου πριν προχωρήσουν στην αγορά. Το κόστος των δειγμάτων ξεκινά από 150 δολάρια. Ποσό που επιστρέφεται εφόσον η τελική παραγγελία υπερβαίνει τα 1000 δολάρια.
1: Λοιπόν, πάμε για δύο λεπτά ακόμη. Μας ακούει το διπλανό department για το διαγωνισμό. Κορίτσια! 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Κορίτσια, για δείτε σε δύο λεπτά ποιος είναι ο νικητής, να μας το φέρετε εδώ να τον ανακοινώσουμε. Πάμε, παιδιά, εσείς να... εσείς να στέλνετε μηνύματα μέχρι να...
0: να κλείσει η κάλπη.
1: Ακριβώς. Να σφυρίξει λήξη. Τι θα κάνεις απόγευμα?
0: Δεν
1: θα κάνεις καμιά βολτίτσα?
0: Τα δω, δεν ξέρω.
1: Εσύ που δεν ζεσταίνεσαι πολύ?
0: Ναι, δεν ζεσταίνω.
1: Πώς κάω και είμαι?
0: Μα γιατί?
1: Τους βλέπω όλους πάντως και πηγαίνουν αργά, αργά, νοχελικά. Όλοι είναι κουρασμένοι, όλους τους έχει χτυπήσει ζέστη.
0: Μα ποια ζέστη μωρέ, έχεις τρελαθεί με τη ζέστη, δεν κάνει ζέστη.
1: Συγγνώμη, πόσους βαθμούς έχουμε?
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν
1: είναι... Πάνω από 30 έχουμε. 32 δεν είναι ζέστη? Τι είναι? Έχει αεράκι.
0: Ναι καλέ, είναι πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο εσύ ζεσταίνεσαι. Κάνε ένα γκάλωπ γύρω σου.
1: Περίμενε, έχεις περπατήσει καθόλου σήμερα? Έχεις βγει?
0: Ναι, και περπάτησα και σήμερα πήγα σε μια δουλειά επίτηδες περπατώντας. Και μιλάμε 10:30, δεν σου λέω 7 το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κάνει, είναι
1: πολύ. Εγώ που πάρκαρα κανένα χιλιόμετρο πιο εδώ, πήγαινα και πήγαινα και λέω Θεέ μου, να έχει αυτή το ασάς.
0: Μα λέμε 2,5 ώρα το μεσημέρι, λες εσύ τώρα, ρε παιδί. Εγώ σου λέω τώρα 10-11 που με
1: τις. Τι 10-11, μωρέ?
0: Το πρωί, άνετα κυκλοφορείς, χωρίς ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Άμα κάνεις ζέστη, δεν βγαίνεις ούτε 7 το πρωί να περπατήσεις.
1: Ναι. Παιδιά, τι θα γίνει? Θα βρούμε τον νικητή. Λοιπόν. Καλά, μπορούμε να σας πάρουμε και επιτόπου, επειδή βλέπουμε ότι στο διπλανό γραφείο...
0: Για πάρτι σου έρχομαι με το θείο μου να σου καθαρίσουμε το οικόπεδο, άμα δεν βρεις κανέναν, λέει ο Σωτήρης.
1: Α, μα...
0: Ο Σωτήρης...
1: Ποιος είναι ο Σωτήρης?
0: Ο οδηγός, ο κυνηγός.
1: Ο οδηγός, ο κυνηγός.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι.
0: Σου είπε, για πάρτι σου έρχομαι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν...
0: Βάζουμε τραγουδάκι και επαντρεχόμεθα.
1: Ναι.

0: με την Ειρήνη. Ειρήνη,
1: γεια σας, καλύτσια. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, ε?
0: Ωραία, εσύ.
1: Πολύ χαίρομαι.
2: Για πες, αγάπη μου, γλυκιά. Τον νικητή, λοιπόν, την νικήτρια.
1: Λοιπόν, το 14 η Άννα η Βαμβακούση θα
0: μάλιστα,
1: πάει.
0: Μάλιστα, ωραία. Μπράβο, καλό τάξιδι. Η Άννα η Βαμβακούση.
1: Να πάει και να μας φέρει. Τι να μας φέρει, κανένα γλυκάκι.
0: Τι να μας φέρει, θες και εξαγοράσει.
1: Γλυκάκι. Αυτό περάσει ωραία, γλυκάκι.
2: Ωραία.
1: Δεν ξέρω τι γλυκάκι έχει εκεί στην Ερμιόνη. Ναι, ναι, ναι. Θα γίνει γλυκίτσα.
0: Αυτό ήταν.
1: Γεια σας.
0: Μες στην καλή χαρά είναι, έτσι. Την ψάχναμε μία ώρα να μας βγάλει τον νικητή. Έχει φάει τα γαριδάκια της, τα πατατάκια της, τα παγωτάκια της, τέτοια κάνει. Λοιπόν, αυτό ήταν. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-0-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης και επανέλαβε ότι αν το Πασόκ πάρει εντολή, η χώρα θα έχει αξιόπιστη κυβέρνηση. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος αντικατέστησε τον Παπά και έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής. Κοινή συνενέση το διαζύγιο με τον Ζαχαριάδη. Εγώ την έδρα μου δεν την βγάζω σε πληστηριασμό, ανέφερε στα παραπολιτικά Ηρένα Δούρου. Λαγοκέφαλος δάγκωσε ηλικιωμένη στην παραλία της Βάρκισσας. Οδηγίες εξέδωσε ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ένταση στη δίκη των Τεμπών. Συγγενείς θυμάτων στράφηκαν κατά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Διεκόπη συνεδρίαση. Ξανά στο εδόλιο, στο εφετείο, για αντιμέτωπος με μεγαλύτερες ποινές. Ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια με αναστολή. Με ένα ανεπανάληπτο ποδοσφαιρικό σόου του Λάιονελ Μέση, το One Man Show και το Hat-Trick, η Αργεντινή συνέτριψε με 3-0 στο Κάνσας στην Αλγερία. Η οδύσσια της εθνικής Ιράν στις σήμερα που αφορά την επικείμενη συμφωνία, τη συμφωνία που περιμένουμε να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Γενέβη μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία έρχεται και μια μεταστροφή στις αγορές, στις παγκόσμιες αγορές, στο κλίμα των αγορών. Έχουμε ένα δυναμικό ράλι στα ομόλογα και μια κάθετη πτώση στο πετρέλαιο. Ο Μάριος Χριστοδούλος θα μας δώσει όλη την εικόνα, μια εικόνα που δεν θυμίζει τίποτα στις εποχές του περασμένου Μαρτίου. Μάριε, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Θετικό είναι το κλίμα σήμερα στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να υποδέχονται με αισιοδοξία τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία καθησύχασε τους επενδυτές. Η βελτίωση του γεωπολιτικού κλίματος αποτυπώνεται άμεσα στην αγορά ενέργειας, όπου το πετρέλαιο Brent υποχωρεί στην περιοχή των 79 δολαρίων το βαρέλι και το αμερικάνικο αργό στα 76 δολάρια το βαρέλι, έχοντας απομακρυνθεί σημαντικά από τα υψηλά επίπεδα των 110 και 120 δολαρίων που είχε προσεγγίσει κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οι αγορές εκτιμούν πλέον ότι ο κίνδυνος σοβαρών διαταραχών σε εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο έχει περιοριστεί σημαντικά, οδηγώντας σε μαζική αποχώρηση κερδοσκοπικών κεφαλαίων που είχαν τοποθετηθεί λόγω του γεωπολιτικού. Κινδύνου. Παράλληλα, αέρι, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο συνεχίζει να κινείται πτωτικά, υποχωρώντας προς τα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν θετικά την ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών και τα υψηλά επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη, περιορίζοντας ανησυχίες για την επάρκεια εφοδιασμού εν ώψη του επόμενου χειμώνα. Το θετικό κλίμα, αν μη τι άλλο, μεταφέρθηκε στα διεθνή χρηματιστήρια. Οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται νοδικά, ενώ η Wall Street διατηρείται κοντά στα ιστορικά υψηλά της. Οι επενδυτές βλέπουν πλέον χαμηλότερο γεωπολιτικό ρίσκο, χαμηλότερες τιμές ενέργειας και καλύτερες προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία. Ανώδικα κινείται και το χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δείκτη να κινείται πάνω από τις 2.475 μονάδες και τις τραπεζικές μετοχές να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.
11: Τώρα, Μάριε, αναρωτιούνται όλοι πότε θα δούμε αυτή την αποκλιμάκωση στις τιμές της αντλίας, της βενζίνης. Αυτό είναι κάτι που αφορά εμάς εδώ την Ελλάδα.
12: Λογικά, Έρη, πρέπει τις επόμενες ημέρες να αρχίσουμε να δούμε αισθητή μείωση των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης και να φανεί αυτό στην τσέπη μας. Δηλαδή, να τις αντλία να φανεί και στην τσέπη μας, Έρη.
11: Μακάρι.
12: Λογικά.
11: Ήδη όμως αρκετά πρατήρια έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η βενζίνη.
12: Όντως. Αυτό αληθεύει. Έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης, Έρη. Είναι κοντά στα 1,9 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβης εδώ πέρα στην περιοχή της Αττικής. Και σε πολλά πρατήρια είναι ακόμα και κάτω από 1,9 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κινείται κοντά στο 1,675 πέρι, το είδαμε σήμερα το πρωί. Πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες η διεθνής τιμή του πετρελαίου που είναι κινείται, όπως είπαμε, κάτω από 80 δολάρια, να έρθει έστω και με μικρή καθυστέρηση και στην ελληνική αγορά ενέργειας. Έρη, ναι. Πρέπει να τονίσουμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά ομολόγων, όπου οι αποδόσεις καταγράφουν σημαντική αποκλιμάκωση. Μάλιστα, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς κινείται πλέον στην περιοχή του 3,58 με 3,62, αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση για ελληνικούς τίτλους και τη βελτίωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Και αν μη τι άλλο, τώρα, Έρη, οι αγορές θα μην την προσεγγίσουν στα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και στην πορεία της παγκόσμιας ανάπτυξης, καθώς η αποκλιμάκωση της μέσης ενέργειας δημιουργεί, όπως είπαμε, ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για επιχειρήσεις, νοικοκυριά και επενδυτές.
11: Μάλιστα. Έρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα έρχεται μπλόκο στα πανωτόκια των τραπεζών. Είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μπαίνει πλαφόν στις επιβαρύνσεις, μπαίνει όριο στα επιτόκια και βεβαίως μπαίνει μπλόκο και στα ψηλά γράμματα. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
13: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Κοίταξε, το πιο σημαντικό, το πιο σημαντική ρύθμιση, η οποία είναι βέβαια ευρωπαϊκή ρύθμιση αυτή, είναι ότι μπαίνει ένα πλαφόν στο πραγματικό επιτόκιο που πληρώνει ο καταναλωτής σε δάνεια τα οποία είναι χωρίς εγγυήσεις. Φτάνουν και μέχρι 100.000 ευρώ και είναι χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις. Εκεί, είτε εμπιστοτικές κάρτες, είτε καταναλωτικά δάνεια κλπ. Εκεί το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο μπορεί να φτάνει να ξεπερνούσε το 100%. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο να διπλασιάσει το κεφάλαιο που έχει δανειστεί ο καταναλωτής. Τώρα μπαίνει κόφτη. Ο κόφτη δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη. Θα είναι στο 30 έως 50% του πραγματικού επιτοκίου που ορίζει κάθε φορά η Τράπεζα της Ελλάδας. Αυτό πρέπει όμως να γίνει με πολιτική απόφαση η οποία θα καθοριστεί κατόπιν της διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδας. Αυτή είναι η πιο σημαντική ρύθμιση. Και πάνω σε αυτό, στο ίδιο πλαίσιο, ένα δάνειο δεν μπορεί να ξεπεράσει, η αποπληρωμή του δεν μπορεί να ξεπεράσει το 75% του κεφαλαίου, δηλαδή να πληρώσει μία φορά το κεφάλαιο και 75% του κεφαλαίου τόκου, μετά από για δάνεια μέχρι και 8 χρόνια. Το ποσοστό είναι μικρότερο για δάνεια μικρότερη διάρκεια, π.χ. 4-5 ετών κλπ. Ναι. Είναι μια σημαντική ρύθμιση η οποία γίνεται χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχεται βέβαια η κυβέρνηση να εφαρμόσει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπάρχουν και άλλες ρυθμίσεις οι οποίες θα έρχονται για να διευκολύνουν τους καταναλωτές. Ας πούμε, για παράδειγμα, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η διαφήμιση περί ότι εμείς βγάζουμε πράσινα προϊόντα για τα οποία είναι φυσικά στο περιβάλλον κλπ. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να αποδεικνύεται ότι είναι πραγματικά ωφέλιμο και δεν είναι μια καταχρηστική χρήση του όρου πράσινο προϊόν και αγαπώ, ας το πούμε.
11: Τώρα αυτό, Βαγγέλη, θα αφορά τις νέες δανειακές συμβάσεις, αυτές που θα υπογραφούν από τον Νοέμβριο και μετά ή...
13: Από 20 Νοεμβρίου και μετά, και δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα η
11: ρύθμιση,
13: δηλαδή δεν μπορεί να περιλάβει προηγούμενες συμβάσεις.
11: Και δεν περιλαμβάνει και στεγαστικά δάνεια, αφορά μόνο καταναλωτικά και επισκευαστικά.
13: Μιλάμε κατά κανόνα, ένα στεγαστικό δάνειο είναι πράγματος, συνήθως που κρατάει το σπίτι. Όταν παίρνει δάνειο για να αγοράσει ένα σπίτι ή τράπεζα, δηλαδή μέχρι να το αποπληρώσει, είναι στην ιδιοκτησία τη τράπεζα. Είναι εντελώς διαφορετική κατηγορία δανειών αυτή.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε την νέα πλατφόρμα, το Πόσο Κάνει, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Έχουμε πληροφόρηση λοιπόν σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές σε σχεδόν 10.000 κωδικούς. Σήμερα έγινε η παρουσίαση, παρουσία και του Πρωθυπουργού, Βαγγέλη.
13: Ναι. Κοίταξε, όπως έλεγε κάποιος, λέει, το πόσο κάνει ένα αγαθό συνήθως το ξέρουμε. Το θέμα είναι αν έχουμε χρήματα.
11: Ναι, σωστό.
13: Κοίταξε, ό,τι γίνεται, το οποίο είναι προς την ενημέρωση για την ανταγωνιστικότητα στην αγορά, είναι θετικό. Και προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επικροτήσαμε και τον καταναλωτή που στην αρχή ξεκίνησε δυναμικά κλπ, έτσι χειροκροτούμε και το πόσο κάνει gov.gr. Δίνουν μια πιο αναλυτική παρουσίαση τιμών και αγαθών, αλλά το ζητούμενο, Έρη, δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι αυτό το πράγμα να έχει συνέχεια, να υπάρχει κάποιος να το συντηρεί, να το τροφοδοτεί σε καθημερινή βάση με στοιχεία, το οποίο δεν γίνεται, συνήθως δεν γίνεται. Δηλαδή ξεκινάει δυναμικά ένα πράγμα και μετά στο τέλος ξεπερτώνει. Ο e-καταναλωτής, για παράδειγμα, ήταν μια πλατφόρμα η οποία ξεκίνησε δυναμικά. Στο τέλος πήγαινε και έβρισκε 4 προϊόντα.
11: Ναι, στο τέλος απαξιώθηκε και έχω την αίσθηση, Βαγγέλη, ότι δεν έμπαιναν οι καταναλωτές μέσα στο e-καταναλωτής πριν πάνε να ψωνίσουν για να δούνε πού ακριβώς μπορούν να βρουν. Έτσι, το τελευταίο διάστημα ποτέ. Το θέμα είναι λοιπόν, εάν αυτή η νέα πλατφόρμα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την τσέπη του καταναλωτή αφενός ή και για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση να ελέγξει όλη αυτή την εσχροκέρδεια που υπάρχει στην αγορά.
13: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι να έχει συνέχεια αυτό το πράγμα. Επειδή όμως είναι μια κοστοβόρα διαδικασία, δεν μπορείς κάθε μέρα να τροφοδοτείς, μην πω κάθε ώρα, γιατί πολλές φορές στα σούπερ μάρκετ αλλάζουν οι τιμές των προϊόντων μέσα στην ημέρα.
11: Είναι χρηματιστήριο.
13: Δεν υπάρχει και ο μηχανισμός αυτός. Άρα είναι δύσκολο δηλαδή να παρακολουθηθεί ένα τέτοιο μηχανισμό, ας πούμε, γιατί ο καθένας αλλάζει, οπότε θέλει μέσα στην ημέρα τις τιμές.
11: Και τώρα που λες, Βαγγέλη, ότι μέσα στην ημέρα μπορεί να αλλάξουν οι τιμές, έρχονται οι κρεοπόλες και λένε ότι οι Έλληνες γυρίζουν την πλάτη στο μοσχαρίσιο κρέας. Όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη, στρέφονται σε άλλα είδη κρέατος, κοτόπουλο, χοιρινό. Ακόμη και έτσι αποφεύγουν κάποιοι να βάλουν στο πιάτο τους το κρέας, στρέφονται προς τα όσπρια ή κάτι όσο μπορούν πιο οικονομικό.
13: Είναι λογικό, Έρη, γιατί όταν θέλεις να πληρώσεις 20 ευρώ το κιλό το κρέας, και πρόσφατα μιλάμε για ένα αγαθό το οποίο είναι βασικό στη διατροφή. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα δώσω μοσχάρι, θα δώσω χοιρινό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
11: Σωστά.
13: Το παιδί. Εντάξει, δεν είναι βασικό αγαθό, δηλαδή δεν μπορείς να το λες. Αλλά τι να κάνει, ανάγκη και θεοί πείθονται.
11: Σωστά.
13: Ανάγκη και θεοί πείθονται. Αλλά έτσι όπως έχει φτάσει η τιμή του, στα 20 ευρώ το κιλό το μοσχάρι, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος, ας πούμε, σε καθημερινή βάση για παγιτό. Πες ότι έχει παιδιά, ξέρω εγώ, και λοιπά, ας πούμε, όπως το χρησιμοποιήσαμε μέχρι τώρα, όταν ήταν φθηνό. Τώρα θα βάλεις και κοτόπουλο, θα βάλεις και ίσως, δεν ξέρω εγώ, και...
11: Ναι, και βεβαίως όταν έχεις, Βαγγέλη, χαμηλή ποιότητα φαγητού στο τραπέζι, τότε έχεις και άλλα προβλήματα.
13: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή αρχίζεις και δημιουργείς άλλα προβλήματα, θέματα ανάπτυξης και λοιπά στα παιδιά, κυρίως τα παιδιά, γιατί το μοσχάρι συνήθως είναι τροφή για παιδιά, δεν είναι τροφή για μεγάλους, ας πούμε.
11: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τη νέα πλατφόρμα, πόσο κάνει.
14: Μια πραγματικά εξαιρετική και πολύ χρήσιμη εφαρμογή, και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του.
11: Στη νέα πλατφόρμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
15: Σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος όλων των ελληνικών νοικοκυριών και προστατεύοντας στην πράξη, όσο αυτό είναι εφικτό εξαιτίας αυτής της εφαρμογής, το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων οικονομικά νοικοκυριών. Οι νέοι άνθρωποι και η μεσαία τάξη πιστεύω ότι θα κάνουν εξαιρετικά μεγάλη χρήση σε αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία. Κάθε πολίτης, προτού κάνει τα ψώνια του, θα μπορεί να αναζητά το προϊόν που τον ενδιαφέρει, το πακέτο των προϊόντων που τον ενδιαφέρει, να βλέπει online πόσο κοστίζουν σε κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ο πρόεδρος των Κρεοπολών, ο κ. Σάβας Κεσίδης, αποτυπώνει απολύτως την σημερινή κατάσταση στα ελληνικά νοικοκυριά.
16: Δυστυχώς, με τις ανατιμήσεις των τελευταίων ετών, ο κόσμος στράφηκε σε άλλα είδη κρέατος. Αυτοί που τρώγαν μια φορά, δύο φορές μοσχάρι τη βδομάδα τρώνε μία. Αυτοί που τρώγαν μία, ίσως το έχουν ελαχιστοποιήσει. Έχουμε αύξηση στο κοτόπουλο, έχουμε αύξηση στο χοιρινό, εννοείται στη λιανική πώληση.
11: Επιμένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Πάμε και πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου, διότι έχουμε μια νέα ρύθμιση 72 δόσεων, κούρεμα δανείων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Αφορά 1,5 εκατομμύριο φιλέτες. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μάρια.
17: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Έχουμε 7 παρεμβάσεις για το κόκκινο ιδιωτικό χρέος που κινείται πάνω από το φράγμα των 240 δισευρώ. Και τις παρεμβάσεις αυτές προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, δίνοντας μία δεύτερη ευκαιρία σε 1,5 εκατομμύριο φιλέτες με ληξιπρόθεσμα χρήη προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αναμένεται να ανοίξει ως το τέλος Ιουνίου για τους φορολογούμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις και να αποπληρώσουν παλιά χρέη τα οποία έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Το μέτρο αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά και 284.000 νομικά πρόσωπα με 95,3 δις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τώρα, για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να μπει μέσα στην πλατφόρμα τέλος Ιουνίου, όπως είπαμε, το πολύ αρχές Ιουλίου, να έχει ανοίξει η ΕΡΙ και να υποβάλει τη σχετική αίτηση, καταβάλλοντας καταβάλλοντας ένα ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι η στηρίξη των 92 δόσεων, η βασική οφειλή, επιβαρύνεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%. Η πρώτη δόση ΕΡΗ καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Τώρα, όσοι δεν θέλουν να μπουν σε 72 δόσεις, υπάρχει και η δυνατότητα μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος διευρύνεται και καλύπτει και μικρότερες οφειλές από 5 έως 10.000 ευρώ, ανοίγοντας έτσι την πόρτα σε περίπου 300.000 οφειλέτες. Μάλλον επιπλέον οφειλέτες, ναι. Γιατί μέχρι τώρα ο εξοδικαστικός κάλυπτε χρέη τα οποία κινούνταν από 10.000 ευρώ και πάνω. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας με ρευστοποίηση των λοιπόν ακινήτων. Σε αντίθεση με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ο εξοδικαστικός μηχανισμός λαμβάνει υπόψη τη συνολική εικόνα του οφειλέτη, εξετάζονται εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικές καταθέσεις, λοιπές υποχρεώσεις και πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Για το λόγο αυτό, ΕΡΗ, η ένταξη προϋποθέτει συνένεση στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου. Το πλεονέκτημα της διαδικασίας του εξοδικαστικού είναι ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να προβλεφθεί όχι μόνο μακροχρόνια αποπληρωμή, αλλά και μερική διαγραφή τόκων προς αυξήσεων ή ακόμη και μέρους της βασικής οφειλής. Τώρα, ΕΡΗ, έχουμε και τη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ναι. Το είπαμε και χθες, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειολήπτων σε ελβετικό φράγκο και σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, περίπου 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι η ρύθμιση αφορά εξυπηρετούμενα ή ήδη ρυθμισμένα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και προβλέπει μετατροπή του σε ευρώ με ευνοϊκότερη ισοτιμία, σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής και δυνατότητα επιμήκυνσης έως και 5 έτη. Τώρα, ΕΡΗ, έχουμε και στοχευμένη προστασία, όπως το αναφέρθηκε, της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος από τις 21 Σεπτεμβρίου παρέχει τη δυνατότητα διαχωρισμού της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Δηλαδή, ο οφειλέτης μπορεί να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρημο οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση και αποπληρωμή σε έως 420 δόσεις έως 35 έτη, με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών των στοιχείων. Την ίδια στιγμή, ΕΡΗ, έχουμε και αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού, καθώς αυξάνεται το ακατάσχετο ποσό καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Την ίδια στιγμή, φορολογούμενοι και επιχειρήσεις με δεσμευμένους λογαριασμούς λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν το υπόλοιπο ποσό. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται άπαξ και αποσκοπεί στη διατήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου ρευστότητας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που τα έχουν βρει δύσκολα μέσα στην ενεργειακή κρίση, ΕΡΗ.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη. Τώρα, χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα είπε ότι όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι

0: ακόματα ιδίως δεν τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα και δεχτήλασε μία ακόμα σκληρή και αιχμηρή κριτική χθες στην ομιλία του προς τους πολίτες ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για πολιτικό διαγωνισμό στον οποίο έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε αξιοποιήσει, δηλαδή τις υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα για δωρεάν μεταφορές με διαφορετικό περιεχόμενο, βέβαια, η κάθε μία από τις δύο αυτές τις δεσμεύσεις και προτάσεις των κομμάτων. Λέγοντας κ. Μητσοτάκης ότι ο Τζάμπα 1, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως καταλαβαίνουμε, ανταγωνίζει τον Τζάμπα 2, δηλαδή όπως καταλαβαίνουμε ο Αλέξης Τσίπρας, θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους δύο λοιπόν του Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος υπόσχεται την Τζάμπα αροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει, είναι οι ίδιοι οι οποίοι τάκησαν στους φόρους την μεσαία τάξη αστάθεια του αντιπάλου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έδειξε ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή ομιλία και μια βασική προεκλογική στόχευση που είναι το κοινό, όπως είπε, οι οποίοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και δημιούργησαν μια πλατιά κοινωνική συμμαχία όπως το αποκάλεσε το 19 και το 23. Θέλω, είπε, να ζητήσει το βοηθειά στους πολίτες να πάμε να μιλήσουμε σε αυτούς οι οποίοι για διάφορους λόγους μπορεί να έχουν τις δικές τους δυσαρέσκειες και τις δικές τους στενοχώριες και να τους μιλήσουμε σε απλή γλώσσα και μετά προέταξε το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας, της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων για να πιστούν ακριβώς αυτοί οι πολίτες που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως να έχουν αποστασιοποιηθεί τώρα από το κυβερνόμενο κόμμα σε μια προσπάθεια να, ας το πούμε έτσι, επαναπατριστούν πολιτικά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός χθες από τη Βούλα.
2: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
1: Η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα, είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του Τζάμπα, του λεφτά υπάρχουν, του δώστα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Και δεν τους λέω μόνο εγώ, δεν τους είπε μόνο ο Πρωθυπουργός, η ίδια πραγματικότητα τους λέει. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί τους. Όλες αυτές που έχουμε ακούσει. Η πλειοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους το εστίριο ο άλλος, που το τζάπα τι είναι, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση πριν ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει, πριν κάνει αυτό, εξήγησε πώς βρήκε τα λεφτά για αυτό. Όλοι αυτοί τάζουν λεφτά χωρίς να μας πούνε από πού θα τα βρουν. Πρέπει να τα βρεις τα λεφτά.
1: Τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε στο Τσάμπα. Είπε ότι Τσάμπας είναι ο κύριος Μητσοτάκης για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά του συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Τι ακριβώς είπε, θα μας πει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γίνεται ένα πινκ-πονγκ μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με την πρόταση που κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Και στην οποία επιμένει, Ανδρέα, σωστά.
4: Ναι, επιμένει και μάλιστα λέει ότι είναι. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο το οικονομικό, αλλά να αποκτήσει η νέα γενιά κουλτούρα για την μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι ούτε πας, ούτε ρουσφέτη, ούτε πελατειακή πρακτική. Είναι μια ολόκληρη αντίληψη για τη νέα γενιά, λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky και τον συνάδελφο Παύλο Τσίμα, επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό λέγοντας ότι ο ίδιος είναι τσάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά, Έρη, ότι για τον κύριο Μητσοτάκη μπορεί να είναι τσάμπα τα 35 εκατομμύρια, γιατί δεν είναι τίποτα σε σχέση με το 1 δισεκατομμύριο πρόσημο του ΠΚΠ, τα όσα έχουν γίνει με τις απευθείας αναθέσεις, τις υπερκοστολογήσεις σε μία σειρά από έργα, τα χρήματα που μοιράστηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες και ούτω καθεξής. Γενικώς βλέπουμε να σηκώνεται το κλίμα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης να στοχεύει στον Πρωθυπουργό, στον κ. Μητσοτάκη.
1: Τώρα, Ανδρέα, γίνονται κάποιες συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματος για κάποιες συνεργασίες, έτσι, πιθανές συνεργασίες?
4: Κοίτα να δεις τώρα, το θέμα της διεύρυνσης είναι ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Ήδη έχουν γίνει κάποιοι κύκλοι ανακοινώσεων. Υπάρχουν πρόσωπα όπως για παράδειγμα ανεξάρτητοι βουλευτές, η κυρία Νίνα Κασιμάτη ή ο Ευάγγελος Αποστολάκης που είναι εδώ και καιρό στα ραντάρ της Χάρης Λαοτικούπη. Υπάρχουν βουλευτές, πρώην βουλευτές που παλιότερα ήταν στο ΠΑΣΟΚ και είχαν για διάφορους

0: όπως είχαν αποχωρήσει και τώρα είναι εν αναμονή, αλλά θα σου έλεγα έτσι, χωρίς ακόμα να το πολυλένε στο ΠΑΣΟΚ, παρατηρούν με αρκετό ενδιαφέρον τις διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε η πλευρά της Καρλάου Τρικούπη να συνομιλήσει με βουλευτές που δεν θα ακολουθήσουν το εγχείρημα του κ. Τσίπρα, ενώ κάποιοι πιο προωθημένοι βάζουν την εξίσωση ακόμα και το κόμμα του κ. Κασελάκη. Ο τελευταίος πάντως σε συνεντεύξεις του λέει ότι με το ΠΑΣΟΚ είναι πιο κοντά σε προγραμματικό επίπεδο. Ωστόσο, οποιαδήποτε επιλογή κάνει δεν θα είναι ατομική, δηλαδή ο ίδιος ο κ. Κασελάκης να πάει, για παράδειγμα, στο ΠΑΣΟΚ και να μπει στο ψηφοδέλτιο, αλλά να είναι η συνεργασία των δημοκρατών με το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Ποιος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μία νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Τώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος αντικατέστησε τον Παπά, έστειλε μήνυμα μηδενικής ενοχής. Υπήρξε και ένα διαζύγιο κοινή συνενέση με τον κύριο Ζαχαριάδη. Η Ελένη Καλογεροπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών προχώρησε χθες ο κύριος Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή, μετά από συζήτηση προφανώς που είχε με τον Νίκο Παπά, τον έβγαλε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ορίζοντας δύο άλλους βουλευτές, τον κύριο Ξανθόπουλο και τον κύριο Μπάρκα για τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Παράλληλα, αντικατέστησε και τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του κόμματος της Κουμουντούρου, με τον κύριο Γιαννούλη. Οι αντικαταστάσεις αυτές έγιναν όπως είναι προφανώς, καθώς ο κύριος Παπάς από την πλευρά του είχε εκφράσει κατ' επανάληψη διαφορετικές απόψεις από τον κύριο Φάμελο. Μάλιστα, ήταν από τα στελέχη που μαζί με τον κύριο Πολάκη είχαν βάλει ένα χρονοδιάγραμμα 10 ημερών προκειμένου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει εάν έχει κάνει κάποια συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα για μια ενδεχόμενη συνεργασία με την Ελλάδα. Ο Σωκράτης Φάμελος θέλησε με την κίνηση που έκανε να δείξει ότι υπάρχει ένα όριο στις παρεμβάσεις τις οποίες μπορούν να κάνουν οι βουλευτές και ότι εν πάση περιπτώσει δεν βρίσκεται ο ίδιος υπό επιτροπία. Αυτό ήταν, θα έλεγα, και ένα ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε και προς την πλευρά του κυρίου Πολάκη, λέγοντας ότι δεν μπορεί ένας διαγραμμένος βουλευτής να θέτει όρους για το προς τα που θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν μάλιστα υπάρχει και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ο κύριος Παπάς, απαντώντας μέσα στα όργανα, είπε και κάνοντας μια συζήτηση και με εμάς, είπε ουδής αναδικατάστατος. Ωστόσο, από σήμερα, όπως φαίνεται, ξεκίνησε την αντεπίθεση. Σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα, είπε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Ζαχαριάδης, ο οποίος υπερψήφισε την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής για τη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σε δηλώσεις που είχε κάνει, είχε πει ότι η απόφαση αυτή, υπάρχει μάλλον μία θολότητα στο περιεχόμενο της απόφασης αυτής και γι' αυτό είναι δύσκολο και να υλοποιηθεί. Έτσι είπε ο κύριος Παπάς ότι από τη στιγμή που τα ίδια τα στελέχη που ψήφισαν την πρόταση του κυρίου Φάμελου έχουν απορίες, πολύ περισσότερο όσοι διαφωνούν με το περιεχόμενο της πρότασης του κυρίου Φάμελου έχουν πολύ περισσότερα ερωτηματικά, τα οποία είχαν υποχρέωση να τα θέσουν. Και μάλιστα πρόσθεσε ότι αν κάποιος συνηγορεί ή είναι έτοιμος να συμφωνήσει ή να συνενέσει με αυτή την αρχή, δεν μπορεί να κρατά μια ηγετική θέση στον ΣΥΡΙΖΑ. την απάντηση αυτή την έδωσε σε ένα ερώτημα που του έγινε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με άλλα κόμματα και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Ρωτήθηκε δηλαδή σχετικά και αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο κύριος Φάμελος. Τώρα να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κύπρο, επιστρέφει σήμερα, συναντήθηκε με την Κυπριακή ηγεσία, ήταν στα πλαίσια της τρίτης εκδήλωσης που έκανε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός ήθελε να δείξει την έμφαση που δίνει πλέον το κόμμα του στα εθνικά θέματα και δει στο Κυπριακό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη μου. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
4: Εμείς έχουμε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, με πρόσφατη την απόφαση Κυπριακής Επιτροπής, ότι συμπλέουμε και συμπερατασσόμεθα με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάς, δίπλα στο Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος παίζει πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο.
5: Έχει και ένα λόγο ύπαρξη ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
4: Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά μετακυλίεται στο μεγάλο σχήμα.
5: Άρα δεν παρατήσετε.
4: Όχι, δεν παρατήσετε.
1: Τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε και η Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Βουσκίδη και είπε ότι δεν βγάζει την έδρα της σε πληστηριασμό.
6: Παρουσιαζόνται βουλευτές που έχουν τη λαϊκή εντολή με τις εθνικές εκλογές του 2023 να εκπροσωπήσουν τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να φλερτάρουν με την ιδέα ότι έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου και ότι θα πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα. Αυτό που δεν είναι θεμητό και δεν έχει να κάνει με την αριστερά-δεξιά, έχει να κάνει με την κοινή λογική πάντα ζητούμενη, είναι να έχει πιάσει στασίδι, τώρα θα χρησιμοποιήσω εγώ αυτή τη λέξη, και να προσβλέπει για προσωπικούς ιδιωτελείς λόγους αυτό το στασίδι, αυτή την καρέκλα να την πάει βόλτα κάπου αλλού. Εγώ την έδρα μου δεν τη βγάζω σε πληστηριασμό. Έχω πει από την ίδια μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την απόφαση να μην βρίσκεται εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν σπουδαίο ρόλο όχι μόνο για την αριστερά της πατρίδας μας, αλλά γενικότερα για τη χώρα.
1: Τώρα, ηχηρό μήνυμα προς την Αλβανία έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας συνδέεται άμεσα με τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας που βρίσκεται εκεί. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας.
7: Καλησπέρα, Ρίε, εδώ από τη Βουλή. Το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να απαντάει σε σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Κουρδάκη. Σύμφωνα με τον επικεφαλή της ελληνικής διπλωματίας, η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη επαγρύπνηση για τη συμμόρφωση των τυράννων και συμπλήρωσε πως οι βασικές προϋποθέσεις για την ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας είναι η πλήρη συμμόρφωσή της προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και πλήρη συμμόρφωση όσον αφορά στο σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας με έμφαση το περιουσιακό. Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι η επισπεύδουσα δύναμη για το μέλλον των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ιστορικό χρέος και πράξη ισχύως, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, καθιστώντας την ίδια ώρα σαφές πως έχουμε το κλειδί και πρόσθεσε πως δεν θα υπάρξει ανέρεση των εθνικών μας συμφερόντων για την ένταξη της γειτονικής χώρας. Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, η Ελλάδα παρακολουθεί στενά το ζήτημα των περιουσιακών δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, ενώ ο ίδιος έχει ήδη ξεκαθαρίσει τον Αλβανό ομόλογό του πως δεν θα υπάρξει πρόοδος χωρίς τον πλήρη σεβασμό τους, καθώς και πως θα πρέπει να υπάρξουν αυτά αποτελέσματα έτσι ώστε να κλείσουν τα ενταξιακά κεφάλαια. Ακόμη ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η χώρα μας μεριμνά ώστε να αυξηθεί η απόδοση των τίτλων και επεσήμανε πως και αυτό συνιστά προϋπόθεση για την ένταξη, ενώ υπενθύμησε πως κατά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων η χώρα μας επέβαλε ρητή αναφορά ως σημείο συμμόρφωσης το σεβασμό της ελληνικής εθνικής μειονότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά το περιουσιακό. Ενεργήσαμε προληπτικά και ουσιαστικά, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης, ενώ απαντώντας στον κ. Κουρδάκη σχετικά με την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών, τόνισε πως αναπτύσσεται μια συζήτηση. Σημειώνοντας σε κάθε περίπτωση πως είναι ήδη καταγεγραμμένο μέσα στις προϋποθέσεις ότι η συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας είναι προϋπόθεση για την ενταξιακή διαδικασία ΕΡΙ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
8: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι η επισπεύδουσα δύναμη σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι ιστορικό χρέος, αλλά είναι και μια πράξη ισχύως να έχουμε εμείς την δυνατότητα να είμαστε οι επισπεύδοντες σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή μας. Εμείς παρακολουθούμε, κύριε Βουλευτά, πάρα πολύ στενά το ζήτημα των περιουσιακών δικαιωμάτων και είχα την ευκαιρία ο ίδιος να θέσω στον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος της διαδικασίας ή μη μόνο να υπάρξει πλήρη σεβασμός των περιουσιακών δικαιωμάτων της μειονότητας. Και προς τούτο θα πρέπει να υπάρχουν απτά αποτελέσματα έτσι ώστε και η διαδικασία να προχωρήσει και τα σχετικά κεφάλαια να κλείσουν.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα τραυματιστήκε ύστερα από δάγκωμα λαγοκέφαλου ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Βάρκισσας. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το ψάρι επιτέθηκε και προκάλεσε τραύμα στο πόδι της γυναίκας. Χρειάστηκε την ιατρική φροντίδα. Από εκεί και πέρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες. Κάποιες οδηγίες, διότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, όλα ένα και περισσότερες αναφορές από ψαράδες, κυρίως από αλλοιείς που μιλούν και λένε ότι τους καταστρέφουν τα δίχτυα, έρχονται να προσθεθούν σε αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη προσοχή και από τους ψαράδες, αλλά και από τους λουόμενους. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ηλικιωμένη συνάνθρωπός μας αναζήτησε βοήθεια σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο κέντρο υγείας, γιατί το ΕΚΑΒ δεν κλήθη. Ωστόσο, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στις οδηγίες που έχει δώσει για τσιπιντάκωμα από λαγοπόδαρο, διευκρινίζει με έμφαση ότι πρέπει στο τέλος της περιποίησης του τραύματος να υπάρξει ιατρική βοήθεια, γιατί χρειάζεται αντιτετανικός ορός και μπορεί να χρειαστούν και ράματα. Κάνει αιμορραγία. Δεν είναι τοξικός, λέει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο λαγοπόδαρος.
1: Ο λαγοκέφαλος.
9: Ο λαγοκέφαλος, με συγχωρείτε. Αλλά τα σαγόνια του είναι τόσο δυνατά που μπορεί να προκαλέσουν βαθύ τραύμα και μεγάλη αιμορραγία. Γι' αυτό θέλει κλείσιμο με καθαρό νερό, χωρίς να βάλουμε αντισηπτικό, γιατί θα δημιουργήσει πληγή, και στη συνέχεια καθαρισμό με καθαρή γάζα ή πανί. Στη συνέχεια ιατρική φροντίδα. Ελπίζουμε όλα αυτά να τα έκανε η συνανθρωπός μας,
1: ναι,
9: η πολίτης, η γιαγιά, και να...
1: Ο οποίος λαγοκέφαλος κυκλοφορεί στις ελληνικές θάλασσες από το 2003, σύμφωνα με τους ιχθυολόγους. Αλλά το τελευταίο διάστημα... Ναι, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει κάνει την επανεμφάνισή του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιό, διότι είχαμε μία ένταση στη δίκη για τα Τέμπη. Υπήρξαν αντιδράσεις ανάμεσα σε συγγενείς θυμάτων και στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βάσο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση στη δίκη των Τεμπών που συνεχίστηκε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όταν κατά τη συζήτηση του αιτήματος για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης που υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πατέρας του Βάιου Βλάχου Χρήστος διαφώνησε μαζί της αναφορικά με τις έρευνες που είχαν γίνει στο κουλούρι και τι στοιχεία εντοπίστηκαν. Υπήρξε μεγάλη ένταση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέκρινε και τη στάση του δικηγόρου της οικογένειας Βλάχου, του κυρίου Καλογύρου, ο οποίος, να θυμίσουμε, είναι πρώην υπουργός δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα η πρόεδρος του δικαστηρίου να διακόψει για μισή ώρα τη διαδικασία και να απευθύνει έκκληση σε όλους να διεξαχθεί η δίκη με ηρεμία. Να σας πω ότι στη συνέχεια ο κύριος Βλάχου ζήτησε συγγνώμη για την ένταση που υπήρξε νωρίτερα, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρατήρησε ότι υπάρχει μια διαίρεση των συγγενών που εξυπηρετεί, όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά άλλους σκοπούς. Η δίκη τελικά διεκόπη για την επόμενη Τρίτη, όπου θα έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου για διάφορα αιτήματα που έχουν τεθεί, μεταξύ αυτών και αυτό που αφορά την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης.
1: Τώρα βάζω ξανά στο εδόλιο, στο εφετείο, και ο Δημήτρης Λιγνάδης.
10: Ναι, ακριβώς. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Και σήμερα είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου με την οποία γίνεται δεκτή η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί για την αθώηση του Δημήτρη Λιγνάδη για μία τρίτη υπόθεση βιασμού. Έτσι θα δικαστεί στο εφετείο για τρεις βιασμούς και είναι πλέον αντιμέτωπος και με μεγαλύτερες ποινές από αυτές που το είχαν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό. Να σας πω ότι, να θυμίσουμε μάλλον, ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για δύο υποθέσεις βιασμού σε 12 έτη κάθεξης. Του είχε χορηγηθεί αναστέλουσα δύναμη στην έφεση και είχε αφαιθεί ελεύθερος και στη συνέχεια είχε ασκηθεί εισαγγελική έφεση στην αθώωσή του για μια τρίτη υπόθεση. Αυτή η έφεση λοιπόν σήμερα έγινε δεκτή. Ξεκινάμε από το μηδέν, θα δικαστεί και για τις τρεις υποθέσεις του εφετείου. Και σήμερα είχαμε και ένα αίτημα από την υπεράσπιση του να διοριστούν, να διοριστεί πραγματογνώμονας, ψυχολόγος ή ψυχίατρος που θα εξετάσει τους καταγγέλλοντες ώστε να κρίνουν, να κριθεί η αντιληπτική τους ικανότητα και η ψυχική τους κατάσταση και φυσικά στη συνέχεια να είναι εκεί και να τους συνδράμει και κατά τη διάρκεια της κατάθεσής τους στο ακροατήριο. Γι' αυτό το αίτημα λοιπόν θα απαντήσει στο δικαστήριο αύριο το πρωί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Επανερχόμαστε με έναν τρόπο στο πρώτο θέμα του Δελτίου. Είπαμε για τις οικονομικές επιπτώσεις και την επικείμενη, της επικείμενης συμφωνίας και την προοπτική. Η προοπτική με τη συμφωνία φέρνει αλλαγή κλίματος στις αγορές. Πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει στο πεδίο εκεί. Τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις σε μια συμφωνία που την περιμένουμε όλοι την ερχόμενη Παρασκευή. Ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας να μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και σε ακροατές των παραπολιτικών. Αυτή τη στιγμή, αυτές τις ημέρες, θυμίζουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η σύνοδος G7 στο Εβιάν, στη Γαλλία, όπου από εκεί έχουμε βέβαια πλέον και τις ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως φαίνεται και σε ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, προσερχόμενος στη σύνοδο με τους ηγέτες, είπε χαρακτηριστικά: εγώ είμαι το αφεντικό. Χιουμοριστικό σχόλιο, θα λέγαμε, αλλά μάλλον ήθελε να δείξει τις προθέσεις του Αμερικανός Πρόεδρος. Κάτι τέτοιο, ένα νέο μήνυμα έστειλε στο Ιράν εντωμεταξύ, εν όψη και των τελετών που περιμένουμε στην Ελβετία για την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, αυτή τη μια μισή σελίδα, όπως έχει ανακοινωθεί ουσιαστικά, ότι θα πρόκειται τη ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία. Μιλώντας λοιπόν στα μέσα με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, τον Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι στο πλευρό του, ουσιαστικά διεμήνυσε και πάλι ότι η συμφωνία είναι δυνατή με το Ιράν. Δεν θα διαθέσουμε ούτε δεκάρα για την ανασυγκρότησή του. Βέβαια, απείλησε ότι μπορεί και πάλι να βομβαρδίσουμε το Ιράν, την Ιρανική πλευρά. Άφησε λοιπόν και πάλι ανοιχτές, θα λέγαμε, όλες τις επιλογές. Την ίδια ώρα, βέβαια, που ακούμε πάρα πολλά έρη αναφορικά και με το πώς μπορεί να εφαρμοστεί το πέρασμα από τα στενά του Ορμούζ. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει παρουσιάσει ένα δημοσίευμα του Πολίτικο, το οποίο ουσιαστικά λέει ότι θα μπορούσε η συνοδεία να γίνει με πλοία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και ουσιαστικά αυτά τα πλοία να πληρώνουν ένα VIP pass στην Αμερική. Δηλαδή, ναι, έχουμε όλη τη συζήτηση για το Ιράν.
1: Προσπαθεί να πείσει τους εφοπλιστές να διέρχονται τα πλοία τους από το στενά.
11: Ναι, ουσιαστικά αυτό, και τώρα ίσως θα μπορούσαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπουν σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, υπάρχουν ίδιες αναφορές στο συγκεκριμένο μέσο που αναφέρει αυτό το σενάριο, ότι πιθανόν είναι και ένας μοχλός πίεσης στους Ευρωπαίους, ενώ είναι σε εξέλιξη αυτή η σύνοδος G7, για να έχουν μεγαλύτερη παρουσία στα στενά και να αναλάβουν και εκείνοι το μερίδιο για την ασφάλεια της ευσυπλοείας, όπως γνωστόν θέλουν να μοιραστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούμε όλα αυτά λοιπόν, με την ίδια ώρα που έχουμε δει ότι τα 14 ουσιαστικά σημεία της συμφωνίας έχουν διαρρεύσει σε όλα τα μέσα, δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, τόσο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και για την διάμεση φάση, όσον αφορά και για αυτό το ταμείο ανοικοδόμησης των 300 δις δολαρίων, για το οποίο Τραμπ είπε και πάλι ότι δεν δίνουν δεκάρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια αν θέλουν οι χώρες του κόλπου να το κάνουν, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια, ιδιωτικά κεφάλαια θα είναι αυτά τα οποία θα έχουν αυτή τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο ταμείο και αναφέρεται μάλλον από το πρακτορείο Reuters ότι πιθανόν ήδη το μισό ποσό, τα 150 από τα 300 δις, να έχει ήδη δεσμευτεί για αυτό το λόγο, παρότι τυπικά θα λειτουργήσει πιθανότατα από την Παρασκευή, εφόσον δηλαδή συναυθεί επίσημα η συμφωνία. Να πούμε βέβαια καταληκτικά ότι φαίνεται ότι όντως πάνε καλά τα πράγματα. Είχαμε αναφορά ουσιαστικά ότι πέρασαν από τον αμερικανικό αποκλεισμό τα πρώτα πλοία ιρανικού που μεταφέρουν ιρανικό αργό, δηλαδή ότι φαίνεται σιγά σιγά να χαλαρώνει ο αποκλεισμός από πλευράς ΗΠΑ των ιρανικών λιμανιών. Είχαμε τις αναφορές από τους έρευνες, από τους ιστότοπους μάλλον παρακολούθησης των δεδομένων, που τη βεβαιώνουν του λόγου του αλήθες και δείχνουν ότι όντως πηγαίνουμε σε μια κατάσταση όπου πάμε μάλλον σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, αποκλιμάκωσης. Και περιμένουμε βέβαια να δούμε και τις εξελίξεις της Παρασκευής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε και πάλι σε εσωτερικές ειδήσεις. Καθεστώς έκτακτης ανάγκης, για τρεις μήνες μπαίνει η Τίνος και η Αλόνσος. Ξεκαθαρίσουν βέβαια ότι η απόφαση αυτή έχει να κάνει περισσότερο με γραφειοκρατικούς λόγους, για να μπορούν πιο γρήγορα να γίνονται κάποιες διεργασίες εκεί αφαλάτωσης στο νησί της Τίνου. Όμως η Άννα ΕΜΕΗ από το παραπολιτικά.gr είναι εδώ, έκανε ρεπορτάζ και μας έχει όλη την εικόνα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, πράγματι, τα δύο αυτά νησιά μπαίνουν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας για τους επόμενους τρεις μήνες. Να πούμε πως η απόφαση αυτή είναι του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων των Ενέργειας και Υδάτων, της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ενώ με την ίδια απόφαση παρατάθηκε για ακόμα τρεις μήνες και το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Mm-hmm. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για τη λήψη έκτακτων και άμεσων μέτρων, ώστε να ληφθούν οι αυξημένες ανάγκες υδροδότησης των νησιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου που θα έχει που και πολύ κόσμο.
1: Διπλασιάζεται ο πληθυσμός. Υπερδιπλασιάζεται, μάλλον.
12: Τώρα, ναι, ο Δήμαρχος Τίνου μίλησε στο παραπολιτικά.gr, ο Παναγιώτης Κροντιράς. Μας είπε ότι η απόφαση αυτή είναι ασπίδα για την Τίνο και όχι λόγος ανησυχίας, γιατί με την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ξεκλειδώνουν οι διαδικασίες για να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας για νέες μονάδες αφαλάτωσης. Στόχος μας, όπως είπε, είναι να θωρακίσουμε το νησί, ξεπερνώντας τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που συχνά δημιουργεί η γραφειοκρατία. Να πούμε τώρα πως ο Δήμαρχος Τίνου τίθεται και υπέρ του περιορισμού ή ακόμη και της απαγόρευσης των νέων ιδιωτικών πισινών στο νησί και της μείωσης των ιδιωτικών γεωτρήσεων.
1: Σωστά.
12: Γιατί, όπως λέει, είναι βασικό πρόβλημα για το νησί. Ήδη ναι, έχει λίγο νερό, οπότε αυτό κάνει το πρόβλημα μεγαλύτερο. Θετικά, υποδέχθηκε τη συγκεκριμένη απόφαση και ο Δήμαρχος Αλωνίσου, ο Παναγιώτης Αναγνώστου, ο οποίος λέει ότι το νέο αυτό καθεστώς θα επισπεύσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την καταπολέμηση της λειψιδρίας. Το ίδιο δηλαδή με τον Δήμαρχο της Τίνου και μάλιστα ο Δήμαρχος της Τίνου, όπως μας είπε, πήραν τη συγκεκριμένη απόφαση γιατί είναι καλύτερο να προσέχουμε για να έχουμε ακριβώς.
1: Βέβαια, η πρόληψη. Και από ό,τι είπε κιόλας, ότι δεν υπάρχουν περίοδοι μέσα στο καλοκαίρι, mm-hmm, που κάποιες ώρες μέσα στο καλοκαίρι που θα υπάρξει διακοπή
12: όχι,
1: του νερού.
12: Όχι.
1: Δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Απλά
12: για να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Είναι, ναι,
1: είναι γραφειοκρατικό το
12: ζήτημα,
1: θέμα. Και επίσης να γίνεται έτσι και μια κατανάλωση με φιδό.
12: Αυτό δεν είναι και άμεσος ο κίνδυνος ούτως ή άλλως, αλλά πρέπει να προλαμβάνουμε τις.
1: Σωστά, σωστά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά.
13: Η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά είναι μια πράξη ευθύνης και διεκδίκησης. Δεν έχει πρόβλημα άμεσο εκείνος με το νερό. Απλώς η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι η ασπίδα μας το να ξεπεράσουμε προβλήματα γραφειοκρατικά που υπάρχουν και να μπορέσουμε να προβλέπουμε για να έχουμε. Ήδη υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για προμήθεια αφαλατώσεων, για ενοικίαση αφαλατώσεων. Δυστυχώς η γραφειοκρατία μας κρατάει εδώ και χρόνια να μην μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να τις έχουμε να λειτουργούν. Η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση ανάγκης για τρεις μήνες μας οδηγεί να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα περισσότερο γίνεται για το καλοκαίρι αλλά και για τα επόμενα χρόνια.
1: Πάμε τώρα σε ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε πάλι ένα επεισόδιο που αφορά ανήλικα παιδιά στην Εύβοια. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγροτές των παραπολιτικών. Όλο ένα και πληθαίνουν τέτοια περιστατικά, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, καταγράφονται και σε κάμερες κινητών τηλεφώνων και άμεσα μετά από λίγο αναρτώνται ως δείγμα τιμής και για καμάρι των νεαρών οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις. Τώρα είχαμε μια υπόθεση το Βασιλικό της Εύβοιας, όπου τουλάχιστον δύο κορίτσια μεταξύ τους 13 ετών έξω από το γυμνάσιο της περιοχής του Βασιλικού ενεπλάκησαν σε ένα καυγά για άγνωστη και ούτως ή άλλως δεν έχει και μεγάλη σημασία η αιτία σε αυτές τις ηλικίες,
1: ναι,
14: με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και βεβαίως να στηθεί μια κερκίδα γύρω τους, όπου ακούγονται παιδιά να ζητοκραυγάζουν και να προτρέπουν είτε τη μία είτε την άλλη να χτυπήσει πιο δυνατά. Όπως φαίνεται από το βιντεοκλιπικό υλικό που έχει προκύψει και έχει δημοσιευτεί πρώτα στα τοπικά μέσα αλλά και αργότερα και στα πανελλαδική συμβέλεια μέσα, Τα παιδιά όχι μόνο δεν μπαίνουν στη μέση για να αποτρέψουν το κακό, mm-hmm. αλλά μπαίνουν και πολλές φορές και παίρνουν το μέρος είτε της μίας κοπέλας είτε της άλλης και χτυπούν την άλλη. Οπότε καταλαβαίνετε η κατάσταση σε αυτό το περιστατικό είχε ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Το βίντεο είναι πολύ μεγάλης διάρκειας. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι όλη η διαδικασία διήρκησε για πολλή ώρα. Έχει επιληφθεί η αστυνομία του περιστατικού μετά και τη δημοσίευση του συγκεκριμένου βίντεο, γιατί δεν υπήρξε άμεση καταγγελία. Ναι. Και τώρα μένει πλέον να δούμε ποιες θα είναι οι κυρώσεις που θα υποστούν όλοι όσοι εμπλέκονται, παρά το γεγονός ότι είναι ανήλικοι, και αν ποτέ ως κοινωνία βρούμε έναν τρόπο να αποτρέψουμε τα παιδιά να εμπλέκονται σε τέτοια περιστατικά.
1: Τώρα, Σπύρο, είχαμε την εξάρθρωση ενός κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με αρκετούς πελάτες. Είχαμε και συλλήψεις, μάλιστα, και διακινούνταν και πολύ μεγάλα ποσά. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
14: Είναι μια υπόθεση γνωστή στα μέλη της οικονομικής αστυνομίας, από την οποία περνούν τέτοιες υποθέσεις. Εδώ μιλάμε για 7 άτομα οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση και έχουν συλληφθεί, και 5 ακόμη οι οποίοι είναι συνεργοί και δεν έχουν συλληφθεί αλλά εμπλέκονται στην συγκεκριμένη δικογραφία. 86.000 είναι οι συνδρομητές τους οποίους είχαν προσεγγίσει οι συγκεκριμένοι, με τους οποίους, δεν ξέρω, μπορεί να το έχετε ακούσει, με τα παραδοσιακά μηχανάκια που λέμε των πειρατικών σταθμών, mm-hmm. Παρουσιάζουν και πουλούν το συνδρομητικό προϊόν από διάφορα κανάλια τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά. Ωστόσο, για να έχεις επαφή με αυτά θα πρέπει να καταβάλεις συγκεκριμένη συνδρομή. Να πούμε πως η ζημία που η οποία έχει προκληθεί στους νόμιμους παρόχους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. 7 εκατομμύρια ευρώ είναι τα κέρδη αυτής της ομάδας, η οποία λειτουργούσε από το 2017. Είναι δηλαδή μια ιστορία παλιά, η οποία έτρεχε κάτω από τα ραντάρ τόσο της αστυνομίας όσο και των αρμόδιων φορέων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
14: Και κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκε τόσο ο τεχνολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για να υπάρξει σύνδεση με όλο αυτό το δίκτυο που συνδέεται με το ίντερνετ, αλλά στην ουσία είναι κρυφό από το ευρύ κοινό.
1: Mm-hmm.
14: Και εντοπίστηκαν και μετρητά, σχεδόν 20.000 ευρώ, όπως και οχήματα, αλλά και στοιχεία χρηστών, τα οποία αποδεικνύουν και τη δράση αυτού του κυκλώματος. Η υπόθεση αυτή δεν σταματάει εδώ, θα συνεχιστούν οι έρευνες περαιτέρω, γιατί είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πολύ την ελληνική αστυνομία τα τελευταία χρόνια.
1: Τώρα, Σπύρο, είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα δυστυχώς εκεί στην Μύκονο. Νεκρή είναι μια 40χρονη Ιταλίδα, η οποία έχασε πολύ άδικα τη ζωή της σε ένα τροχαίο με καραμπόλα.
14: Ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας,
1: mm-hmm.
14: γύρω στις 12:30 το βράδυ, όταν η 40χρονη Σάρα, η οποία επέβαινε σε ένα όχημα, ήταν στη θέση των επιβατών, στις πίσω θέσεις, για να αντιληφθούμε την ατυχία κιόλας της κατάστασης. Η συγκεκριμένη κοπέλα βρισκόταν με άλλες τρεις φίλες της, επίσης ιταλικής καταγωγής, στο αυτοκίνητό τους. Ήταν στην Μύκονο προκειμένου να κάνουν το λεγόμενο μπατσελορέτ, για να γιορτάσουν τον δεύτερο, τον επικείμενο γάμο της, yeah. Της 40χρονης, όταν συγκρούστηκαν με το όχημα ενός Έλληνα οδηγού. Εκεί όμως η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφόδρη, ήταν πλαγιομετρητική και το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε άλλα τρία οχήματα. Ως αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης αλλά και των προσκρούσεων ήταν ο τραυματισμός των τριών εκ των τεσσάρων γυναικών που επέβαιναν στο πρώτο όχημα. Mm-hmm. Μόνο ο οδηγός έμεινε αλόβητη. Οι δύο εκ αυτών τραυματίστηκαν σοβαρά. Η μία ήταν η 40χρονη, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Σύρου. Δυστυχώς χθες έχασε τη ζωή της, υπέκυψε στα τραυματά της. Ενώ και η φίλη της, η οποία έχει διακομίστηκε στην Αθήνα, στο νοσοκομείο της Αθήνας, εξακολουθεί να δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Να πούμε πως...
15: Κόσμος 938.
16: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
17: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
16: Rodion τι?
17: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
16: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
17: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
16: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
18: Rodion Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
19: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
20: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
21: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
20: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
21: Α, είπα κι εγώ.
22: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
23: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
24: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
25: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
26: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
27: Βότκα Σμυρνόφ Red 1 λίτρο μόνο 14,90.
28: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
29: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
30: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
31: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
32: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ συσκευασία 2 κιλών μόνο 4,20 το κιλό.
33: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
34: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
35: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
36: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
37: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
38: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
39: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
40: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
39: Χώρο.
40: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
39: Πού πας, αγάπη μου?
40: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
39: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
41: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938. Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Μήνυμα αισιοδοξία για το μέλλον τη Ρόδου έστειλε ο Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, αναδεικνύοντα μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων και έργων που δρομολογούνται στο νησί. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η αξιοποίηση του συγκροτήματο του παλαιού νοσοκομείου τη Ρόδου, ενό χώρου που παραμένει αναξιοποιητό εδώ και περισσότερε από 2 δεκαετίε. Η εγκρίση για την εκπώνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίηση ανοίγει το δρόμο για την αναβάθμιση και επαναχρησιμοποίηση τη έκταση προ όφελο τη τοπική κοινωνία. Παράλληλα, προχωρούν σημαντικέ επενδύσει στον τομέα της υγείας, με τη δρομολόγηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στη Ρόδο και τη χρηματοδότηση ύψου 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών, την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επιβάτες και την ενίσχυση του τουριστικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα του νησιού. Απάντηση στις επικρίσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη έδωσε μέσω του Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας για τα ζητήματα που αφορούν τα Δωδεκάνησα και επιλέγει την τακτική της στήρας κριτικής. Ο κ. Παπάς σημειώνει ότι η κυβέρνηση ουδέποτε αρνήθηκε την ύπαρξη προβλημάτων, καθυστερήσεων και γραφειοκρατικών δυσκολιών στην υλοποίηση σημαντικών έργων στα νησιά. Όπως αναφέρει, διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι καταβλήθηκαν συνεχείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση των εμποδίων μέσα από συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα, έκανε ειδική αναφορά στην ΚΟ, επισημένοντας ότι απαιτήθηκαν συντονισμένες ενέργειες ώστε να ξεπεραστούν διαδικαστικά προβλήματα και να προωθηθούν έργα ζωτικής σημασίας για το νησί, όπως το νοσοκομείο της ΚΟ. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η πολιτική αποτελεσματικότητα αποτυπώνεται στην καθημερινή παρουσία και στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών και όχι στις δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ακόμη ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων δεν αποτελούν φαινόμενο που αφορά μόνο τα Δωδεκάνησα, αλλά παρατηρούνται συχνά σε ολόκληρη τη χώρα. Παρά τα εμπόδια, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση συνέχισε να εργάζεται για την εξεύρεση λύσεων, την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, αλλά και την ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων. Σημειώνεται πως ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, με νεότερη ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι η κριτική του ΠΑΣΟΚ αφορά την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας γύρω από την πορεία του έργου και υπενθύμησε παλαιότερες δηλώσεις του κ. Παπά, σύμφωνα με τις οποίες το νοσοκομείο βρίσκονταν σε τροχιά υλοποίησης ήδη από το 2021. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μεταγενέστερα χρονοδιαγράμματα που είχαν παρουσιαστεί για την ολοκλήρωση του έργου. Ο κ. Νικητιάδης σημείωσε ότι η αναφορά στις καθυστερήσεις και στις μεταβολές των χρονοδιαγραμμάτων δεν συνιστά μηδενισμό, αλλά πολιτική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Η προοπτική κατασκευής ενός μεγάλου δικτύου γεφυρών που θα συνδέει την Κάλυμνο με τη Λέρο εξακολουθεί να αποτελεί ένα κοινό όραμα για τους κατοίκους των δύο νησιών. Η ιδέα, η οποία συζητείται εδώ και δεκαετίες, έχει κατά καιρούς τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας χαρακτήρισε στο κόσμο την πρόταση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, επισημένοντας ωστόσο ότι το βασικό εμπόδιο αφορά τη χρηματοδότηση ενός τόσο απαιτητικού έργου. Όπως ανέφερε, ενδεχόμενη ευρωπαϊκή στήριξη θα μπορούσε να συμβάλλει στην υλοποίησή του. Ωστόσο, απαιτείται προηγουμένως διεξοδική αξιολόγηση του κόστου σε σχέση με τα αναμενόμενα ωφέλη. Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να εξεταστούν κρίσιμες τεχνικές και περιβαλλοντικές παράμετροι, όπως η ύπαρξη ρηγμάτων, οι συνθήκες θεμελίωσης, η σεισμικότητα της περιοχής, αλλά και οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Έντονο προβληματισμό εκφράζουν εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου των Δωδεκανήσων για τον αποκλεισμό τους από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Ρόδο. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός, σημαντικοί επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο διάλογο. Μεταξύ των ζητημάτων που σύμφωνα με τον ίδιο θα έπρεπε να τεθούν στη συζήτηση είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εποχικές επιχειρήσεις, καθώς και οι φορολογικές επιβαρύνσεις που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Ο κ. Πανός, ωστόσο, χαιρέτησε την απόφαση για αναστολή της προγραμματισμένης αύξησης του επινάβλου καυσίμων στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Με στάση σε 3 ακόμη νησιά του Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η δράση δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών από τον Φώτισσα Νοτιού Αιγαίου. Οι διανομές θα πραγματοποιηθούν στη Σίμη, τη Χάλκη και την Αστυπάλαια, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να αποκτήσουν εξοπλισμό οικιακής κομποστοποίησης. Την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, ανέδειξε ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης κατά τις επαφές του με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο των συζητήσεων τέθηκαν το αυξημένο κόστος παραγωγής, η στήριξη των τοπικών καλλιεργειών και η διασφάλιση συνθήκων βιωσιμότητας για τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα. Σε δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση τίθεται το σχέδιο των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πόλη της Ρόδου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και τη συγκέντρωση προτάσεων και παρατηρήσεων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους, επαγγελματίες και εκπροσώπους φορέων να ενημερωθούν για τις προτινόμενες αλλαγές που αφορούν τη λειτουργία του οδικού δικτύου της Ρόδου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε αγαπητοί μου φίλοι, γεια και χαρά σας, καλώς ήλθατε στο Κόσμος για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος και όλη η πρωινή ομάδα, Βασίλης Χατζιωάννου, Έφη Κωνσταντέλου, Ιουλία Μπονάρου, σας θέλουν δροσερές καλημέρες.

0: Βασίλη μου, τι νέα, όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου. Ε, πάμε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά πλην των παγκόσμιων ενότητων. Όπως λέμε κάθε φορά.
0: Λοιπόν, έβλεπα χθες ένα άρθρο στο Liberal του φίλου μας, του Ζαχαρία του Ζούπη. Ναι. Και σου έλεγε, βασικά δηλαδή, αυτό τώρα τι έλεγε αυτό το άρθρο, ότι σου λέει, ρε εσείς, τα μικρά κόμματα κυρίως και όλοι αυτοί οι επίδοξοι, ξέρετε, που θέλουν να καταλάβουν την εξουσία. Να φύγει, σου λέει ο Μητσοτάκης, να πέσει η Χουντακούλη και να έρθει μια συμμαχική κυβέρνηση δημοκρατική.
1: Είναι αυτό που ακούω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι.
0: Τώρα βέβαια, και έλεγε το πολύ απλό ο Ζαχαρίας, ρε παιδιά, λέει, λογαριάζεται χωρίς το ξενοδοχό. Πάρτε, σου λέει, ρε παιδιά, να πούμε έτσι, λίγο χαρτί, ας πούμε, και μολύβι και κάνετε κάποιους λογαριασμούς. Και επιπλέον να θυμάστε, να γνωρίζετε ποιος είναι ο εκλογικός νόμος, τι προβλέπει ο εκλογικός νόμος. Τι προβλέπει ο εκλογικός νόμος, σου λέει, πάνω από 25% το πρώτο κόμμα. Από τη στιγμή που αρχίζει και παίρνει τις όποιες έδρες, ας πούμε, ως μπόνους, δημιουργεί μιας μορφής, ας πούμε, έτσι, κυβερνησιμότητα, θα την έλεγε κανείς. Ναι, βοηθάει δηλαδή το πρώτο κόμμα να προχωρήσει ευκολότερα προς την αυτοδυναμία. Προσέξτε το μυστικό όμως, το κλειδί όλης της ανάλυσης την οποία έκανε ο Ζαχαρίας ήταν στο ότι τα κόμματα τα οποία θα μείνουν εκτός, και αυτό το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές με το φίλο μας τον Θανάση τον Καμιλάρη, τα κόμματα τα οποία θα μείνουν, σου λέει, εκτός βουλής, και προσέξτε αγαπητοί μου φίλοι, στις πρώτες εκλογές, να το ξέρουμε αυτό, στις πρώτες εκλογές, αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, Βασίλη, θα έχουμε επαναληπτικές εκλογές, εφόσον τα υπόλοιπα κόμματα πάρουν εντολή, το δεύτερο κόμμα πάρει ή το τρίτο, μέχρι το τρίτο νομίζω σταματάνε οι εντολές.
1: Ναι, έτσι γίνεται.
0: Ναι. Εάν δεν μπορέσουν να συγκυβερνήσουν, να πάρουν ψήφο εμπιστοσύνης, δηλαδή να συγκεντρώσουν έδρες περισσότερες στις 151, θα προκυριθούν λοιπόν εκ νέου εκλογές, οι οποίες θα είναι σε τρεις εβδομάδες περίπου, ας πούμε. Σε ένα μήνα βάλες κάρτα.
1: Περίπου μήνα.
0: Ναι, ακριβώς. Εκεί τα πράγματα αρχίζουν και. Αυτό λοιπόν δεν το λαμβάνουν υπόψη κάποιοι και έρχονται

0: Λοιπόν τώρα και σφυρίζουνε, φωνάζουνε, δεν μιλάμε ό,τι κατεβάσει η κούτρα τους ας πούμε. Και ποια είναι η πλάκα, ότι μάλιστα έφερε και ως παράδειγμα ακόμη και το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες λέει, εάν στην πρώτη εκλογική διαδικασία, εφόσον εξαγγελθεί έτσι, ναι, οι μετρήσεις, οι υπομετρήσεις του δίνουν μια δυναμική της τάξης του 3-4%, άντε 4,5% στην καλύτερη περίπτωση, αλλά στην επαναληπτική, γιατί μετράνε. Μπαίνει και αυτό το ερώτημα. Σε περίπτωση που έχουμε επαναληπτικές εκλογές, τι θα κάνετε? Και εκεί βλέπουμε να υπάρχει μια ελαφρά μεταστροφή της κοινωνίας. Εκεί λοιπόν μπορεί να βλέπεις το κόμμα του Σαμαρά να μένει εκτός με 2,9, λέω τώρα εγώ. Ναι. Καταλαβαίνεις, πέραν του πολιτικού, του, που είναι ταπεινωτικό ας πούμε, για έναν πρώην πρωθυπουργό. Ναι, ακριβώς. Και μισή μονάδα όταν έχει και μία μονάδα μπορεί να μείνει εκτός. Δηλαδή παίζει πλέον οριακά. Γι' αυτό κάποιοι λένε του Μητσοτάκη, ρε, εσύ δεν θες να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Τουλάχιστον άλλαξε, σου λέει, το πλαφόν της εισόδου των μικρών κομμάτων.
1: Της εισόδου, ναι.
0: Όλα αυτά λοιπόν, σου λέει, όλοι εσείς που φωνάζετε και θέλετε ας πούμε να πέσει η χούντα κούλη και δεν σας ενδιαφέρει η κυβερνησιμότητα της χώρας. Θέλετε απλώς να φύγει ο Μητσοτάκης. Και αν τους ρωτήσεις και ποιος θα έρθει. Δεν υπάρχει εκεί απάντηση, εκεί δεν υπάρχει. Κακαρώνουν, ναι, σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Εσείς σου λέει, σκάβετε το λάκκο για να βάλετε το Μητσοτάκη μέσα και στην ουσία, το λέω τώρα εγώ, αυτό το πράγμα, θα πέσουν ήδη μέσα. Ακριβώς. Γιατί θα αυξήσουν τα κόμματα τα μικρά εκτός.
1: Ακριβώς.
0: Όσο δε το άλλο, αυτό για τα συνεργασίες, αυτό το έχουμε κλείσει. Νομίζω δεν χρειάζεται να πει κανείς κάτι περισσότερο. Διότι εάν ο εκλογικός νόμος για να δώσει μπόνους ας πούμε δεν δίνει, δίνει μόνο σε ένα κόμμα, δεν δίνει σε συνεργασία κομμάτων. Εκτός και αν το Πασόκ θέλει να κυβερνήσει παραδείγματος χάρη με το Τσίπρα και πριν από τις εκλογές ενωθούν και κάνουν ένα κόμμα. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Αυτό είναι άλλο, παπά Ευαγγέλη. Λοιπόν, και επειδή εμένα μου αρέσει η σταθερότητα και επενδύω πάντα στην ομάδα σταθερότητας, τη δική μας ομάδα.
1: Είναι εδώ η ομάδα σταθερότητας.
0: Μα εδώ είναι. Εδώ είναι. Νίκος Έργης, Θανάης Καμιλάρης. Καλημέρα στους αγαπημένους μας.
2: Καλημέρα σας. Σωστά.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Είναι. Τώρα αν κάπου σφάλω τώρα διορθώστε με, γιατί εγώ τώρα δεν είμαι ακόμα, δεν έχω μπει στην ομάδα των σοφών, προσπαθώ να μπω στην ομάδα των σοφών.
2: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος, ο εκλογικός, δεν δίνεται να στημαριστεί κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί στις έδρες. Οπότε ό,τι και να λένε, ό,τι και να κάνουν, αυτό είναι. Και αυτό που είπες σχετικά με το όριο στη Βουλή, ναι, θα έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει. Ένα χρόνο μετά τις εκλογές του 23 έπρεπε να το πάει τουλάχιστον στο 5% και πάνω το κατόφλι, για να γλιτώσουμε από κάποια κομματάκια, κομματίδια τα οποία είναι σκέτη φύρα πραγματικά και δεν προσφέρουν τίποτα παρά μόνο τοξικότητα και απλά πληρώνονται για να βρίσκονται εκεί, και οι ανόητοι νομίζουν ότι τους έβαλαν εκεί για τα δικά τους συμφέροντα, ενώ αυτοί απλώς πληρώνονται.
0: Θανάση, εσύ κατ' επανάληψη έχεις αναφερθεί στο ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Πόσο συνδράμει αυτό όσο μεγαλώνει στην ευκολότερη αυτοδυναμία? Επίτευξη.
2: Μα πριν αρχίσει οποιαδήποτε καταμέτρηση βάσει του εκλογικού νόμου του καινούριου, κοιτάνε τι έχει πάρει το πρώτο κόμμα και πόσα είναι τα κόμματα εκτός Βουλής. Mm-hmm. Και μετά ξεκινάει οποιαδήποτε διαδικασία από το αδιάθετο που λένε των εδρών.
0: Ακριβώς.
2: Πρώτα μοιράζονται οι έδρες. Στο 25% ας πούμε αρχίζει, κάθε μισό της εκατό που παίρνει παραπάνω παίρνει και μία και ένα βουλευτή. Μπόνους, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα φτάσει. Θα φτάσει 35, θα έχει πάρει πόσους βουλευτές μπόνους. Από εκεί πέρα κοιτάμε τα κόμματα εκτός Βουλής. Πόσα θα παίρνουν, πόσα, 10% ή 30 έδρες. Αρχίζουν και μοιράζονται αυτά και από εκεί και πέρα στο αδιάθετο αρχίζει να δουλεύει η απλή αναλογική και το άλλο σύστημα το υπόλοιπο. Βάλτε και τις μονοεδρικές, οι οποίες είναι πλειοψηφικό, και πάνε στις πρώτες έδρες και έτσι βγαίνει καπέφτει το ποσοστό της αυτοδυναμίας. Mm. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα σε αυτά που είπες προηγουμένως, κλάνθη μου, για τη δεύτερη Κυριακή, και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι δίνει σημασία και λέει μία Κυριακή υπάρχει. Είναι γιατί ναι μεν ισχύουν αυτά που λέμε ότι το πρώτο κόμμα έχει δυναμική, αλλά υπάρχει και το θυμικό των Ελλήνων ας πούμε, το οποίο λέει έλα μωρέ βγαίνει και πάμε για καφεδάκι. Ό,τι έγινε το 23 δηλαδή.
0: Όπως χάθηκε δηλαδή, και ο Δήμος της Αθήνας, στην ίδια λογική.
2: Ναι, μεν από την ποσόστοση μπορεί να αυξήσει το ποσοστό του, εφόσον θα πέσει η συμμετοχή, αλλά από εκεί και πέρα θα μπουν άλλα κόμματα στη Βουλή, τα οποία θα του μειώσουν τις έδρες. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, ναι μεν, ένα ποσοστό θα φανεί περισσότερο γιατί θα πέσει ο

0: αριθμό των συμμετοχών του, αν πάνε για παραλίες ή αν πάνε, ας πούμε, για καφέ. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα θα μπουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή, τα οποία με λιγότερους ψήφους θα συμπληρώσουν το 3%.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ολοκλήρωσε, Θανάση μου, ολοκλήρωσε.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργο το θέμα, εξειδικευμένο θα έλεγα, όχι περίεργο, το οποίο αν δεν κάνεις θα το μελετήσεις πέφτει σε διάφορες παγίδες.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το συγκεκριμένο, από πού ξεκινά τώρα όλη αυτή εδώ η συζήτηση και πώς ανήκει και η όρεξη, γιατί όταν υπάρχει καμιά δημοσκόπηση η οποία είναι ελαφρώς, ας πούμε, να το πω έτσι, όχι και τόσο ευχάριστη για το πρώτο κόμμα. Βλέπουμε τώρα, παραδείγματος χάρη, την δημοσκόπηση Σάλκου, η οποία έγινε για λογαριασμό. Τι νοσέ έγινε, του Α.
2: Του Α. Ήταν.
1: Και είναι η εταιρεία και το κανάλι το οποίο δίνουν τα χαμηλότερα, μα τα χαμηλότερα ακόμα και από αυτό το Μέγκα. Τα χαμηλότερα ποσοστά στο πρώτο κόμμα. Δεν έχει σημασία το τι δίνει τώρα το κάθε κανάλι, σημασία έχει ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Και δεν δίνει και εκτίμηση.
1: Λοιπόν, και δεν και αποφεύγει να δώσει και εκτίμηση. Χώρια του ότι κρύβουν και την παράσταση νίκης που είναι η ωραιότερη κάρτα και η πιο σωστή κάρτα και η αλάθανστη. Σωστή, συμφωνεί αυτό, Νίκο Σέργη?
0: Αυτό είναι καλό όμως, ότι δίνει κάποια υποεκτίμηση. Να σου πω για ποια έννοια. Ότι κάποιοι άνθρωποι που είναι λογικοί αλλά ταλαντεύονται και θέλουν να εκδικηθούν, ας πούμε, την κυβέρνηση, βλέπουν σε αυτό το χαμηλό ποσοστό, αισθάνονται μια άλλη ανάγκη για αυτοσυντήρηση. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι απαραίτητα κακό το να δίνουν χαμηλότερα
1: ποσοστά. Έχει και το καλό του δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή αυτοσυντήρηση αρχίζει και η
1: πρόσφυγη. Ενολίγης, να πούμε λοιπόν για αυτή τη δημοσκόπηση ότι ενώ δίνει μία μισή μονάδα μεγαλύτερη στην... Όχι, μία περίπου σκάρτη μονάδα μεγαλύτερη αύξηση στη Νέα Δημοκρατία, σε όλα τα άλλα κόμματα δίνει μείωση. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, οι έδρες, αυτό έχει όλη η ουσία, είναι αυτή. Οι έδρες τις οποίες δίνει είναι οι εξής. Δίνει στη Νέα Δημοκρατία, με βάση του φίλου μας, του συνεργάτη μας, του Δημήτρη Τουλίτσα, έκανε την ανάλυση και έβγαλε τις έδρες. 107 έδρες στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή εδώ η δημοσκόπηση, επαναλαμβάνω, mm-hmm. του Α, έτσι, της Άλκο. Δίνει στο ΚΚΕ 22, στη Φωνή Λογικής 10, γιατί βάζω τώρα αυτά τα δύο κόμματα. Γιατί είναι τα δύο κόμματα τα οποία δεν πρόκειται να κάνουν συνασπισμό κομμάτων συνεργασίας, κυβερνητικό δηλαδή, κυβερνητική συνεργασία με τους υπόλοιπους. Και πάμε τώρα στα άλλα κόμματα τα οποία φαίνεται ότι μπορούν να συνεργαστούν. Έτσι. Και έχουμε στο ΠΑΣΟΚ 36 έδρες, στην Ελληνική Λύση 23 έδρες, στο ΜΕΡΑ 25 10 έδρες, στην Ελπίδα της Καριστιανού 29 έδρες, στην Πλεύση Ελευθερίας 13 έδρες και, και στο ΕΛΑ, στο ΕΛΑΣ του Τσίπρα 50 έδρες. Όλες αυτές εδώ οι έδρες συνολικά μας κάνουν 161. Αν λοιπόν υπάρχει μια κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη μέσα, με το Βελόπουλο μέσα, με το Βαρουφάκη μέσα, με την Καριστιανού μέσα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα και με το Τσίπρα μέσα, όλοι αυτοί μπορούν να κυβερνήσουν. Το τι κυβέρνηση τώρα θα γίνει θα μας το σχολιάσει. Θα το σχολιάσει και εδώ είναι όλα τα λεφτά τώρα. Η ομάδα σταθερότητας δεν θα το αφήσει αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλη εδώ η ουσία. Εγώ στέκομαι τώρα στο τεχνοκρατικό, στο αριθμητικό, έτσι. Εδώ λοιπόν, όταν συνεργαστούν, επαναλαμβάνω κυρίες και κύριοι, ανοίξτε τα ραδιόφωνα σας, παρακαλώ. Τερματίστε τα, να ακούσετε ποιοι τι μας περιμένει. Μόλις πέσει και η Χούντα κούλη, ποιοι θα συγκυβερνήσουν. Θα έχουμε λοιπόν μία κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη, το Τσίπρα, το Βελόπουλο.

0: αυτό που βλέπουμε στο θρύλο του Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το σκηνικό. Να χορεύουν τα ζόμπι και μπροστά να είναι ο Αλέξης, το αρχιζόμπι.
1: Πάμε να το δούμε όμως στο πραγματικό κόσμο.
0: Στο πραγματικό κόσμο δεν μπορεί να γίνει, επειδή όλοι αυτοί μεταξύ τους δεν θα μπορέσουν να τα βρούνε, ούτε μέσα στα κόμματά τους μπορούν να τα βρούνε. Είναι πάρα πολύ λίγο.
1: Εάν υπήρχε στην Ελλάδα δημοσιογραφία, το ερώτημα σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, τον Ανδρουλάκη, σε όλους αυτούς, θα ήταν αυτό. Μπορείτε να κυβερνήσετε την Ελλάδα, αλλά μόνο αν συνενωθείτε όλοι αυτοί. Εσύ με τον Βελόπουλο, με τον Τσίπρα Ανδρουλάκη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την Καριστιανού, με τον Βαρουφάκη, όλοι μαζί να γίνετε πακέτο. Απαντήστε εδώ και τώρα, πρέπει να ξέρει η κοινωνία. Αυτό είναι το ερώτημα, ρε μαγκά.
0: Αυτό ακριβώς το ερώτημα, απαντάτε πάρα πολύ απλά και λες ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει δείγμα γραφής έστω κατελάχιστον που να δείχνει ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Θεωρητικά μπορεί να γίνει, στην πράξη δεν ξέρω τι θα συμβεί.
0: Ναι, στην πράξη δεν μπορεί να γίνει, ο ένας λέει το ένα, είναι ο πύργος της Βαβέλ, ο χρειά μπροστά σε αυτό το πράγμα.
1: Θανάσης Καμιλάρης, εσύ πώς το προσεγγίζεις το θέμα αυτό με όλους αυτούς?
2: Δεν γίνεται. Καταρχάς δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει, αλλά από εκεί και πέρα.
1: Όχι, σε παρακαλώ να διευκολύνουμε τη συζήτηση. Αυτό δεν λένε όλοι. Να πέσει η Χουντακούλη. Μπορεί να πέσει η Χουντακούλη μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Εάν όλοι αυτοί μαζί από κοινού κάνουν κυβέρνηση.
2: Εντάξει, αν συμβεί αυτό το πράγμα, ο λαός θα γευτείται το αποτέλεσμα. Κοίταξε να δει κάτι. Είναι ταμείο, έτσι. Μετά την απομάκρυνση δεν αναγνωρίζεται λάθος. Δηλαδή δεν είναι...
1: Θα σου πει κάποιος γιατί ρε Μάκα, τι θα πάθει. Θα σου πει τι θα πάθει η Ελλάδα.
2: Βγάζω τα αποθυμένα μου.
1: Θα σου πει τι θα πάθει η Ελλάδα δηλαδή. Τι μπορεί να πάθει η Ελλάδα αν όλοι αυτοί μαζί ενωθούν και συγκυβερνήσουν?
2: Πολύ χειρότερο από το 2015, γιατί τώρα δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.
1: Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός καταρχήν από δάφτους?
2: Πού να ξέρω.
1: Ρε Βασίλη, ειδούτε
3: το ερώτημα.
1: Ο Σέργιος ο Νίκος τι λέει? Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός?
0: Ο πρωθυπουργός σε μια τέτοια συνεργασία θα είναι ο Αλέξης. Εντάξει.
1: Ο Αλέξης θα μπει, ο Ανδρουλάκης κάτω από τον Αλέξη?
3: Ή
1: ο Βελόπουλος, ο Κυριάκος θα μπει κάτω?
0: Επειδή έτσι λέει
1: η Καριστιανού, η Ελπίδα θα μπει από κάτω?
0: Ναι, θα πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι φαίνεται ο Αλέξης, οπότε θα είναι ο πρωθυπουργός. Αλλά ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα όπως προκύπτει προκαλεί τρόμο σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του εκλογικού σώματος από αυτούς που θα επιλέξουν αυτό το σχήμα. Δηλαδή μια τέτοια κυβέρνηση θα τρομοκρατήσει ακόμη και αυτούς που θα ψήφιζαν σαν ψηφοδιαμαρτυρίες κάποια από αυτά τα κόμματα και θα να το ψηφίσουν.
1: Ναι, αλλά θα το καταλάβουν μετά την απομάκρυνση από το ταμείο.
2: Ακριβώς.
1: Όταν θα αρχίσουν πλέον μετά να μην υπάρχουν χρήματα και να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, τότε θα το καταλάβει ο άλλος. Όταν θα ξανακλείσουν οι τράπεζες, τότε θα το καταλάβει ο άλλος. Γιατί και με το Τσίπρα, τότε το καταλάβαμε τι εστί Τσίπρας.
3: Έτσι.
0: Η χαλαρή ψήφος σε αυτή την περίπτωση δεν θα ισχύσει. Δηλαδή μόλις δουν αυτή την προοπτική...
1: Μα εγώ σου λέω μην πάμε, δεν θα πάμε σε δεύτερη Κυριακή. Εγώ σου λέω από τον πρώτο γύρο. Αν πάμε σε δεύτερο γύρο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα ισχύσουν αυτά τα οποία λέτε. Εγώ μιλάω στον πρώτο γύρο των εκλογών. Γιατί όταν ήταν εδώ ο Μητσοτάκης, τον άκουγα που έλεγε Βασίλη, εσύ ήσουν δίπλα του. Συνέχεια. Τι είπε ο Μητσοτάκης? Οι εκλογές, λέει, είναι η πρώτη εκλογική διαδικασία. Δεν είναι οι επαναληπτικές. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης.
2: Εγώ φοβάμαι. Δεν είναι σίγουρο ότι τη δεύτερη θα έχουμε αυτοδυναμία. Δεν είναι σίγουρο.
3: Μπορεί δηλαδή, να πάμε και σε τρίτη δηλαδή.
2: Το δίλημα πάει στην πρώτη.
1: Ακριβώς.
2: Εκεί πάει στη δεύτερη, το τι διεργασίες θα γίνουν και το τι συμφωνίες από κάτω. Ας μην ξεχνάμε και το φαινόμενο των Αθηνών. Για λίγους ψήφους ο Μπακογιάννης δεν πήρε 42% να πάρει το Δήμο και έγινε η ένωση των υπολείπων και βγήκε ο Δούκας.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι.
1: Αυτό είναι.
2: Λοιπόν, ας μην τα ξεχνάμε αυτά σε τέτοιους εκλογικούς νόμους και τέτοια πράγματα.
1: Τώρα τι μου λέτε εδώ ότι...
2: Η όλη διαδικασία για όσους θέλουν σταθερότητα πολιτική, ας πούμε, για τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία είναι η πρώτη κυρία.
1: Εδώ τώρα μου λέει στέλεχος νομαρχιακής του Πασόκ, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει είσαι καλά που ο Ανδρουλάκης θα συνεργαστεί με άλλο. Μα μια στιγμή ρε μάγκα, εσείς πήρατε απόφαση ότι μόνο με τον Μητσοτάκη δεν συνεργάζεστε.
3: Το πέρασε στο κατάστημα.
1: Δεν είπατε ότι δεν θα συνεργαστείτε με τον Τσίπρα ή με τον Κουτσούμπα. Όχι, το Κουτσούμπα του είπε αφήστε τα αυτά. Ρε. Άντε εδώ να του λέει Κουτσούμπα. Ο πιο σοβαρός από όλους τελικά είναι ο Κουτσούμπα.
3: Στο θέλω.
0: Αυτό ξέρει τι θα κάνει και τώρα και μετά από 10 χρόνια.
1: Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης είπε ότι μόνο με τον Μητσοτάκη δεν συνεργάζεται. Δεν είπε ότι δεν συνεργάζομαι με τον Βαρουφάκη. Ούτε είπε δεν συνεργάζομαι με την Καριστιανού. Ούτε είπε δεν συνεργάζομαι με ποιο, με τον Βελόπουλο. Εδώ βλέπω.

0: Πω ότι το λύνουν το Βελόπουλο. Ενώ παλιά το λέγανε ακροδεξιό και φασισταριό, τώρα το ετοιμάζουν το πράγμα. Παιδιά, ακούστε. Το έχετε προσέξει αυτό? Βλέπετε το Πασόκ να πει τόση δά κουβέντα εναντίον του Βελόπουλου? Ο Βελόπουλος λέει εναντίον του Πασόκ.
1: Τίποτα.
0: Αυτοί τίποτα. Αποφεύγουνε. Ναι.
2: Έκανε το παράπονο του ότι τον αποκάλεσε κάποτε ψεκασμένο ο Ανδρουλάκης και σταμάτησε εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει
0: κάποτε, κάποτε
2: Βελόπουλο. Αλλά σήμερα έγινε κάτι αναμενόμενο. Ήταν καλεσμένη σε μεγάλο κανάλι τηλεοπτικό η Καριστιανού, η οποία δεν πήγε. Δεν πήγε, είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις και ήθελε να στείλει μια άλλη δικηγόρο, κάτι τέτοιο.
0: Δεν αντέχει στο δημόσιο διάλογο.
2: Όσο μιλάει η Καριστιανού, στο τέλος, το ποσοστό αυτό που δόθηκε τέλος πάντων τις δημοσκοπήσεις θα εξανεμιστεί κυριολεκτικά. Ναι. Δεν θα μείνει τίποτα, πιστεύω, στις εκλογές, και αν μπει τελικά. Αν μπει τελικά στη Βουλή, πιστεύω δεν θα μπει. Εγώ προσωπικά έτσι πιστεύω ότι δεν θα μπει. Δεν το έχει καθόλου. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να εκφραστεί, να εκφράσει κάτι λογικό, ούτε δύο σειρές κυριολεκτικά. Ναι. Οπότε δεν πήγε.
1: Μπορεί να δούμε και πτώση του Τσίπρα μέχρι τις εκλογές. Γιατί αυτόν το συμφέρει τώρα να πάει σε εκλογές.
0: Εγώ βλέπω ότι ο Τσίπρας όμως δυναμώνει όμως. Εγώ βλέπω ότι δυναμώνει μέρα με την ημέρα. Οι άλλοι πέφτουν. Δημιουργεί δυναμική ο Τσίπρας και επικοινωνιακά το δουλεύει άριστα ο Τσίπρας, Βασίλη. Άριστα. Μιλάμε πολύ επαγγελματική επικοινωνιακή προσέγγιση, κάλυψη. Ασχέτως ότι τα κάνουν θάλασσα, γιατί οι ηθοποιοί είναι κερασιτέχνες όλοι αυτοί. Εντάξει, δεν είναι. Αλλά αυτοί που τα σχεδιάζουν πολύ όμορφο τρόπο. Αν χάνει,
1: για να δούμε.
0: Τέλος
1: για
0: πάντων,
1: να δούμε, για να δούμε, για να δούμε.
0: Άρα λοιπόν, λέτε τώρα τι, ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο? Εγώ δεν το αποκλείω. Θα πει ο άλλος, η θάλασσα δεν πίνεται, δοκιμάζεται. Ας τους δοκιμάσουμε και αυτούς όλους μαζί. Αυτό μπορεί να πει τώρα κάποιος. Ή κάποιος που μας ακούει ακόμα πιο ακραίος, να πει, τι λέτε, εδώ ο Μητσοτάκης μας ρήμαξε, διέλυσε τη χώρα. Αυτό λένε. Ρε θεομπέκτες, ακούτε τι λένε.
2: Υπάρχουν διαφόρων κατηγοριών άνθρωποι, αλλά όλοι έχουν μια συνείδηση με την έννοια ότι δεν έχουν απώλεια συνείδησης με το περιβάλλον. Ακόμη και αυτοί που βρίζουν το Μητσοτάκη ξέρουν κατά βάθος, η πολιτική αυτή δεν τους αρέσει, δεν τους αρέσει το πρόσωπο του Μητσοτάκη, αλλά ξέρουν κατά βάθος, ακόμη και αυτοί οι ακραίοι, ότι αυτή είναι η ρεαλιστική πολιτική, η πραγματικότητα. Άσχετα αν κάποιοι δεν τον ψηφίσουν επειδή δεν τον κουστάρουν. Ένα ποσοστό όμως, όταν θα φτάσει η κρίσιμη ώρα, δεν θα το ρισκάρει. Γιατί καταλαβαίνει τι λένε οι άλλοι, οπότε θα συμμαζευτεί. Πάνω στην εκδίκηση μπορούμε να εκδικηθούμε τους άλλους ή τον εαυτό μας. Και όταν φτάνει η ώρα ο άλλος να καταλαβαίνει ότι με την εκδίκηση αυτή θα εκδικηθεί τον εαυτό του, κάπου του σκέφτεται διπλά και τριπλά το τι θα ψηφίσει ή αν πάει να ψηφίσει ακόμη.
0: Nice. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
3: Είναι και το οικονομικό.
0: Αυτό είναι όλη η ουσία, το οικονομικό.
3: Είναι και πάνω απ' όλα, είναι και πάνω απ' όλα το οικονομικό.
2: Όλα είναι οικονομία.
3: Και ας μην ξεχνάμε, ας μην ξεχνάμε ότι η αξιοπιστία και το τι έγινε δηλαδή από αυτό που είχε τάξει Νέα Δημοκρατία θα παίξει τεράστιο ρόλο, διότι αν λάβουμε υπόψη μας τις εκλογές του 23, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόγραμμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, δίθεν Θεσσαλονίκη 30 δισεκατομμύρια είχε τάξει. Ο Μητσοτάκης 8 και πήρε τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης 8 δισεκατομμύρια ήταν αυτά που πραγματικά έκανε. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τάξει 30, αλλά πλέον ο κόσμος δεν τον πιστεύει. Και τώρα πάλι αρχίσανε τα ίδια, ο ένας απάνω στον άλλο να...
2: Δημοπρασία κάνουν κάθε μέρα.
3: Δημοπρασία λαϊκισμού.
0: Κυρία, λοιπόν,
3: δεν βγαίνει έτσι. Ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει το κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτίες.
0: Τώρα δεν μου λες, εδώ βλέπω τώρα εξαγριωμένους ακροατές και ακροάτρες. Εδώ η κυρία Γεωργία μας λέει: σταθείτε όρθιοι απέναντι στην παλαβομάρα και πολεμήστε τη. Πρέπει οι σοβαροί άνθρωποι, οι σιωπηροί, να βάλουν κάτω όλους αυτούς τους παλαβούς. Εάν τους αφήσουν ελεύθερους και φωνάζουν και να δρουν, δεν μπορεί να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης βλέπω τώρα εδώ μήνυμα. Η κυρία Ρούλα Θωμαδάκη τι μας λέει? Ρε Κλεάνθη, δεν θυμάσαι, λέει, επί Παπαντρέου που παίρνανε σύνταξη στα 40. Ποια 40, μωρέ, ποια 40. Ξέρετε πότε, πότε παίρνανε στη 15ετία. Με 4-4.500 ένσημα παίρνανε σύνταξη. Εγώ έχω γνωστή μου κοπέλα που πήρε στα 32 της χρόνια σύνταξη. Είχε μπει 17 χρονών στην τράπεζα. Ναι, βέβαια.
2: Από 10.
0: Βέβαια, από 10. Γι' αυτό η Ελλάδα ρήμαξε να πούμε και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο αυτό που φτάσαμε στα μνημόνια. Και τώρα λοιπόν που πάμε να τα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ξεστρατίζω γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Πρέπει όμως να ενεργοποιηθεί ο καναπές. Η σιωπηρή πλειοψηφία. Τι πάνε να πει σιωπηρή, αγαπητέ μου Νίκο Σέργη, τι πάνε να πει σιωπηρή. Γιατί είναι να είναι σιωπηρός, όταν κινδυνεύει από τον παλαβό που είναι δίπλα του.
2: Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βλέπουν, ακούνε, δεν μιλάνε. Αυτό που διαπιστώνω εγώ, στην επαφή που έχω με τον κόσμο, είναι ότι υπάρχει ο κόσμος που φαίνεται και δεν φαίνεται. Ο κόσμος που φαίνεται είναι στο TikTok, στο Facebook, ένα κομμάτι του, το οποίο βρίζει το Μητσοτάκη περισσότερο, αλλά έξω υπάρχει και ένας κόσμος που βλέπει και το Facebook, βλέπει και το TikTok, δεν αντιδρά, αλλά έξω σου μιλάει. Δεν είναι αυτός που θα εκτεθεί σε ένα social, αλλά ξέρει ποια είναι η λογική. Θα πράξει σύμφωνα με τη λογική. Αυτούς που βλέπουμε στα social είναι αυτοί οι πιο παρορμητικοί, αυτοί που δεν έχουν πολύ επαφή με τη λογική και θέλουν απλώς να εκδικηθούν. Εκεί μπαίνει ο τρόμος στους υπόλοιπους. Λέει, εσύ είναι πολλοί αυτοί. Δεν είναι τόσοι πολλοί, απλώς κάνουν πάρα πολύ θόρυβο.
4: Δεν είναι, κάνουν θόρυβο, ναι, αυτό.
2: Δηλαδή γίνονται ομάδες, είτε στο Facebook είτε κάνουν live στο TikTok και βλέπεις ένα ψεκασμένο live το οποίο του παρακολουθούν 200-300 άτομα οι οποίοι όλοι η νοημοσύνη τους είναι 80 και βλέπεις ένα λογικό live το οποίο είναι με επιχειρήματα για την οικονομία, για εθνικά θέματα, να το βλέπουν 20-30 άτομα.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά αυτό δεν είναι το δείγμα όλης της κοινωνίας. Οι παρορμητικοί είναι αυτοί που κάνουν ομάδες. Υπάρχουν οι άλλοι σιωπηροί που δεν μιλάνε, αλλά θα πράξουν τα δέοντα σύμφωνα με τη λογική την κατάλληλη στιγμή.
0: Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω. Θανάση.
5: Όχι, είναι αυτά που λέει ο Νίκος είναι παραδοσιακά. Δηλαδή αυτό είναι ανέκαθεν ο κόσμος, ας πούμε, του κέντρου και της κεντροδεξιάς. Δηλαδή από το κομμωτήριο, από το καφενείο, από οπουδήποτε, ας πούμε, βρεθεί, αποφεύγει τις διαμάχες πολιτικές σας. Δηλαδή αν βρεθεί σε ένα τραπέζι με 10 άτομα, 15, και ο αριστερός θα σου ανοίξει κουβέντα και θα αρχίσει, ας πούμε, με αφορμή την πριζόλα, ας πούμε, να σου κάνει πολιτική. Λοιπόν, ο άλλος απέναντι, ας πούμε, σου λέει, μωρέ, κάτσε, εγώ ήρθα να φάω, να πιω, να κρασί, να κάνω, τώρα θα ανοίξω, θα τραγουδώ.
2: Έτσι ακριβώς.
5: Και δεν μιλάει. Αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή μιλάμε ότι ο Ντενεκές κάνει θόρυβο, αλλά είναι άδειος, έτσι, είναι κενός περιεχομένου. Ο γεμάτος ο Ντενεκές δεν κάνει θόρυβο.
0: Έπειτα είδα και κάτι άλλο εδώ τώρα στο διήμερο του Μητσοτάκη στη Ρόδο, επειδή το παρακολούθησα από κοντά. Είδα και κάτι άλλο. Εγώ κράτησα, εντάξει, πέραν του ότι ήταν πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία, το όφελος της Ρόδου είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι ανεκτίμητο. Ανεκτίμητο και στον πολιτισμό, αλλά γενικότερα, ας πούμε, και στην προβολή του νησιού. Θα μου πεις, έχει ανάγκη η Ρόδος, ας πούμε, από τη στιγμή που είναι top, ας πούμε, στον τουρισμό κτλ. Πέραν αυτού. Και το ότι είναι top και το CoLab και το ότι η TUI, ας πούμε, έπαιξε αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην όρο, στο όλο αυτό το project, είναι χάρη στο Μητσοτάκη και βέβαια χάρη στο Περιφερειάρχη, έτσι, το Χατζημάρκο. Και η αγαστή συνεργασία η οποία υπάρχει του Πρωθυπουργού. Και είδα και τα αισθήματα που υπάρχουν μεταξύ τους. Είναι ο ένας πολύ κοντά στον άλλο. Όλα αυτά τα αφήνω στην άκρη και πάω σε ένα κομμάτι, Βασίλη, αυτό το οποίο κάλυψες εσύ. Δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ερχόταν σε επαφή με τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Όταν ο Μητσοτάκης βγήκε στους δρόμους έξω να χαιρετήσει τον κόσμο. Και είδα πραγματικά εκεί πρόσωπα, επειδή είναι μικρή κοινωνία. Μπορεί να έχει η Ρόδος, ας πούμε, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι πάνω από 500.000 κόσμο, αλλά ο πληθυσμός είναι 150.000, 130 τόσες χιλιάδες. Ναι. Γνωριζόμαστε λίγο πολύ ο ένας με τον άλλο, ας πούμε, λίγο πολύ. Είδα ανθρώπους τους οποίους δεν τους έβλεπα εγώ σε πολιτικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις κτλ. Να στριμώχνονται, να αποδοπατιώνται μεταξύ τους ο ένας πάνω στον άλλο για να πάνε να σφίξουν το χέρι του Μητσοτάκη και να βγάλουν μια φωτογραφία. Είδα άνθρωπο που πλησίαζε τα 100. να του λέει
1: ήταν εκεί.
0: Ναι, είσαι ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ. Είδα δηλαδή εικόνες, είδα νέα παιδιά, μικρά παιδιά, πρόσεξε να δεις, και να μιλάνε ποδοσφαιρικά και όλα αυτά τίποτα στημένο στο δρόμο εκεί που πέφτανε ο ένας πάνω στον άλλο, όλα αυθόρμητα. Ναι. Αυτό για μένα λέει πολλά. Και είναι αυτό το οποίο λέτε τώρα, Νίκο Σέργη, Θανάση Καμιλάρη. Η σιωπηρή πλειοψηφία που κάποια στιγμή νιώθει την ανάγκη κάτι να κάνει. Ενώ έχουμε τους τενεκέδες, τους ξεγάνωτους, βρήκαν ειδικά τώρα το Facebook.
2: Το TikTok είναι το χειρότερο.
0: Είναι ακόμα χειρότερο το TikTok.
2: Εάν κάνεις γκάλωπ στο TikTok, η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει το 15%.
0: Έτσι, στο TikTok. Α, τόσο καλά,
2: Ναι, ναι. Απλώς έχουν μαζευτεί εκεί, έχουν κάνει τις ομάδες τους, τις σκληρές ομάδες, και οι ίδιοι πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι αυτός. Δηλαδή ο πλασματικός κόσμος που φτιάξαν αυτοί εκεί, ο μη πραγματικός, ο φαντασιακός, βρίσκεται εκεί, και γι' αυτό όταν τους λένε κάποιοι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 30 τόσο, ξέρω εγώ, ούτε 15% σου λένε. Γιατί κρίνουν εξ ιδίων τα λότρια. Μπαίνουν αυτοί οι ίδιοι και βγάζουν αυτό το συμπέρασμα επειδή βρίσκονται μεταξύ τους. Και νομίζουν ότι όλη η κοινωνία είναι έτσι, ενώ είναι η κοινωνία αυτή που
0: πηγαίνει. Καλά, στο TikTok εγώ ήξερα ότι τα πήγαινε καλά ο Μητσοτάκης και ήταν ο πρώτος από τους πολιτικούς αρχηγούς ο οποίος είχε πρόσβαση στο TikTok. Θυμάμαι στις προηγούμενες εκλογές. Είχαν μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε, εμφάνιζαν οι αναρτήσεις τους στο TikTok. Τώρα μου λες ότι έχει γίνει τόσο πολύ, ας πούμε, αντιπολιτευτικό.
2: Το TikTok απευθύνεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους και επειδή υπάρχει δυνατότητα του live. Και επειδή προωθείται κατά κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα, όπως προωθήθηκε και για τα Τέμπη τότε η κινητοποίηση, τα social, και το TikTok έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο με ψεύτικους λογαριασμούς, είναι ένα πεδίο το οποίο είναι των ψεκασμένων, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Άσχετα αν και ο Μητσοτάκης είναι και θα ανεβάσει και κάτι, ξέρω εγώ, αλλά όλοι αυτοί που είναι οπαδοί διαφόρων άλλων κομμάτων βρίσκονται και βλέπεις ένα ετερόκλητο πράγμα.
0: Έχει ελεύθερα σχόλια από κάτω.
2: Μπορείς να κάνεις σχόλια ή μπορείς να μπει στο live και βλέπεις ένα ετερόκλητο πλήθος να κάνει live, να είναι χρυσαυγίτες, να είναι φελοπουλικοί, να είναι πασοκτσίδες, να είναι και αριστεροί σε ένα live και να συμφωνούν. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, να λένε τις χαζομάρες τους, να κατηγορούν τον Μητσοτάκη, αλλά στην πραγματική ζωή αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει στα social και να βγει αυτή η εσφαλμένη εντύπωση ότι κερδίζουν αυτοί.
0: Τελικά, Θανάση, ποια η γνώμη σου, τα social media τελικά βοηθούν την κοινωνία ή όχι? Είναι χρήσιμα ή όχι?
5: Είναι 50-50 οι υπόθεσεις, δηλαδή από μια μεριά βοηθούν, αλλά από την άλλη μεριά είναι και πηγή, ας πούμε, fake news, είναι και παραπληροφόρηση, είναι και σε περίπτωση, ας πούμε, ξένων υπηρεσιών, ας πούμε, με τα bots και τα λοιπά, είναι και ένα αρνητήριο προπαγάνδας, έτσι. Λοιπόν, έχει τα θετικά, έχει και τα αρνητικά.
0: Όταν λες τα bots, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή, πώς μπορούν να κάνουν παρέμβαση?
5: Σε αυτές τις περιπτώσεις ξεκινάνε και κάνουν ανύπαρκτοι λογαριασμοί, έτσι, με ονόματα, ας πούμε, πλασματικά, χιλιάδες λογαριασμοί, κάνουν ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα, το οποίο αυτομάτως, ας πούμε, αναπαράγεται από τους ίδιους δεν ξέρω πόσες φορές, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, το παίρνει ο άλλος, το αναδημοσιεύει, το κάνει και γίνεται είδηση. Και το παίρνει μετά η τάδε εφημερίδα, ας πούμε, το τάδε κανάλι, και λέει σύμφωνα με πληροφορίες, ας πούμε, του τάδε site, ας πούμε. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό, γι' αυτό γίνεται είδηση. Και αρχίζει να μιλάμε για αυτό το πράγμα.
0: Αυτό τώρα είναι μια μορφή υβριδικός πόλεμος όμως, Νίκο Σέργη.
5: Υβριδικός πόλεμος.
2: Αυτό γίνεται και το 23 έγινε και θα γίνει. Και το 24 με τις ευρωεκλογές έγινε και θα γίνει και τώρα. Θα βλέπουμε αναρτήσεις οι οποίες παίζουν συνέχεια, δηλαδή σου τις βγάζει συνεχώς τη ροή. Είναι από λογαριασμούς που ουσιαστικά δεν υπάρχουν, και στο Facebook θα γίνει, και θα αναπαράγουν ειδήσεις, και εσύ δεν θα έχεις διαφυγή με την έννοια ότι, επειδή θα παίζονται συνεχώς τη ροή, θα είναι τόσοι πολλοί αυτοί οι ψεύτικοι λογαριασμοί, θα βλέπεις συνεχώς το ίδιο θέμα να αναπαράγεται και θα νομίζεις ότι είναι και πολύ βασικά. Αλλά η είδηση αυτή σε αυτούς που απευθύνεται θα έχει πέραση, θα τη θεωρούν ότι πράγματι έτσι συμβαίνει, και θα δημιουργεί το κλίμα αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα βλέπουν αυτή την είδηση ότι είναι συνεχώς και θα λένε είμαστε πολλοί, πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση, να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Δηλαδή θα δημιουργείται και μια εσφαλμένη εντύπωση σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα στο μυαλό αυτών των ανθρώπων που νομίζουν ότι το TikTok ή το Facebook είναι αυτό που θα βγάλει η κυβέρνηση. Νομίζουν ότι είναι το αντιπροσωπευτικό δείγμα, αλλά δεν είναι.
0: Για να επανέλθουμε τώρα στο αρχικό, γιατί με αυτό θέλω να κλείσουμε. Θέλω να είναι η γεύση η οποία θα μείνει και θέλω να είναι άκρος πολιτική. Επαναλαμβάνω, στην περίπτωση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία δεν μπόρεσε να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση και στην περίπτωση μάλιστα που τα ποσοστά της είναι πολύ συρρυκνωμένα με βάση την μέτρηση την οποία έδειξε η ΑΛΚΟ, όπου στην εκτίμηση ψήφου το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν ακουμπά καν το 28, είναι κάτω από το 28, 27,98.
5: Η ΑΛΚΟ μου φαίνεται δεν έχει εκτίμηση για την ΑΛΚΟ.
0: Ναι, καλά, ναι. Για την ΑΛΚΟ μιλάω τώρα που την έκανε για τον ΑΛΦΑ. Λοιπόν,
5: ναι, αυτή δεν είναι, αυτή πάνω από 25% δεν είναι ποτέ.
0: Σας είπα τώρα, η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, όταν την κάνουμε εμείς την εκτίμηση, γιατί γίνεται μέσα από ένα μαθηματικό μοντέλο συγκεκριμένο. Τα κάνει ο δικός μας ο άνθρωπος, ο Δημήτρης ο Λίτσας, γι' αυτό τον έχουμε. Βέβαια. Πώς βγάζουμε τις έδρες και όλα αυτά από το μυαλό μας. Όλα του Δημήτρη δουλειά είναι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση σου λέει το Πασόκ θα έχει 36 έδρες, η Ελληνική Λύση θα έχει 23, το ΜΕΡΑ 25, γιατί το δίνει το ΜΕΡΑ 25, μπαίνει μέσα στη Βουλή 10, η Ελπίδα της Καριστιανού 29 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας 13, παιδιά, έχει πέσει κατακόρυφα η Πλεύση.
1: Έτσι. Και θα πέσει.
0: Και το κόμμα του και το ΕΛΑ. Το έλα με φόρα του Αλέξη Τσίπρα δίνει 50.
1: Γι' αυτό δεν την ακούμε τη ζωή τώρα.
0: Με συγχωρείς.
1: Γι' αυτό δεν ακούμε.
0: Αυτές εδώ στο σύνολό τους οι έδρες δεν πρέπει να απουσιάσει κανείς. Βγάζουν 161 έδρες συνολικά. Έτσι. Όλοι αυτοί λοιπόν όταν συμμετάσχουν στο κυβερνητικό σχήμα. Και εγώ προσπαθώ λοιπόν να βρω ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Εδώ η πλειοψηφία, και σέβομαι την πλειοψηφία ό,τι πει, θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός. Ο Ανδρουλάκης ποια θα είναι η θέση του, μπορείτε να μου πείτε, να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα, σας παρακαλώ. Αντιπρόεδρος κυβερνήσεως θα είναι.
5: Το μόνο που δεν είναι αυτό. Δεν είναι.
0: Ο Βελόπουλος πού θα είναι, ο Βελόπουλος τι θα αναλάβει.
2: Το Υπουργείο Ψυχοφαρμάκων και Ψυχολογικής Υποστήριξης δεν υπάρχει γι' αυτό. Συγγνώμη,
0: κάτι. Η κυρία Καριστιανού δεν πρέπει να αναλάβει κάποιο Υπουργείο. Τι θα αναλάβει.
2: Το δικαιοσύνης, το δικαιοσύνης για να κάνει.
0: Ναι, η Πλεύση, η κυρία Κωνσταντοπούλου, τι θα αναλάβει. Θα συμφωνήσει με όλους αυτούς.
5: Με τον Βελόπουλο.
0: Ορίστε.
5: Υφυπουργός στην Καριστιανού δεν είναι η Κωνσταντοπούλου.
0: Εγώ νομίζω ότι αν προτείνουν από κοινού όλοι να γίνει και πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, δεν θα είχε αντίρρηση. Άλλωστε αγαπημένη είναι και πατέρας δεν είναι κακό αυτό, ο σοβαρός άνθρωπος. Ο Τσίπρας είπαμε πρωθυπουργός. Θα έχει και κάποιο υπουργείο, μήπως πρέπει να. Αφού είναι το είναι ταλέντο στα οικονομικά. Αλλά ο Βαρουφάκης τι θα αναλάβει, παιδιά μου, γιατί
1: εδώ
0: και ο Βαρουφάκης θα είναι μέσα. Παιδιά, αρχίζω και μπερδεύομαι. Ξεμπερδέψτε με, σας παρακαλώ. Τι κάνει η ομάδα στα νερότα τώρα εδώ.
5: Οικονομικό
2: είναι. Τόσο που δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όσο για την Κωνσταντοπούλου, είναι αυτή τη στιγμή σε φάση στρίγκλα που έγινε αρνάκι μετά τις μιλήσεις.
1: Ναι, δεν ακούγεται καθόλου τώρα.
2: Τι έγινε τώρα. Έχει ρίξει τους τόνους, φοβάται την έρθει.
0: Ακούστε κάτι άλλο. Α, μια στιγμή. Κρατήστε το αυτό. Έχουν όλα τα κόμματα δικές τους μετρήσεις και ξέρω και συγκεκριμένα. Απλώς μου είπε μια στιγμή, όταν μιλάς με ένα δημοσκόπο, εάν δεν πάρει το OK από τον εντολέα, απαγορεύεται να το δημοσιεύει. Ο εντολέας κάνει κουμάντο. Και μου λέει: Κλάνθη, όλοι έχουν. Και βλέπουν τα αποτελέσματα. Αν είχαν διαφορετική άποψη από αυτές που δίνουμε εμείς, θα τα είχαν δημοσιοποιήσει και θα μας τα είχαν τρίψει στα μούτρα. Μάλιστα. Και το ΜΕΚΑ και ο ΑΛΦΑ και το ΣΕΓΑ και το όλα. Και τα Βαρδινογιαννέικα και τα Μαρινακινέικα και όλα. Θα μας τα έκανε τρύπη στα μούτρα, σου λέει. Άρα ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα. Εγώ όμως δεν δέχομαι, δεν θέλω να πάρω το καλό σενάριο ότι η Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης θα κυβερνήσει, γιατί μετά η εκπομπή μου θα είναι σούπα. Δεν με αρέσει εμένα η εκπομπή να είναι σούπα. Εγώ θέλω να έχει νεύρο και φόβο, να βγάζει και λίγο φόβο. Και να βάζω την ομάδα σταθερότητας να προσπαθεί να βρει τα θεμέλια να σταθεροποιηθεί το πράγμα. Ελάτε λοιπόν. Τι θα γίνει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πάμε λοιπόν για επίλογο. Έλα, Νίκο Σέργη.
2: Ο φόβος φυλάει τα έρμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Είπα και στην αρχή ότι καλή είναι η δημοσκόπηση η συγκεκριμένη που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία χαμηλά. Καλές είναι και άλλες. Γιατί έτσι επεμβαίνει η αυτοσυντήρηση και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν λογική αλλά λίγο παρεκκλίνουν και λένε ότι κυβέρνηση αρκετά δεν τον θέλω, παρότι καταλαβαίνουν τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, μπορεί και να σου φύγουν, ο φόβος αυτός θα τους φέρει πίσω. Η προοπτική κάτι άλλο τους φέρνει πίσω, γιατί σου λέει θα πάθουμε τα χειρότερα τώρα.
0: Μάλιστα. Θανάση, επίλογος.
6: Ο επίλογος είναι ότι αυτή η κουβέντα θα ήταν μάλλον κατάλληλη την τελευταία εβδομάδα των εκλογών. Μέχρι τότε έχουμε να δούμε, Κλεάνδη μου και Νίκο, έχουμε να δούμε πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμαστε.
0: Δηλαδή
6: γιατί όλοι αυτοί παίζουν το πολιτικό σημαίνον πλέον. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή και αυτοί οι οποίοι πάνε τώρα, διαλύουν το ΣΥΡΙΖΑ και πάνε εκεί και όλα αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, ας πούμε, δεν έχουν αύριο. Mm-hmm. Εάν δεν γίνει κάτι σε αυτή την περίπτωση, αν δεν ρίχνει το Μητσοτάκη τώρα, οπότε θα χρησιμοποιήσουν το οτιδήποτε.
0: Κατάλαβα.
6: Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι η επικαιρότητα θα είναι normal, ή καλώς. Εάν η επικαιρότητα επιφυλάσσει τίποτε διάφορα πράγματα, είτε με τον Πλανητάρχη, είτε με την Ουκρανία, είτε με το ένα και με το άλλο, και έχουμε αστάθμη τα πράγματα, λοιπόν εκεί πέρα δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, γιατί είναι και το θέμα της ακρίβειας που πέρα. Ανοίξουν τα στενά του ορμού, ας πούμε, τον Οκτώβρη. Κάτι θα γίνει, θα αρχίσουν να πέφτουν τιμές, να φεύγει από την επικαιρότητα, ας πούμε, τόσο πολύ ακρίβεια, ας πούμε, γιατί θα αρχίσει να πέφτουν οι τιμές, ας πούμε, με την ενέργεια. Αν δεν γίνει, τι θα γίνει.
0: Ναι.
6: Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν,
6: πολλά πράγματα
1: θα πέφτουν. Είναι πράγματα τα οποία είναι η βασική καθημερινότητα αυτή.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Χαιρετούμε και ευχαριστούμε την ομάδα σταθερότητας. Νίκο Σέργη, Θανάση Καμιλάρη, στην καλημέρα μας. Γεια χαρά. Ήταν χρήσιμα τα όσα ακούστηκαν. Και ναι, χρήσιμα γιατί αυτό που είπε όμως ο Νίκος Σέργης το κρατάω. Παιδιά, το αίσθημα αυτοσυντήρησης. Το αίσθημα της αυτοσυντήρησης που να ξέρετε ότι είναι ανεπτυγμένο κυρίως λένε, γιατί το αίσθημα της αυτοσυντήρησης θα το δεις πολύ ανεπτυγμένο στα ζώα. Εκεί όπου το λογικό δεν είναι όπως το ανθρώπινο. Και κάποιοι το επεκτείνουν στον άνθρωπο λέγοντας ότι όσο πιο χαζός λέει, όσο πιο παλαβός είναι κανείς, τόσο πιο αυξανόμενο αίσθημα αυτοσυντήρησης έχει. Λες, ισχύει. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό κάνει balance και φέρει μια σιγουριά να πούμε στα πράγματα. Διότι, εάν έχουμε με παλαβούς ψεκασμένους ανθρώπους που από την άλλη μεριά το αίσθημα της αυτοσυντήρησης είναι μηδενικό για αυτούς, καταλαβαίνεις ότι εκεί είναι αυτοκίνητο χωρίς φρένα. Έτσι. Και πάει και θερίζει. Άρα, και δεν σταματάμε τίποτα
1: μπροστά του.
0: Λοιπόν, τέλος. Γι' αυτό πρέπει πάντα
1: παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Και κλείνουμε μουσικά. Πάμε, Βασίλη.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centers of One.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Στο Supermarket Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα 1 συν 1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές 400 γραμμάρια μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz Top Down 400 ml 1 συν 1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Supermarket Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
9: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρέλιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
8: Marketing. Αξίζει
10: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
11: Κόσμος 938.
13: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
14: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
13: Και ηρεμία.
14: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
15: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
16: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
17: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
18: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
19: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
20: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
19: Ζηλεύεις?
20: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
19: Αγάπη μου, μα πού πας?
20: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
19: Χώρο?
20: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
19: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, ηρωή μας.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Απάντησε στις επικρίσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη, έδωσε μέσω του Κόσμος ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας για τα ζητήματα που αφορούν τα δωδεκάνησα και επιλέγει την τακτική της τήρας κριτικής. Έκανε ειδική αναφορά στην ΚΟ, επισημένοντας ότι απαιτήθηκαν συντονισμένες ενέργειες ώστε να ξεπεραστούν διαδικαστικά προβλήματα και να προωθηθούν έργα ζωτικής σημασίας για το νησί, όπως το νοσοκομείο της ΚΟ. Η πρόταση για τη δημιουργία γεφυρών που θα συνδέουν την Κάλυμνο με τη Λέρο παραμένει ζωντανή στη συζήτηση των δύο νησιών. Ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας χαρακτήρισε στο Κόσμο το έργο ενδιαφέρον, επισημένοντας όμως ότι απαιτούνται σημαντικοί πόροι καθώς και εκτενείς τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες πριν από οποιαδήποτε υλοποίηση. Τη δυσαρέσκειά τους για τη μη συμμετοχή τους στη σύσκεψη κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο εξέφρασαν εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου των Δωδεκανήσων. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Κώστας Πάνος, αναφέρθηκε στο Κόσμο στα προβλήματα των εποχικών επιχειρήσεων και στις φορολογικές επιβαρύνσεις, χαιρετίζοντας παράλληλα την αναστολή της αύξησης του επίναυλου καυσίμων στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Με στάση σε 3 νησιά του Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η δράση δωρεάν διάθεση οικιακών κομποστοποιητών από το ΦΟΣΔΑ Νοτιού Αιγαίου. Οι διανομές θα πραγματοποιηθούν στη Σίμη, τη Χάλκη και την Αστυπάλαια, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να αποκτήσουν εξοπλισμό οικιακής κομποστοποίησης.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: 38.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
7: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
8: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
13: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,39. Κολλιός στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,36. Kellogg's Coco Pops τσόκος 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόγων Μακεδονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
14: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
16: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
15: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
16: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
15: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
16: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
15: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
16: Βούτυρο Lurpak Soft μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
15: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Ακού Κόσμος 938.
18: Κόσμος Ειδήσεις.
19: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Απάντηση στις επικρίσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη έδωσε μέσω του Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας για τα ζητήματα που αφορούν τα Δωδεκάνησα και επιλέγει την τακτική της θύρας κριτικής. Η πρόταση για τη δημιουργία γεφυρών που θα συνδέουν την Κάλυμνο με τη Λέρο παραμένει ζωντανή στη συζήτηση των δύο νησιών. Ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας χαρακτήρισε στο Κόσμο το έργο ενδιαφέρον, επισημένοντας όμως ότι απαιτούνται σημαντικοί πόροι, καθώς και εκτενείς τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες πριν από οποιαδήποτε υλοποίηση. Τη δυσαρέσκεια τους για τη μη συμμετοχή τους στη σύσκεψη κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο εξέφρασαν εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου των Δωδεκανήσων. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδο Κώστας Πανός αναφέρθηκε στο Κόσμο στα προβλήματα των εποχικών επιχειρήσεων και της φορολογικής επιβαρύνσης. Ωστόσο, χαιρέτησε την αναστολή της αύξησης του επινάβλου καυσίμων στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Με στάση σε 3 ακόμη νησιά του Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η δράση δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών από τον Φώτισσα Νοτιού Αιγαίου. Οι διανομές θα πραγματοποιηθούν σε Σίμι, Χάλκη και Αστυπάλαια. Την αναγγελίψη πρόσθετων μετρών στήριξης για τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, ανέδειξε ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης κατά τις επαφές του με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
20: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: 938.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Ποιος?
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
3: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
10: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
9: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
10: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
9: Φέτα Pop πρόβια δοδόνι τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
10: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
9: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
10: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
9: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Απάντησε στις επικρίσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη, έδωσε μέσω του Κόσμος ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας για τα ζητήματα που αφορούν τα δωδεκάνησα και επιλέγει την τακτική της τήρας κριτικής. Έκανε ειδική αναφορά στην ΚΟ, επισημένοντας ότι απαιτήθηκαν συντονισμένες ενέργειες ώστε να ξεπεραστούν διαδικαστικά προβλήματα και να προωθηθούν έργα ζωτικής σημασίας για το νησί, όπως το νοσοκομείο της ΚΟ. Η πρόταση για τη δημιουργία γεφυρών που θα συνδέουν την Κάλυμνο με τη Λέρο παραμένει ζωντανή στη συζήτηση των δύο νησιών. Ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας χαρακτήρισε στο Κόσμο το έργο ενδιαφέρον, επισημένοντας όμως ότι απαιτούνται σημαντικοί πόροι καθώς και εκτενείς τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες πριν από οποιαδήποτε υλοποίηση. τη δυσαρέσκειά τους για τη μη συμμετοχή τους στη σύσκεψη κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο εξέφρασαν εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου των Δωδεκανήσων. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Κώστας Πάνος, αναφέρθηκε στον κόσμο στα προβλήματα των εποχικών επιχειρήσεων και στις φορολογικές επιβαρύνσεις, χαιρετίζοντας παράλληλα την αναστολή της αύξησης του επίναυλου καυσίμων στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Με στάση σε 3 νησιά του Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η δράση δωρεάν διάθεση οικιακών κομποστοποιητών από το ΦΟΣΔΑ Νοτιού Αιγαίου. Οι διανομές θα πραγματοποιηθούν στη Σίμη, τη Χάλκη και την Αστυπάλαια, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να αποκτήσουν εξοπλισμό οικιακής κομποστοποίησης.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
1: τα
0: εποχή.
1: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
6: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
9: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
5: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
9: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
5: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
9: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
5: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
9: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
5: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
13: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
14: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
13: Και ηρεμία.
14: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
15: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Κόσμος Ειδήσεις.
18: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Απάντηση στις επικρίσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη έδωσε μέσω του Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας για τα ζητήματα που αφορούν τα Δωδεκάνησα και επιλέγει την τακτική της θύρας κριτικής. Η πρόταση για τη δημιουργία γεφυρών που θα συνδέουν την Κάλυμνο με τη Λέρο παραμένει ζωντανή στη συζήτηση των δύο νησιών. Ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας χαρακτήρισε στο Κόσμο το έργο ενδιαφέρον, επισημένοντας όμως ότι απαιτούνται σημαντικοί πόροι, καθώς και εκτενείς τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες πριν από οποιαδήποτε υλοποίηση. Τη δυσαρέσκειά τους για τη μη συμμετοχή τους στη σύσκεψη κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο εξέφρασαν εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου των Δωδεκανήσων. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδο Κώστας Πανός αναφέρθηκε στο Κόσμο στα προβλήματα των εποχικών επιχειρήσεων και της φορολογικής επιβαρύνσης. Ωστόσο, χαιρέτησε την αναστολή της αύξησης του επινάβλου καυσίμων στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Με στάση σε τρία ακόμη του Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η δράση δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών από τον Φώτισσα Νοτιού Αιγαίου. Οι διανομές θα πραγματοποιηθούν σε Σίμι Χάλκη και Αστυπάλαια. Την αναγκή λήψης πρόσθετων μετρών στήριξης για τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, ανέδειξε ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης κατά τις επαφές του με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
19: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision, το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
5: μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό μόνο 3,95 το κιλό.
4: Coca-Cola Original κουτί 330 ml συσκευασία 5+1 δώρο μόνο 3,82.
5: Βότκα Στόλι 700 ml μόνο 13,20.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα μόνο 68,90.
5: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά μόνο 4,45.
4: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,25.
5: Βούτυρο Lurpak Soft μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 4,40.
4: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
7: Ροζέ, αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
6: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
7: Τολμήστε το.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
10: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
9: Χώρο?
10: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
9: Πού πας, αγάπη μου?
10: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Απάντησε στις επικρίσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη, έδωσε μέσω του Κόσμος ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας για τα ζητήματα που αφορούν τα δωδεκάνησα και επιλέγει την τακτική της στήρας κριτικής. Έκανε ειδική αναφορά στην ΚΟ, επισημένοντας ότι απαιτήθηκαν συντονισμένες ενέργειες ώστε να ξεπεραστούν διαδικαστικά προβλήματα και να προωθηθούν έργα ζωτικής σημασίας για το νησί, όπως το νοσοκομείο της ΚΟ. Η πρόταση για τη δημιουργία γεφυρών που θα συνδέουν την Κάλυμνο με τη Λέρο παραμένει ζωντανή στη συζήτηση των δύο νησιών. Ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας χαρακτήρισε στο Κόσμο το έργο ενδιαφέρον, επισημένοντας όμως ότι απαιτούνται σημαντικοί πόροι καθώς και εκτενείς τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες πριν από οποιαδήποτε υλοποίηση. Τη δυσαρέσκειά τους για τη μη συμμετοχή τους στη σύσκεψη κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο εξέφρασαν εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου των Δωδεκανήσων. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Κώστας Πάνος, αναφέρθηκε στο Κόσμο στα προβλήματα των εποχικών επιχειρήσεων και στις φορολογικές επιβαρύνσεις, χαιρετίζοντας παράλληλα την αναστολή της αύξησης του επιναύλου καυσίμων στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Με στάση σε τρία ακόμα νησιά του Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η δράση δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών από το ΦΟΣΔΑ Νοτιού Αιγαίου. Οι διανομές θα πραγματοποιηθούν στη Σίμη, τη Χάλκη και την Αστυπάλαια, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να αποκτήσουν εξοπλισμό οικιακής κομποστοποίησης.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
7: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνο σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Απάντηση στις επικρίσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη έδωσε μέσω του Κόσμος ο βουλευτής 12ΝΙΣΟΥ της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας για τα ζητήματα που αφορούν τα 12ΝΙΣΑ και επιλέγει την τακτική της θύρας κριτικής. Η πρόταση για τη δημιουργία γεφυρών που θα συνδέουν την Κάλυμνο με τη Λέρο παραμένει ζωντανή στη συζήτηση των δύο νησιών. Ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας χαρακτήρισε στο Κόσμο το έργο ενδιαφέρον, επισημένοντας όμως ότι απαιτούνται σημαντικοί πόροι, καθώς και εκτενείς τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες πριν από οποιαδήποτε υλοποίηση. Τη δυσαρέσκειά τους για τη μη συμμετοχή τους στη σύσκεψη κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο εξέφρασαν εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου των 12ΝΙΣΟΥ. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδο Κώστας Πανός αναφέρθηκε στο Κόσμο στα προβλήματα των εποχικών επιχειρήσεων και της φορολογικής επιβαρύνσης. Ωστόσο, χαιρέτησε την αναστολή της αύξησης του επινάβλου καυσίμων στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Με στάση σε τρία ακόμη νησιά του Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η δράση δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών από τον Φώτισσα Νοτιού Αιγαίου. Οι διανομές θα πραγματοποιηθούν σε Σίμι, Χάλκη και Αστυπάλαια. Την αναγκή λήψης πρόσθετων μετρών στήριξης για τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, ανέδειξε ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης κατά τις επαφές του με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
6: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Απάντησε στις επικρίσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη, έδωσε μέσω του Κόσμος ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας για τα ζητήματα που αφορούν τα δωδεκάνησα και επιλέγει την τακτική της στήρας κριτικής. Έκανε ειδική αναφορά στην ΚΟ, επισημένοντας ότι απαιτήθηκαν συντονισμένες ενέργειες ώστε να ξεπεραστούν διαδικαστικά προβλήματα και να προωθηθούν έργα ζωτικής σημασίας για το νησί, όπως το νοσοκομείο της ΚΟ. Η πρόταση για τη δημιουργία γεφυρών που θα συνδέουν την Κάλυμνο με τη Λέρο παραμένει ζωντανή στη συζήτηση των δύο νησιών. Ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας χαρακτήρισε στο Κόσμο το έργο ενδιαφέρον, επισημένοντας όμως ότι απαιτούνται σημαντικοί πόροι καθώς και εκτενείς τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες πριν από οποιαδήποτε υλοποίηση. Τη δυσαρέσκειά τους για τη μη συμμετοχή τους στη σύσκεψη κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο εξέφρασαν εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου των Δωδεκανήσων. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Κώστας Πανός, αναφέρθηκε στο Κόσμο στα προβλήματα των εποχικών επιχειρήσεων και στις φορολογικές επιβαρύνσεις, χαιρετίζοντας παράλληλα την αναστολή της αύξησης του επίναυλου καυσίμων στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Με στάση σε 3 νησιά του Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η δράση δωρεάν διάθεση οικιακών κομποστοποιητών από το ΦΟΣΔΑ Νοτιού Αιγαίου. Οι διανομές θα πραγματοποιηθούν στη Σίμη, τη Χάλκη και την Αστυπάλαια, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να αποκτήσουν εξοπλισμό οικιακής κομποστοποίησης.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Oh, Father, tell.

0: Καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Κόσμος 938.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το σύμπαν.
2: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού, Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Απάντηση στις επικρίσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη έδωσε μέσω του Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας για τα ζητήματα που αφορούν τα Δωδεκάνησα και επιλέγει την τακτική της θύρας κριτικής. Η πρόταση για τη δημιουργία γεφυρών που θα συνδέουν την Κάλυμνο με τη Λέρο παραμένει ζωντανή στη συζήτηση των δύο νησιών. Ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας χαρακτήρισε στο Κόσμο το έργο ενδιαφέρον, επισημένοντας όμως ότι απαιτούνται σημαντικοί πόροι, καθώς και εκτενείς τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες πριν από οποιαδήποτε υλοποίηση. Τη δυσαρέσκειά τους για τη μη συμμετοχή τους στη σύσκεψη κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο εξέφρασαν εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου των Δωδεκανήσων. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδο Κώστας Πανός αναφέρθηκε στο Κόσμο στα προβλήματα των εποχικών επιχειρήσεων και της φορολογικής επιβαρύνσης. Ωστόσο, χαιρέτησε την αναστολή της αύξησης του επινάβλου καυσίμων στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Με στάση σε 3 ακόμη νησιά του Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η δράση δωρεάν διάθεσης οικιακών κομποστοποιητών από τον Φώτισσα Νοτιού Αιγαίου. Οι διανομές θα πραγματοποιηθούν σε Σίμι, Χάλκη και Αστυπάλαια. Την αναγκή λήψης πρόσθετων μετρών στήριξης για τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, ανέδειξε ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης κατά τις επαφές του με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.
1: Physical attraction, I'm a Venus, the action. Let my body lose control. I fall like origami.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.
3: Να σε κουέρι, σύγκο.